0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: I guess we need to feed the cats.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Contact Off. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Off. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: 25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, τη Wayo, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Imani σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Καλημέρα και από εμάς. Ένα ωραίο τραγούδι από τα παλιά, το είχαμε ξεχάσει, μόνο και το Life in Mono, τουρου τουρου τουρου τουρου, ό,τι πρέπει για πρωί, νωρίς το πρωί, 6 λεπτά μετά τις 6, αχάραγα που λέγαμε και λέμε ακόμα. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη. Και σήμερα ο Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας. Όπως πάντα έχουμε το Viber, τα social media, το τηλέφωνο. Στο Viber θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει η σελίδα, θα στείλετε το μήνυμά σας. Τα social media τα ξέρετε. Το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάντα με συγκινεί η φωνή της Σόμαρα Πορτουόντο περισσότερο από ό,τι της Ροζαλία, ας πούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα με το καιρό. Καλύτερα είναι τα πράγματα. Είναι σε υποχώρηση τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτό φαίνεται και από τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Χθες είχαμε 12 βαθμούς τέτοια ώρα, τώρα έχουμε 15, οπότε έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά σε όλη τη χώρα τα φαινόμενα υποχωρούν. Νεφώσεις αρχικά στα βόρειο-ανατολικά και ανατολικά υπηρωτικά. Τοπικές βροχές κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 15 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 20, Ήπειρο, Θεσσαλία μέχρι 19, Στερεά, Πελοπόννησος μέχρι 22, Δωδεκάνησα και Κρήτη μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τους 18 βαθμούς, θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, και στην Αττική το ίδιο, η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τους 20-21 βαθμούς, αλλά θα φτιάξει κατά τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός, δεν θα έχουμε τόσες νεφώσεις και δεν θα έχουμε και βροχές. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διαβάζω εδώ, αλλά βλέπω και στις προβλέψεις, νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής και ως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες κυρίως όμως στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Κατά τα άλλα, στην ταυτότητα της ημέρας, να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στο Λουκιανό και την Λουκιανή που γιορτάζουν. Ανατολή του Ηλίου, έχουμε καιρό ακόμα, πολύ καιρό ακόμα, 7 και 32 είναι η Ανατολή του Ηλίου, η Δύση του Ηλίου 18 και 49, και αυτοί είναι οι Peddlers, διασκευάζουν από το 1968 On a clear day you can see forever.

Από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζουμε σαν σήμερα 1964 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς συνθέτες, στιχουργούς αν θέλετε του 20ου αιώνα, με τεράστια συνεισφορά στο κυρίως στο αμερικανικό μουσικό θέατρο αλλά και στη τζαζ γενικότερα, μαζί με τους George Gershwin και Irving Berlin διαμόρφωσε αυτό το Great American Songbook, μια καριέρα που απογειώθηκε κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 20. Έχει γράψει μουσική για μερικά από τα πιο πετυχημένα musical της εποχής, έχει κάνει άπειρες επιτυχίες, τραγούδια του έχουν ερμηνευτεί από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του αιώνα, ανάμεσα σε αυτούς και ο Φρανκ Σινάτρα και η Έλα Φιτζέραλντ και ο Λούις Άρμστρονγκ. Μιλάμε φυσικά για τον Κολ Πόρτερ που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, ένας από τους πιο επιδραστικούς και πιο εκλεπτισμένους αν θέλετε συνθέτες στην ιστορία της αμερικάνικης μουσικής, με τραγούδια που εμπνέουν και έναν ρομαντισμό θα έλεγα, μια κομψότητα. Εδώ ο Φρανκ Σινάτρα στο Night and Day.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 35 λεπτά μετά τις 6. Είναι ο Rufus Wainwright, Everybody Knows. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας που είναι οι γνωστοί, αλλά μπορεί να μην τους ξέρετε, να μην τους θυμάστε. Είναι το Viber, είναι, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, στείλτε το μήνυμά σας στα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Και έρχονται οι Τότο ακριβώς με τον Georgie Porgy. Σαν σήμερα το 1978 κυκλοφορήσαν τον ντεμπούτο άλμπουμ τους που περιείχε αυτό το τραγούδι.

Τις ειδήσεις και ανακοινώσεις της ημέρας. Διαβάζουμε ότι ανακοινώθηκε ότι θα απεργήσουν οι δάσκαλοι εκπαιδευτικοί την επόμενη Τετάρτη, 21 του μηνός, και του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Έχουν ανακοινώσει ο κλάδος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απεργία 21 Οκτωβρίου. Θα συνεχίσει, θα υπάρχει και μια συγκέντρωση στις 12 ώρα το μεσημέρι στα Προπήλαια στην Αθήνα. Μεταξύ των άλλων, να ζητούν και την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία, ζητούν μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, ζητούν κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, αύξηση μισθών και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Κρατήστε λοιπόν ότι η απεργία είναι την επόμενη Τετάρτη, 21 του μηνός. Επίσης, έρχεται και αλλαγή της ώρας, όπως γίνεται πάντα στο τέλος, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Την Κυριακή 25 του μηνός γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω για να υποδεχθούμε επίσημα και τη χειμερινή ώρα στις 4 η ώρα το πρωί της Κυριακής. Επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, 1983, οι Genesis κυκλοφορούν το άλμπουμ τους που περιέχει, το μόνιμο άλμπουμ τους που περιέχει αυτό εδώ το τραγούδι, That's All.

με αυτά, κάτι με εκείνα, κάτι με τα μηνύματά σας, κάτι που λέμε εδώ με τον Σπύρο Νικολαίδη. Πέρασε και η πρώτη ώρα. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε αυτό το μικρό διάλειμμα που κάνουμε όταν το ρολόι δείχνει ακριβώς. Ακούμε κάποιες διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε όμως άλλο ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Και αυτό το τραγούδι νομίζω δεν έχει ακουστεί ποτέ σε αυτό εδώ το δίωρο. Δεν έχει τύχει, θα μου πείτε. Σήμερα έχει γενέθλια ο Κρίστεν Μπεργκ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. Ένας Βρετανοϊλανδός τραγουδιστής, από τους πιο αναγνωρίσιμους σε αυτή τη soft rock pop σκηνή, αν θέλετε. Πάντως έχει μια καριέρα πάνω από 5 δεκαετίες, έχει μεγάλες επιτυχίες, έχει πωλήσεις που ξεπερνούν τα 45 εκατομμύρια, έχει κυκλοφορήσει συνολικά 22 στούντιο άλμπουμ και συνεχίζει και είναι ενεργός και κάνει και περιοδίες και μπράβο του. Και με Κρίστεν Μπεργκ λοιπόν και τον Pay the Ferryman θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς.

0: 93,6.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: 25 κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Έριψαν την πρόταση και την ίδια ώρα Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από την στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν ζητά πλέον στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να του επιτραπεί να επιβιώσει, καθώς όπως είπε δεν θέλει να δεχτεί νέες αμερικανικές επιθέσεις, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Μοντάνα. Ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει πλέον ναυτικό και αεροπορία, ενώ χαρακτήρισε τον Ιρανικό στρατό αποδεκατισμένο και ανέφερε ότι έχουν σκοτωθεί διαδοχικά στελέχη της ηγεσίας της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί πολύ σύντομα.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο Art News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά και πλούσια μηνύματά σας. Θέλω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην φίλη μας την Ελισάβετ από τις Σέρες, η οποία τράβηξε. Έχω αυτή την απορία. Γιατί λέμε τράβηξε μια φωτογραφία, ε? Έβγαλε, αποτύπωσε, ρε παιδί μου, είναι το σωστό. Μια φωτογραφία.
1: Το λένε, τώρα, ναι,
0: τράβηξε. Ήταν και τραγούδι. Τράβα μου μια φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, οι οποίες είναι τρεις φωτογραφίες από το Βόλο. Είναι βγαλμένες την προηγούμενη Δευτέρα και αποτυπώνουν αυτά τα σύννεφα που μου αρέσουν εμένα, τα μαμά τους.
1: Α, τα δικά σου.
0: Τα,
1: ναι,
0: μαμά τους. Κοίτα εδώ, κοίτα τι ωραίο. Κοίτα τι ωραίο.
1: Ωραία. Μπαμπά τους δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν και μπαμπά τους. Και μαμά τους και μπαμπά τους. Λοιπόν, και διάφορα άλλα υπάρχουν, αλλά δεν τα θυμάμαι όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελισάβετ, γιατί μου τα στέλνει ειδικά εμένα, επειδή μου αρέσουν τα συννεφάκια.
1: Τα μαμά τους.
0: Τώρα, να σας πούμε, επειδή το πρώτο θέμα είναι τα απόνερα της κακοκαιρίας που φεύγει σιγά σιγά ανατολικά, να σας πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό, σας λέγαμε για τα δρομολόγια, υπάρχει άρση απαγορευτικού, αλλά από τις 9 το πρωί.
1: Ναι, έτσι,
0: έτσι, επειδή είναι από τις 9 το πρωί, υπάρχουν διάφορα ανεκτέλεστα δρομολόγια, τα οποία αυτά θα μπουν στην σειρά, με αυτά έτσι θα ξεκινήσουν. Να πούμε ότι μετά τις 9 αναμένεται να ξεκινήσουν οι αναχωρήσεις με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών. Άρα σε αυτές μπορείτε να απευθυνθείτε ή στα λιμεναρχεία για να ξέρετε τι θα φύγει.
1: Τι ώρα θα φύγει το πλοίο σας, ναι, και τα λοιπά.
0: Από τη Ραφίνα και το πρωί δεν έφυγε κανένα για Κυκλάδες. Έτσι, όλα είναι ανεκτέλεστα. Το μόνο που έφυγε είναι για Μαρμάρι. Από το λιμάνι του Λαβρίου είναι όλα ανεκτέλεστα. Αναμένεται και νέα ανακοίνωση στις 12 το μεσημέρι για το τι θα γίνει, αλλά μέχρι τώρα η ενημέρωση που έχουμε είναι αυτή, ότι μετά τις 9 θα αρχίσουν να φεύγουν σιγά σιγά, αλλά επειδή έχουν συσσωρευτεί από τη χθεσινή ημέρα, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μια αναστάτωση.
1: Να σας πούμε για την κατάσταση σε Ρόδο και Εύβοια που επλήγησαν περισσότερο. Αυτή τη στιγμή βρέχει στην Κρήτη, να ξέρετε, σε πάρα πολλές περιοχές. Όμως, στη Ρόδο, εκτός βεβαίως από τον άνθρωπο που χάθηκε, ο δήμαρχος της Ρόδου ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί αυτό βοηθάει και όλα στις αρχές, ώστε να δρομολογήσουν πιο γρήγορα κάποιες διαδικασίες. Γι' αυτό ζητάνε.
0: Ναι,
1: έτσι επιταχύνουν. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται σήμερα. Μέχρι αργά χθες το βράδυ τουλάχιστον ήταν. Είχε πάρα πολύ νερό σε περιοχές στο Φαλιράκι, στον Αρχάγγελο, όπου εκεί παρασύρθηκαν και στον Αρχάγγελο. Παρασύρθηκαν και αυτοκίνητα με ανθρώπους. Είδαν να σώζουν ανθρώπους τελευταία στιγμή που τους παίρνανε. Τους βγάζανε από τα αυτοκίνητά τους, ναι, αλλά έπαιρνε και αυτοκίνητα, ναι, που ήταν παρκαρισμένα. Είναι κλειστός ακόμα ο δρόμος Αρχαγγέλου Μαλώνας στην περιοχή Έθωνας, γιατί εκεί έπεσε ένας μεγάλος βράχος και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο δρόμο και στα προστατευτικά στη Θέα, και έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας προσωρινά και η γέφυρα που συνδέει την κεντρική οδό με τον οικισμό του Αρχαγγέλου. Έχουν γίνει κατολιστήσεις και σε άλλες περιοχές, δηλαδή στην Εθνική Οδό προς το αεροδρόμιο. Στον Αρχάγγελο, στην περιοχή της Παναγιάς της Αμπίκας, και μέσα στην πόλη της Ρόδου είχε προβλήματα, είχε πάρα πολλές κλήσεις η πυροσβεστική για πλημμυρισμένα υπόγεια. Σκεφτείτε ότι λόγω της βροχής αυτής που υπήρχε στο νησί είχαν σταματήσει όλα τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας μέσα στην πόλη και έκλεισαν και οι αρχαιολογικοί χώροι, γιατί ακόμα, το έχεις πει και εσύ, το λέμε, έχει ακόμα τουρισμό σε πάρα πολλές περιοχές. Και είχε και αυτό τον υδροστρόβιλο, τον είδες?
0: Τον είδα, ναι.
1: Ήταν φοβερό, ναι, πολύ εντυπωσιακό.
0: Ο Γιάννης μας λέει: καλημέρα. Ακραία φαινόμενα είχαμε και παλιά. Στο χωριό μου υπάρχει ένα ρέμα ανοιχτό τότε, υπόγειο τώρα. Μα αν κατέβει το νερό, σπίτια δίπλα στις όχθες θα πλημμυρίζουν. Διότι ήταν χωράφια κάποτε που κρατούσαν το νερό για καιρό. Αυτό έγινε σε όλη τη χώρα. Οι φυσικοί δίωδοι έκλεισαν. Το λέμε και το λέμε πάρα πολύ καιρό, και το λένε ακόμα και οι κάτοικοι που μένουν μέσα στα ρέματα, έτσι, που έχουν πάρει σπίτια ή έχουν κτίσει σπίτια μέσα στα ρέματα.
1: Και στην Εύβοια λοιπόν είχαν πάρα πολλά προβλήματα οι άνθρωποι και άνοιξαν και δρόμοι. Είδα αυτό το δρόμο εκεί στο Μαντούδι, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, που έριξε τέτοιο νερό που ο δρόμος ο μισός κόπηκε. Και ήταν σαν να δεν μπορούσε να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη. Αυτό που περιμένουν όμως οι μετεωρολόγοι είναι ότι από αύριο Παρασκευή θα χαλάσει πάλι ο καιρός.
0: Έρχεται νέο κύμα, το λέγαμε χθες.
1: Το οποίο θα χτυπήσει την Εύβοια, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Σποράδες. και ίσως και θα περάσει και από την Ανατολική Μακεδονία, όπου δεν θα έχει βέβαια τα 10 μποφόρ που είχε χτες, θα έχει 7 μποφόρ.
0: Θα είναι κατά βοριάδες, τη πιο ήπιο, αλλά παρόλα αυτά θα ρίξει πολύ τη θερμοκρασία.
1: Θα ρίξει τη θερμοκρασία και θα είναι αντίστοιχος ο καιρός και το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν οδηγίες πολιτικής προστασίας που βγαίνουν συνέχεια και ανανεώνονται και είναι σε ισχύ.
0: Πώς το λέγαμε χθες με την μετεωρολόγο μας, ότι ο Οκτώβριος έχει μετράει ήδη δύο κύματα και τώρα έρχεται και τρίτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μικρά, 48 ώρα μεν, αλλά κάνουν ζημιά.
1: Ναι,
0: αυτό. Και ήταν και τα τέλη Σεπτεμβρίου ούτως ή άλλως φορτωμένα, βροχερά κτλ. Δεν ξέρω τι προϊονίζεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει η κατάσταση είναι επιβαρημένη σε όλο το, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αυτό.
1: Ωραία, τα είπαμε και αυτά για το.
0: Να σας πω τώρα μία ιστορία.
1: Τι πες τι.
0: Πας και παραγγέλνεις.
1: Ναι.
0: Βγαλμένα από τη ζωή, έτσι.
1: Μίλα μου.
0: Πας και παραγγέλνεις μια λευκή συσκευή.
1: Μπράβο, γεια σου.
0: Έτσι. Πας σε ένα μεγάλο κατάστημα. Λες, ναι, θέλω μια λευκή συσκευή.
1: Πολυκατάστημα.
0: Με μεγάλο κατάστημα. Ναι, ρε παιδί μου, που έχει πολλά πράγματα. Ναι. Ναι. Λες, θέλω μια, αλλά θέλω. Σύντομα. Ναι. Ναι, βεβαίως, κυρία μου, είναι ετοιμοπαράδοτο.
1: Ωραία.
0: Ετοιμοπαράδοτο, μάλιστα. Άρα θα το έχω αύριο.
1: Ναι.
0: Όχι. Την επόμενη Τρίτη. Γιατί τότε περνάει το φορτίο
1: από την περιοχή σας. Ναι.
0: Λες, α, κάνω την καρδιά μου πέτρα. Θα σας ειδοποιήσουμε. Ωραία. Σε ειδοποιούνε την προηγούμενη, τη Δευτέρα βράδυ, ας πούμε. Ναι. Σε ειδοποιούνε. Την Τρίτη θα έρθει μεταξύ τάδε ώρας και δίνα ώρας. Ναι. Θα έρθει ανάμεσα σε ένα δίωρο. Θα έρθει η συσκευή που έχετε παραγγείλει. Ωραία. Κάνεις εσύ χαρά. Παίρνεις άδεια για να το υποδεχτείς. Να είσαι στο σπίτι κτλ.
1: Χάνεις μεροκάματο δηλαδή.
0: Παρέρχεται αυτό το δίωρο που σου έχουν πει ότι θα έρχεται και έρχεται ένα μήνυμα. Λόγω μιας αναβάθμισης που κάνουμε, δεν θα το παραλάβετε σήμερα. Και πότε θα το παραλάβω. Την άλλη εβδομάδα και βλέπουμε. Αλήθεια, τόσο τιμοπαράδοτο. Τόσο.
1: Και
0: έχεις πληρώσει προκαταβολή. Όχι, έχεις πληρώσει όλο το ποσό. Δεν έχεις πληρώσει προκαταβολή. Έχεις πληρώσει όλο το ποσό. Και δεν έρχεται ποτέ.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Καλό.
1: Ναι,
0: βγαλμένα από τη ζωή, λέμε τώρα.
1: Βέβαια. Ναι, το έχω ακούσει από πάρα πολλούς.
0: Απλά το λέω για να μην.
1: Εκεί τι κάνεις.
0: Τι να κάνεις.
1: Δηλαδή,
0: τι να κάνεις.
1: Ας πούμε.
0: Ξέρω ότι μου περνάει από το μυαλό.
1: Όχι.
0: Δεν θα το κάνω.
1: Ρε παιδί μου, πώς είσαι προστατευμένος απέναντι σε αυτές τις καθυστερήσεις?
0: Δεν είσαι.
1: Τι κυρώσεις μπορεί να υπάρξουν?
0: Δεν είσαι, εκτός και αν έχεις υπογράψει, έχεις καμία τέτοια προνοητικότητα και έχεις υπογράψει ότι θα έρθει την τάδε ημερομηνία, και σφραγισμένο με βούλα. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να πας δικαστικά και να ζητήσεις διάφορα, από ηθική βλάβη μέχρι και εγώ δεν ξέρω εγώ τι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Αλλά το λέω γιατί τέτοια. Με αφορμή ένα περιστατικό ενός γνωστού μου, δεν τον ξέρετε εσείς, ενός γνωστού μου με τέτοια περιπέτεια, ακούει από γύρω γύρω, α, ναι, και σε μένα έτυχε, και σε μένα έτυχε, και σε μένα έτυχε.
1: Είναι πρακτική.
0: Είναι πρακτική, ναι, αυτό, ναι, είναι η συνήθις πρακτική.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα το νου σας,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Και σου λέει, κάτσε εσύ μουλάρι στο σπίτι σου να περιμένεις, χάσε το μεροκάματο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, δεν είναι. Εν τω μεταξύ συμπεριφέρονται σαν να σου κάνουν και χάρη πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Γιατί δεν είναι, ας πούμε, έχεις δώσει τα ωραία σου λεφτάκια. Δηλαδή εσύ είσαι συνεπής.
0: Ναι.
1: Αυτό με εξοργίζει.
0: Αυτό.
1: Να είμαι εγώ συνεπής και εσύ να μου το πηγαίνεις από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα.
0: Καλημέρα στον Χρήστο που λέει πείνασα με αυτά που λέγαμε πριν.
1: Δεν θα πείναγες.
0: Συμβαίνουν
1: αυτά
0: τα
1: πράγματα.
0: Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ο Τσιπλάκης να δεις.
0: Ναι.
1: Ο Τσιπλάκης θα έχει πάρει και θα.
0: Λοιπόν, τώρα, επειδή έχουμε μία είδηση που την είδαμε πριν από λίγο στο Earth News. Έφυγε από αυτή τη ζωή ο τραγουδιστής των Pavlov's Dog.
1: Βέβαια.
0: Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές που έχει βγει ποτέ στη ροκ μουσική. Σε ηλικία 73 ετών πέθανε,
1: ναι,
0: ο Σουρκάμπ ή Σέρκαμπ, ανάλογα, ναι, πώς τον έλεγε ο καθένας. Αυτός δηλαδή.

0: Εντάξει, ξεχωριστή, πολύ ιδιαίτερη φωνή.
1: Πάρα πολύ.
0: Μεγάλη μορφή. Είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση όταν πρωτοβγήκε αυτό το συγκρότημα και έγινε γνωστό. Δεν έβγαλε πάρα πολλούς δίσκους για διάφορους λόγους.
1: Όχι, αλλά μείνανε στην ιστορία και όχι μόνο για αυτό το τραγούδι και κάνα δυο άλλα που βγάλανε, αλλά για την ιδιαίτερη φωνή που λες εσύ και για το όνομα του συγκροτήματος.
0: Παύλος Ντοκ, ναι.
1: Ναι.
0: Ήταν και υπέροχο το εξώφυλλο του.
1: Και είμαι σίγουρη ότι αρέσει και στην Πινελόπη Μητρούλια. Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Πινελόπη. Πινελόπη. Μας ακούει η Πινελόπη Μητρούλια.
1: Θα έχει εκστασιαστεί τώρα με το.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Μεράκλωσε.
1: Θα την ξανακαλέσουμε τώρα.
0: Θα την ξανακαλέσουμε.
1: Άσε λίγο να παίξει.

0: Πινελόπη.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω αν με προαναγγείλατε, αλλά είχε πέσει γραμμή.
2: Δεν πειράζει.
0: Όχι, προαναγγείλαμε και λέγαμε ότι μπορεί να σας αρέσει και αυτό το τραγούδι πάρα πολύ.
2: Και παράκλωσε.
1: Το τραγούδι μου άρεσε, αυτό είναι η αλήθεια.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Χθες ανακοινώθηκαν τα μέτρα στήριξης. Για κάποιους ήταν έκπληξη. Περίμεναν το 1,60 και το θεωρούσαν στο πετρέλαιο θέρμανσης και το θεωρούσαν και αισιόδοξο σενάριο. Και όμως είναι πιο κάτω από το 1,60 τελικά.
1: Ναι, τελικά η τιμή που θα διαμορφωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης από σήμερα είναι στο 1,55. Mm-hmm. Αυτή τουλάχιστον είναι η ανακοίνωση. Αλλά φαίνεται ότι κάποιες εταιρείες με τις προσφορές που θα κάνουν μέσω πιστωτικών καρτών κλπ. Ενδεχομένως να πωλούν πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα φθηνότερα. Δηλαδή, οι πληροφορίες μιλάνε για 1,49 ή τέλος πάντων από 1,50 έως 1,60.
2: Αυτό για να μας το έλεγαν και οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων, ότι για να μπουν, να πιάσουν μερίδιο της αγοράς, το πρώτο διάστημα κάνουν εκπτώσεις ακριβώς για να πιάσουν αυτό το μερίδιο. Και έτσι θα δούμε και πιο χαμηλές τιμές από τις αυτές που έχουν ανακοινωθεί.
1: Πράγματι, κάνουν εκπτώσεις μέσω πιστωτικών καρτών μαζί με δόσεις ή με bonus κόντους. Το κάνουν οι μεγάλες εταιρείες αυτό, αλλά και οι πρατηριούχοι, ανάλογα με το τι συμφωνία έχει ο καθένας με την εταιρεία εμπορίας από την οποία προμηθεύεται καύσιμο, ενδεχομένως να μπορέσει να του δίνει πολύ χαμηλότερα από το 1,55 που είναι η τιμή που δίνεται από την κυβέρνηση ως μέση τιμή στην οποία θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάντως, να πούμε ότι τις προηγούμενες μέρες δεν υπήρχαν παραγγελίες στους πρατηριούχους όπως άλλες χρονιές.
0: Περιμένανε οι άνθρωποι.
1: Όλοι περιμένουν να ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για να δουν και να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν. Και βέβαια να πούμε ότι 1,55 είναι αρκετά χαμηλότερα από ό,τι περιμέναμε. Ωστόσο, είναι αρκετά ψηλότερα σε σχέση με αυτό που είχε ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι τέτοιο καιρό. Πέρσι τέτοιο καιρό ήταν στο 1,10. Τιμή, και φέτος είναι στο 1,55. Να δώσω μια εικόνα σε σχέση με τις επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν χθες. Καταρχήν, να μιλήσουμε συνολικά. Στο πετρέλαιο θέρμανση η επιδότηση είναι 40 λεπτά. Άρα θα πρόκειται να κυκλοφορήσει στην αγορά στο 1,95, αλλά η μέση τιμή θα είναι στο 1,55. Τώρα από τα 40 αυτά λεπτά, τα 20 λεπτά προέρχονται από το κράτος και τα 20 λεπτά είναι έκτος από τα δηληστήρια. Στο ντίζελ κίνησης η επιδότηση συνολικά είναι 20 λεπτά, εκ των οποίων τα 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά τα δηληστήρια. Και έχουμε μια αλλαγή στην αμόλυβδη. Στην αμόλυβδη μέχρι τώρα έδιναν τα δηληστήρια μια έκπτωση 10 λεπτά και δεν υπήρχε επιδότηση από το κράτος. Αυτή η έκπτωση θα σταματήσει από τα δηληστήρια στο τέλος της εβδομάδας, αλλά θα περάσει το κράτος.
2: Μηδένει στο πηλίκο για την αμόλυβδη, θα μείνει. Ναι, δεν θα επηρεαστεί
0: αυτό. Αλλάζει αυτό που κάνει την έκπτωση, α πούμε. Ναι.
1: Η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,20 αυτή τη στιγμή πανελλαδικά, που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να είναι σε αυτό το επίπεδο. Και η μέση τιμή πανελλαδικά του πετρελαίου κίνησης είναι στο 2,11. Συγγνώμη, στην αμόλυβδη είπα 1,20, εννοούσα 2,20.
2: 2,20, ναι, γιατί.
0: Ωραίο θα ήταν αυτό.
2: Ναι, μας ήρθε λίγο.
1: Ναι. 1,20 θα ήταν πάρα πολύ.
2: Ωραία, ναι.
1: Τώρα, πέρα από αυτές τις επιδοτήσεις που είναι απευθείας στην Αγγλία, έχουμε και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτό ανακοινώθηκε χθες. Είναι 30%. Το επίδομα θέρμανσης, να υπενθυμίσουμε ότι δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αλλά όλα τα καύσιμα. Δηλαδή, ό,τι καύσιμο χρησιμοποιεί ο καθένας για την θέρμανσή του, είτε ηλεκτρισμό, είτε φυσικό αέριο, είτε ξύλα ή πέλετ. Το ανώτατο επίδομα θα είναι 1.200 ευρώ. Μάλλον το επίδομα θα ξεκινάει από 1.200 ευρώ και θα φτάνει στα 1.560 ανάλογα με την περιοχή. Δηλαδή, στις περιοχές με πολύ κρύο και με βάση τα ισοδηματικά κριτήρια μπορεί να φτάσει και στα 1.500
2: ευρώ. Το κάτω νευροκόπη, ας πούμε. Μπορεί να φτάσει στα
1: 1.500 ευρώ. Ακριβώς. Ή στην Ελλάδα. Πρακτικά ένα νοικοκυριό που θα δικαιούταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει πια 650, ενώ ένα νοικοκυριό που θα δικαιούταν επίδομα 800 ευρώ φέτος θα λάβει 1040.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, να πούμε οπωσδήποτε, οι πολίτες θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, ότι από τις 10 Νοεμβρίου και μετά θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να υποβάλουν την αίτησή τους για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης. Mm-hmm. Και το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση θα είναι πριν από τα Χριστούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου, που θα είναι το 50%, και το υπόλοιπο 50% θα δοθεί πριν από το Πάσχα, δεν έχει δοθεί ακόμα η ημερομηνία. Χοντρικά είναι αυτά. Να πούμε ότι μέχρι τώρα το κόστος όλων αυτών των επιδοτήσεων που έχουν δοθεί, μάλλον των εκτόσεων που έχουν δοθεί από τα διελιστήρια από τις 15 Ιουλίου έως και τις 15 Οκτωβρίου, το κόστος υπολογίζεται σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος για το κράτος, περίπου 198, το κόστος για το κράτος το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου μαζί με το επίδομα του Οκτωβρίου, μαζί με το επίδομα θέρμανσης. Όλα αυτά θα τα ξαναδούμε, μάλλον τις επιδοτήσεις στην Αγγλία, θα τις ξαναδούμε στο τέλος του μήνα.
2: Διότι ανάλογα με την κατάσταση. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Αναθεωρούν τη συνέχεια. Ναι,
2: ούτως ή άλλως έχουμε και το διήμερο της Συνόδου που ενδεχομένως να έχουμε φως, ενδεχομένως και όχι, θα το δούμε.
0: Χλωμό το βλέπω.
2: Ναι, και εγώ χλωμό το βλέπω, αλλά το λέμε. Άρα θέλω να πω, υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Δηλαδή, υπάρχει πρώτον ότι θα γίνει στη διεθνή αγορά, ας πούμε. Στις διεθνείς αγορές θα γίνει με το πετρέλαιο. Δεύτερον, τι θα γίνει από άποψη Ευρώπης. Και άρα, τι περιθώρια θα μπορέσει να δώσει ή να μην δώσει. Και άρα, δεν μπορεί από τώρα να αποφασίσει, ναι, φαντάζομαι, ναι, για το τι θα γίνει στο απότατο μέλλον. Ναι.
1: Ακριβώς. Και όλοι εκτιμούν ότι αυτή η ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι ανά 15ήμερο θα βλέπουμε τις τιμές, ότι είναι μια θετική διαδικασία. Ακριβώς γιατί δεν ξέρει κανείς πώς θα διαμορφωθούν καταρχήν οι διεθνείς τιμές. Να πούμε πάντως ότι οι διεθνείς τιμές το τελευταίο 15ήμερο είναι κολλημένες πάνω από τα 100 ευρώ. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 104,4 και το αργό στα 94,1. Και αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό είναι η αύξηση των τελευταίων ημερών στο φυσικό αέριο.
0: Πολύ έχει ανέβει, πολύ όμως.
1: Είναι στα 86,4. Έκλεισε χθες στα 86,4. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η σημερινή διαπραγμάτευση. Και αυτό βέβαια δεν επηρεάζει μόνο τη θέρμανση, αλλά επηρεάζει και τις τιμές του ηλεκτρισμού. Γιατί έχουμε πει ότι η τιμή του ηλεκτρισμού στην αγορά διαμορφώνεται με το τελευταίο. Δεν επηρεάζει μόνο τη θέρμανση, αλλά επηρεάζει και τις τιμές του ηλεκτρισμού. Γιατί έχουμε πει ότι η τιμή του ηλεκτρισμού στην αγορά διαμορφώνεται

0: Αυτό που έλεγα πριν για λευκή συσκευή.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι, για όγια σούπα. Κυρία αγόρασε από μία συγκεκριμένη μάρκα πλυντήριο.
1: Ναι.
0: Της είπαν παράδοση την Τρίτη ή το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Προτίμησε το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Την Τετάρτη έκλεισε η εν λόγω εταιρεία.
1: Ω, αυτό είναι χειρότερο.
0: Αυτό τώρα, ναι. Άιντε τρέχα βρες, λέει, και το πλυντήριο και τα χρήματα κτλ. Ο Βαλέριος. Γεια σου ρε Βαλέρια, φίλος μας. Λέει, ξεχάσατε τη σούπα ρευστή σοκολάτας με αχνιστό ψωμί. Μερέντα δηλαδή.
1: Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι.
0: Αυτό έλειπε.
1: Βάλε ένα τραγούδι, δεν μπορώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, μείωση του ενεργειακού κόστους και μέτρα στήριξης στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Το επίδομο θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας, ένας νεκρός στη Ρόδο, κλειστά σήμερα τα σχολεία στο νησί, μεγάλες ζημιές σε Εύβοια και Σποράδες, νέα επιδείνωση από αύριο. Κακοκαιρία και στην Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Άρση απαγορευτικού από όπλο από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων σε πλοία του λεγόμενου σκιώδους στόλου, τα οποία έχουν μεταφέρει πετρέλαιο από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα με στόχο τη μείωση των παγκόσμιων ναύλων που έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με το Reuters. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Μαρίνος, απαντώντας μας σε αυτό που είπαμε γιατί υπάρχει η έκφραση τράβω μια φωτογραφία,
1: ναι,
0: μας δίνει μια απάντηση, αλλά μας κάνει και ένα τεράστιο κομπλιμέντο. Λέει τράβω μια φωτογραφία γιατί τραβάς το φιλμ στο επόμενο καρέ. Είστε μικροί εσείς, δεν τα θυμάστε.
1: Α, γι' αυτό, ναι.
0: Καλέ, τι λέτε?
1: Όχι,
0: που δεν
1: καλέ,
0: τα θυμόμαστε.
1: Λέτε τώρα.
0: Καλέ, εμείς έχουμε προλάβει στην Πανεπιστημίου, έξω από το Πανεπιστήμιο και την Ακαδημία, τους φωτογράφους που είχαν από πίσω την πλάκα με το ψευδάργυρο,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι,
0: και βγάζανε,
1: ναι,
0: σε αυτό, ναι, φωτογραφία. Ναι. Θα μας πείτε τώρα μικρούς.
1: Επίσης, ναι, επίσης εγώ με τη φωτογραφική μου μηχανή με φιλμ,
0: ναι,
1: το Millennium, το βράδυ την παραμονή της πρωτοχρονιάς που κόντρα το Millennium, εκεί ήμουν με μια πολύ μεγάλη παρέα σε ένα βουνό και τους είπα μην ανησυχείτε, θα βγάλω εγώ φωτογραφίες να καταγράψω την αλλαγή της χιλιετίας.
0: Και δεν έβγαλες ποτέ.
1: Και δεν είχα βάλει φιλμ στην
0: αυτό. Καλημέρα στον Παντελή που μας στέλνει φωτογραφία από drone από το Γιώφυρο. Ο Πασχάλης με ρωτάει αν αυτός ο φίλος μου που είχε με τη λευκή περιπέτεια με τη λευκή συσκευή, τι μάρκα ήταν η λευκή συσκευή. Δεν ξέρω τι μάρκα ήταν.
1: Δεν έχει να κάνει με τη μάρκα.
0: Ξέρω ότι είχε 15 προγράμματα, είχε και ατμό, είχε και ζυγαριά και ζύγιζε μόνο του τα ρούχα και διάφορα τέτοια. Αυτό ξέρω.
1: Όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω τι μάρκα. Δεν ξέρω τι έχουν, παιδί μου. Ξέρω
1: τα περισσότερα πια έτσι.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Από τον Κορυθιακό κόλπο μας στέλνει φωτογραφία το γαλαξίδι και στο βάθος φαίνεται η Ιταία και ο Παρνασσός. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Πάτρα. Πρόλαβα, πήρα φωτογραφική μηχανή αξίας 550 ευρώ και έκλεισαν κι αυτοί. Εντάξει, γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Όταν θα ανακαλυφθεί το πλυντήριο που θα ξεχωρίζει μόνο του τα ρούχα και θα τα βάζει μόνο του.
0: Λευκά και μαύρα,
1: ναι.
0: Γιατί πάντα. Πάντα θα υπάρχει μια κάλτσα,
1: κάτι,
0: ή ένα εσώρουχο,
1: κάτι,
0: μαύρο, και μέσα στα άσπρα.
1: Πώς μπήκε αυτό εδώ μέσα?
0: Ή ένα κόκκινο μέσα στα άσπρα.
1: Επίσης τα πλυντήρια, το ξέρετε ότι είναι μαγικές συσκευές, γιατί εξαφανίζουν κάλτσες.
0: Ναι.
1: Χάνεις το ζευγάρι τους. Βάζεις κανονικά το ζευγάρι και
0: ποτέ.
1: Βάζεις και δεν υπάρχει.
0: Ναι. Ποτέ.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Βασιλική που μας στέλνει φωτογραφία από τη Μυτιλίνη. Με συννεφιασμένη Μυτιλίνη. Τι ωραία που είναι τα σύννεφα. Αλλά και ο Φώτης. Ο Φώτης και η Ντίνα από τη Θάσο.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Ναι,
1: ναι, καλημέρα.
0: Μα, από χθες το βράδυ, κοίτα τι ωραία φωτογραφία.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει και λίγο ηλιάκο εκεί στο γέρμα και θαλασσίτσα και συννεφάκια και από όλα τα καλά. Αυτό.
1: Φτάνει που λες χτες, προχθές, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί στο Τελωνείο,
0: ναι,
1: ένα κοντέινερ, το οποίο έγραφε απ' έξω, το είχαν δηλώσει κιόλας, γυαλιά ηλίου χάντρες. Κόμμα χάντρες. Ότι είχε μέσα γυαλιά ηλίου και χάντρες.
0: Ναι.
1: Αυτό ερχόταν από την Κίνα, αν δεν κάνω λάθος, και είχε προορισμό, ναι, τη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Λένε, μόρ δεν κάνουμε έναν έλεγχο.
0: Να δούμε τι χάντρες είναι αυτές.
1: Κάνουν ακτίνες, ναι, X-ray που κάνουν. Έχει
0: τι, X-ray.
1: Ναι, ναι, έχουν τέτοια.
0: Ακτίνες χ δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακτίνες X-ray είναι πλεονασμός.
1: Εντάξει, ακτίνες χ είναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, με X-ray.
0: X-ray,
1: ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί X-ray είχε και ο Τσούπερμαν.
1: X-ray το είχε από μέσα του.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Υπερδύναμη είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αρχίζουν να κάνουν τον έλεγχο και βρίσκουν μέσα 1900 στιλέτα. 470 μαχαίρια πεταλούδα. 300 σπαθιά.
0: Σαμουράι.
1: Ναι. Με λάμα 45 εκατοστά.
0: Κατάνα.
1: Πρόσεξε.
0: Κατάνα.
1: Και κατάνες. 175 σπαθιά, 50 εκατοστά η λάμα. 120 σπαθιά, 42 εκατοστά η λάμα. 110 σιδηρογροθιές. Και 6 λέει μαχαίρια καράμπιτ. Αυτά που είναι τα κυρτά. Τα βλέπεις και να τριχιάζεις. Μόνο που τα βλέπεις αυτά τα. Και αυτοί είχαν δηλώσει χελιά ηλίου χάντρες. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις. Τι να πρωτοελέγξεις, τι να πρωτοκοιτάξεις, τι να πρωτο...
0: Τώρα που λες αυτό, είναι προχθεσινή είδηση, απλά τώρα θυμήθηκα, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Διάβασα,
1: ναι,
0: ότι ήταν ένας νεαρός, ο οποίος είδε μπροστά του ένα περιπολικό.
1: Ναι.
0: Τρομοκρατήθηκε, είχε ένα σακουλάκι με κάτι ναρκωτικά,
1: ναι,
0: και τα κατάπιε.
1: Και πέθανε.
0: Πέθανε,
1: αυτός πέθανε, ναι,
0: πέθανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή τρόμαξε που είδε περιπολικό,
1: ναι,
0: γιατί του κάνανε έλεγχο.
1: Ναι, που το είδε.
0: Και τα κατάπιε, ρε παιδιά.
1: Είναι, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι.
0: Δηλαδή...
1: Όχι μόνο αυτός τώρα που είχε λόγο, ας πούμε, να τρομάξει. Είχε λόγο. Είχε πάνω του ναρκωτικά.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι που είναι καθόλου νομοταγείς.
0: Ναι.
1: Μόλις βλέπουν αστυνομικό, κάτι παθαίνουν.
0: Ναι.
1: Χρονιάζουν, τους λούζει κρύος υδρότας. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Τι να πω, τέλος πάντων.
0: Τι να πεις και εσύ.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Θα σε στεναχωρήσω τώρα.
1: Τι.
0: Φωτογραφία Χάραμα από τον Όλυμπο. Βγαλμένη από το λιβάδι.
1: Φάτε μάτια φίλε. Ψάρια.
0: Ε? Θα πάμε μωρέ καλά.
1: Ευτυχώς μωρέ που έχω πάει στον Παρνασσό.
0: Κάτσε να πιάσουν καλά τα χιόνια και θα πάμε στο λιβάδι.
1: Ευτυχώς που έχω πάει στον Παρνασσό.
0: Ναι.
1: Και έχω δει και χιονάκι.
0: Στον Παρνασσό που χιόνισε χθες.
1: Βέβαια, θα πάμε σε λίγο.
0: Πού θα πάμε?
1: Στον Παρνασσό.
0: Α, δεν μου το έχετε πει.
1: Στο χιονοδρομικό.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια, είναι φίλοι μας εκεί. Κάθε χρόνο.
0: Αφού μας ακούνε.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο μιλάμε. Και να σου πω κάτι.
0: Θα είμαστε εμείς στο καπρό.
1: Θα το ξαναπώ. Εγώ που είχα πάει στον Παρνασσό και ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχε πολύ χιόνι, πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχαμε ταλαιπωρηθεί καθόλου. Φτάσαμε τη σχέση, μπήκαμε στα. Αυτά τα. Πώς τα λένε, τα λίφτα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτά, και πήγαμε πάνω.
0: Ναι.
1: Και μετά πήγαν οι φίλοι μου και πήραν τσίπουρα και κονιάκ και.
0: Σοκολάτες.
1: Σοκολάτες, ναι.
0: Τσίπουρα
1: και δεν κάνανε σκι αυτοί.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί μόνο αυτοί που κάνουν σκι πίνουν σοκολάτα.
1: Δεν κάνουν να πίνουν.
0: Όχι, εγώ πίνω σοκολάτα.
1: Όχι, εγώ πίνω σοκολάτα.
0: Όποτε πηγαίνω σε αυτά πίνω σοκολάτα ρόφημα.
1: Ναι. Ναι. Και μετά εγώ ήθελα να βγω λίγο στο χιόνι να παίξω. Και είχα πάει εκεί και γκυργίλαγα μόνη μου.
0: Αυτό, ωραίο. Το γκυργίλημα είναι ωραίο πράγμα.
1: Πού είναι, μου τσούλαγα κάτω στη.
0: Είναι λίγο επικίνδυνο γιατί έχει κάτι βραχάκια ενδιάμεσα.
1: Δεν πήγαινα, ήταν εκεί που ήταν μαλακό και αμπόλικο το χιόνι. Ήταν ωραία, ωραία που ήταν.
0: Φρέσκο.
1: Φορούσα και τα μπουφάν μου, τα χοντρά και τα. Αυτά που δεν σε πειράζει τίποτα. Δεν σε αγγίζει τίποτα.
0: Ναι.
1: Ωραία, ναι. Ωραίο το χιονάκι, ρε παιδί, μας λείπει εμάς. Εντάξει, μην γκρινιάξετε τώρα εσείς που το έχετε πολύ και με Αθηνέζοι και τέτοια. Αρχίζετε. Τα γνωστά. Αλλά τι να κάνουμε εμείς που είμαστε εδώ πέρα στο.
0: Είναι βέβαια. Είναι πολύ ωραίο θέαμα. Είναι πολύ ωραίο ως αίσθηση. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα πράγματα έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά είναι την πρώτη μέρα με το που πέφτει. Μετά που αρχίζει και σκουραίνει. Ή μετά που αρχίζει και σκέφτεσαι. Λασπώνει. Θέλει αλυσίδες. Θέλει το ένα. Θέλει το άλλο.
1: Ναι.
0: Παγώνει κτλ.
1: Ναι.
0: Το νερό στη βρύση παγώνει επίσης και θα σπάσει ο σωλήνας γιατί διαστέλλεται ο πάγος. Και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Τα σκέφτεσαι μετά και λες: ρε παιδί μου, μπελά.
1: Δεν είναι Αθηνέζους.
0: Μπελά. Αλλά ναι, είναι ωραία.
1: Γι' αυτό μας λένε έτσι. Κατάλαβες. Ναι. Μας έχει βγει το όνομα και όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα πάμε σε λίγο στο χιονοδρομικό του Παρνασσού για να δούμε τι γίνεται. Επειδή χιόνι. Δεν χιόνισε μόνο εκεί βέβαια. Θέλω να σου πω, είχε χιονίσει και στο Σέλι, είδα, χτες. Θέλω να πω ότι ήταν περιοχές
0: δηλαδή
1: πολύ ψηλά.
0: Δηλαδή είναι έτοιμα να υποδεχτούν κόσμο με τα χιονοδρομικά.
1: Δεν ξέρω αν είναι παρκές.
0: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Δεν ξέρω. Αν είναι όμως, γιατί αν χιονίσει από τόσο νωρίς, θα είναι πολύ καλό για τους ανθρώπους.
0: Εξαρτάται για πόσο
1: γιατί
0: θα κρατήσει.
1: Γιατί περάσανε, λέω αν κρατήσει ρε παιδί μου όλο το χειμώνα, γιατί περάσανε δύσκολους χειμώνες.
0: Ναι, το θυμόμαστε.
1: Στα χιονοδρομικά. Και έχει γίνει, ρε παιδί μου. Εντάξει, σε κάποιες περιοχές της χώρας το ξέρω ότι συνηθίζετε, σας αρέσει, πηγαίνετε για σκι, είναι κάτι που είναι στη ζωή σας μέσα. Γιατί έχετε γεννηθεί κοντά σε χιονοδρομικά, σε. Πώς πάμε εμείς, λέμε, εμείς θα πάμε στο εξωτερικό μας στην παραλία, ας πούμε, στην Ανάβησο.
0: Ναι.
1: Έτσι, οι άνθρωποι πάνε στα χωριά τους που είναι κοντά σε χιονοδρομικά και είναι μέσα στην καθημερινότητά
0: τους. Γιατί ο Παρνασσός κάθε Σαββατοκύριακο από τι γεμίζει, από Αθηνέζους γεμίζει.
1: Δεν πάνε μόνο Αθηνέζοι.
0: Που πάνε οι Αθηνέζοι και μπλοκάρουν και δεν έχει πάρκινγκ. Πού να παρκάρεις και παρκάρεις 5 χιλιόμετρα μακριά, ας πούμε.
1: Στα χιονοδρομικά πάνω στη Βόρεια Ελλάδα όμως οι άνθρωποι είναι.
0: Άλλο.
1: Εντάξει.
0: Άλλο εκεί. Εγώ τώρα μιλάω για την Ταράχοβα, για τον Παρνασσό.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάω τώρα για.
1: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι συνεχίζει να βρέχει στην Κρήτη σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή, βλέπω ότι είναι σχεδόν σε όλη την Κρήτη. Γιατί μόνο στο Ηράκλειο δεν βλέπω να βρέχει. Όχι, και στο Ηράκλειο βρέχει. Λοιπόν, και στα Χανιά βλέπω ότι έχει βροχή και στο Λασίθι βλέπω
0: στον
1: ότι έχει βροχή.
0: Στον Παρνασσό τι κάνει.
1: Στον Παρνασσό θα μας πει ο κύριος Αντώνης Τουρκοχωρίτης, ο φίλος μας, ο διευθυντής του χιονοδρομικού κέντρου του Παρνασσού. Γιατί είδαμε ότι έπεσε το πρώτο χιόνι και θέλαμε να κάνουμε φτουκαπρό.
0: Σεφτέ.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε σεφτέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς.
0: Μια χαρά, εσείς. Χαιρόμαστε που σας ακούμε.
2: Κι εγώ. Παιδιά, είσαστε αγαπημένοι μου. Το ξέρετε, το έχω ξαναδηλώσει. Πολύ λιγουδιά φέτος.
0: Ακούγατε που λέγανε. Πολύ σούπα.
1: Πολύ σούπα.
0: Ακούγατε, ναι, ναι.
1: Το πάμε γλυκά.
2: Σας ακούω καθημερινά. Δεν είναι μόνο οι σούπες. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται.
1: Ναι, τρώμε κι άλλα. Και αυτό μας τα έχουν φάει διατροφολόγοι. Λοιπόν.
2: Παρομοίως.
1: Τι γίνεται?
2: Είχαμε μια προχθεσινή χιονόπτωση, έντονη. Στατιστικά είχε συμβεί το ίδιο φαινόμενο Οκτώβρη σε διαφορετικές ημερομηνίες χιονόπτωση το 2007 και το 2011. Είχαμε μια τετραετία που δεν ήταν τόσο ενιδρή όπως παρουσιάζεται φέτος, γιατί και μέσα στο Σεπτέμβρη, θυμίζω, είχαμε έντονες βροχοπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ ωραίο φαινόμενο. Καταλαβαίνετε, ο κακός καιρός για τα παιδινά είναι πολύ καλός καιρός για εμάς. Οπότε σε κάθε περίπτωση δουλεύουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τη σεζόν πιο νωρίς φέτος. Και σε αυτό ευελπιστούμε.
0: Τι ποσότητα χιονιού θέλει για να πεις ότι εντάξει, είμαστε έτοιμοι, ανοίγουμε. Ανοίγουμε και σας περιμένουμε.
2: Όπως γνωρίζετε, δεν δουλεύουμε με ελεύθερη χιονόπτωση αλλά με συμπιεσμένο χιόνι για να χιονοδρομήσουμε, οπότε θεωρήστε ότι πάνω από το μισό μέτρο αρχίζει να ξεκινάει η χιονοδρομία δειλά-δειλά, που σημαίνει κάτι σε 10 πόντους συμπιεσμένο.
0: Αυτό, όμορφα. Αυτό πότε θα γίνει, πότε θα είστε έτοιμοι, ας πούμε, να ξεκινήσετε?
2: Είχαμε χειμώνες που από τα τέλη Νοέμβρη ξεκινούσαν τα πράγματα και κυλούσαν όμορφα. Το τελευταίο διάστημα, 3-4 χρόνια, αυτό παρουσιάζεται από τα τέλη Δεκέμβρη, αρχές Γενάρη.
0: Είχαμε ήπιους χειμώνες τους προηγούμενους, γι' αυτό το λέτε. Ναι.
1: Ήταν πολλά στη σειρά, ήταν και η πανδημία.
0: Και δεν είχε και χιόνι. Ναι.
2: Ναι, ήταν περίεργες οι χρονιές, γιατί βλέπουμε ότι ο καιρός έρχεται με μεγάλη σφοδρότητα και με μικρή διάρκεια. Αυτό είναι λίγο, ξέρετε, λίγο τρίκι για την δουλειά μας, για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει άμεσα να λειτουργούν πάρα πολλά άτομα για να αποπαγοποιούμε, να βαπτείτε, να προετοιμάζουμε τις εγκαταστάσεις και σε κάθε περίπτωση να φιλοξενούμε τον κόσμο.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Ας πούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Θα είσαστε κλειστά?
0: Όχι.
2: Ναι, το Σαββατοκύριακο κλειστά. Είμαστε κλειστά. Τώρα οι εγκαταστάσεις θα ανοίξουν μαζί με τις πίστες.
0: Και άμα θέλω εγώ στο Μπαρνασού να φάω σούπα, δηλαδή.
1: Εγώ ρώτησα γιατί τον είδα λίγο έτοιμο.
0: Σοκολάτα, ρόφημα, ναι, γι' αυτό. Ναι, εγώ είμαι έτοιμο, εγώ να έρθω.
2: Θα δείτε το χιόνι και θα κατεβείτε στα γύρω χωριά να απολαύσετε και σούπα και καφέ.
1: Και κοψίδια.
0: Ωραία είναι.
2: Καλά, εννοείται κοψίδια.
0: Να ρωτήσω, επειδή έχετε εσείς κάποια σημάδια, ας πούμε, τώρα θα το πάμε στο εμπειρικό, ότι επειδή φέτος ξεκίνησε έτσι το φθινόπωρο, όπως μας λένε και οι μετρολόγοι, με πολύ νερό, πολύ ιετόρε, παιδί μου, φέτος θα είναι ο χειμώνας, θα φέρει χιόνια μπόλικα. Έχετε τέτοια δείγματα, ας πούμε, στα οποία να σας λένε ότι ο χειμώνας ο φετινός θα είναι βαρύς?
2: Ακούστε με, μπαίνουμε σε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, ούτε τους μετεωρολόγους που θεωρούν ότι είναι μεγάλη επισφάλεια για να βγάλουμε πρόγνωση για το χειμώνα, ναι, ούτε και εκείνους που πιστεύουν στα μερομήνια και βλέπουν, ναι, μπροστά, ναι, ότι χωρίς λοιπόν να θέλω να προσβάλλω κανένα, ο καιρός όταν παρουσιάζεται ένιδρος, ναι, κοντά στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ναι, κάνει μια μεγάλη κοιλιά μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη. Χωρίς νερά. Αυτό εννοώ κοιλιά. Βέβαια υπάρχει και η άλλη όψη, όπου παρουσιάζει μια σταθερότητα και πηγαίνουμε σε αρμονικό και έντονο χειμώνα κανονικά, χωρίς να υπάρχει διακοπή.
0: Πήγα να βγάλω εγώ είδηση για τα Χριστούγεννα, το καταλαβαίνετε.
1: Καλά, τα
0: Χριστούγεννα θα έχουμε.
1: Άμα δεν έχουν τα Χριστούγεννα.
2: Μα το κατάλαβα ότι ψάχνετε αφορμή για να πάμε για σούπες, αλλά εγώ θα να σας βοηθήσω σε αυτό το τομέα, ότι το ευχόμαστε ολόψυχα.
1: Θα ερχότανε και θα τα βρίσκε κλειστό το Σάββατο. Σας το λέω εγώ αυτό.
2: Πιστέψτε με, θα φροντίσω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε
0: καλή σεζόν. Καλή
1: σεζόν
0: αυτό.
1: Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
2: Οπωσδήποτε. Να είστε
1: καλά, κύριε Τουρκοχωρήτη.
0: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Αντώνης Τουρκοχωρήτης, διευθυντής του χιονοδρομικού κέντρου του Παρνασσού, γιατί έπεσε προχθές το πρωτοχιόνι και τον πήραμε τηλέφωνο για σεφτέ.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι. Αυτό. Ούτως ή άλλως δεν φασίζεται σε αυτό το χιόνι, μας εξήγησε ο άνθρωπος. Δεν μας το εξήγησε τώρα. Μας το επαναλαμβάνει, γιατί απλά εμείς το ξεχνάμε. Μας το έχει ξαναπεί ο άνθρωπος ότι παιδιά δεν φασίζεται στο χιόνι που πέφτει από τον ουρανό, α πούμε. Το αν θα κάνετε ή δεν θα κάνετε. Έχουμε τα δικά μας συστήματα.
1: Εντάξει, ναι, αλλά θέλει.
0: Κοτζαμάν οργανωμένο. Έλυγε. Πολύ ωραίο είναι το χειρονομικό του Παρνασσού.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι ότι δεν είναι ωραία και τα άλλα είναι ωραία.
1: Θα με πάσει, ναι, όλα.
0: Ναι.
1: Όταν θα βγούμε στη σύνταξη. Ποτέ δηλαδή.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει: ακόμα βγάζω φωτογραφίες με ένα σπρώμαυρο φιλμ, αλλά για όσους ασχολούνται ακόμη με το άθλημα, τα χημικά για την εμφάνιση του φιλμ και όλα τα άλλα είναι αναλώσιμα του σκοτεινού θαλάμου. Είναι δυσέβρετα πλέον.
1: Αλήθεια,
0: και πανάκριβα. Μας λέει ο Κωνσταντίνος από την Ξάνθη. Είναι ωραίο χόμπι όμως.
1: Ναι, τώρα
0: είναι πολύ ωραίο χόμπι. Ασχολιόταν ο αδελφούλης μου.
1: Να τι φωτογραφίες σου μόνο σου τώρα να τι εκτυπώνει, να τι εμφανίζει τώρα είναι.
0: Ναι, αλλά έχει αφήσει πίσω του κάτι. Ποίηματα φωτογραφικά όμως. Δηλαδή, άμα έχεις και λίγο μάτι.
1: Είναι στον άνθρωπο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά χαρισματικοί στο πώς βλέπουν μέσα από το φακό και πώς αποτυπώνουν αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι, αλλά αυτοί και το βλέπουν με άλλο
0: αυτό,
1: τρόπο.
0: Μα αυτό κάνει και τη διαφορά του είτε φωτορεπόρτερ, είτε καλλιτέχνη φωτογράφου, ακριβώς, είτε οτιδήποτε. Τη διαφορά ακριβώς. Την κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βλέπει αυτό που οι άλλοι το θεωρούν, ξέρω εγώ, τίποτα. Σύνθεση, ξέρω εγώ τι. Και το αναδεικνύει και εκεί μένεις με το στόμα ανοιχτό και λες Παναγία μου. Ναι.
1: Κίνηση.
0: Τι κίνηση.
1: Να μην πω.
0: Α, ήρθε αυτή η ώρα. Πήγαμε εκεί.
1: Πήγε παραδέκα ρε.
0: Έλα ρε, εσύ, πες ρε.
1: Τώρα τι να σου λέω. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση από πριν το κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα καθόδου, από την Εθνική δηλαδή, και στο ρεύμα ανόδου. Δηλαδή, φτάνει σχεδόν μέχρι το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, που το έχουμε σαν σημάδι, στο ρεύμα ανόδου. Έχει χαμηλές ταχύτητες βασικά. Τώρα, από τη μεταμόρφωση και κάτω, στον Κεφισό, είναι πραγματικά πολύ αυξημένη κίνηση και φτάνει έτσι μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού. Και από την Ιερά Οδό και πάνω πάλι κίνηση πάρα πολύ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει γίνει επίσης ένα ατύχημα στη Λεωφόρο Βεΐκου και έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, εκεί στο ύψος, κοντά στη Φιλοθέη, ας πούμε, στο ύψος. Επίσης, η άνοδος της Συγκρού συνήθως είναι προβληματική. Η Ημιτού έχει πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα. Η Κατεχάκη επίσης έχει πολύ αυξημένη. Και η Παραλία έχει χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Αλίμου, προς Πειραιά δηλαδή, μέχρι και λίγο πριν το Φλίσβο, και από περίπου από το Νιάρχος, λίγο μετά δηλαδή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, μέχρι το Καλαμάκι, μετά ανοίγει όμως ο δρόμος. Έχει γίνει επίσης, βλέπω, και ένα τροχαίο, αλλά δεν έχει προκληθεί ακόμα πρόβλημα, πρέπει να είναι πρόσφατο, στην Ποσειδόνα, στο ύψος της Γλυφάδας. Αλλά πρέπει να είναι πολύ φρέσκο και γι' αυτό δεν έχει αποτυπωθεί. Α, και η Βουλιαγμένης έχει προβλήματα, ιδιαίτερα στο ύψος του Ελληνικού, και η Αργυροπόλεως βλέπω ότι έχει κατά τμήματα προβλήματα. Και τη Βουλιαγμένης την είπα, την είπα, μην την επαναλαμβάνομαι. Τώρα θα σας πω και τη Θεσσαλονίκη.
0: Μην επαναλαμβάνεσαι,
1: ναι. Ναι. Όχι, δεν θα ήθελα.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Ναι. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν, ελπίζω να έχει την ίδια εικόνα που είχε και χτες και προχτές, ήταν πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία ήταν, από την αρχή της εβδομάδας, από τη Δευτέρα κιόλας, ναι, η Θεσσαλονίκη ήταν μια χαρά.
1: Εντάξει, έχει τη γνωστή κίνηση στον περιφερειακό.
0: Λίγο.
1: Ναι, αλλά έχει, κατά τόπους έχει χαμηλές ταχύτητες, έχει και κομμάτια που είναι
0: κίνητο. Το κίτρινο είναι χαμηλές ταχύτητες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Η Τσιμισκή είναι όπως ήταν και χτες, δηλαδή με χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι τίποτα το φοβερό. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Μπράβο της.
1: Αυτό βλέπω.
0: Και μπράβο της.
1: Η Τσιμισκή την είπα. Η Εγνατία έχει κινησούλα ανάμεσα τώρα. Πού να πω.
0: Ξέρω εγώ.
1: Τι να σας πω, έχει προβλήματα. Γιατί θα σας πω καμιά μπουρδα και θα με βρίζετε η Θεσσαλονίκη. Η Λαγκαδά έχει πολύ κίνηση. Και στα δύο ρεύματα.
0: Δεν βρίζουν τη Θεσσαλονίκη, εγώ ξέρω.
1: Εντάξει, θα έχουν δίκιο να με βρίζουν. Αμάν μπορεί, τόσες φορές έχεις έρθει το πάνω. Η εσωτερική περιφερειακή όμως έχει ζητήματα. Έχει ζητήματα εκεί που είναι στο ύψος της Σταυρούπολης, στο ρεύμα προς τα έξω όμως, και έχει και προβλήματα. Τώρα μην πω το σούπερ μάρκετ αυτό. Έχει προβλήματα. Να δω τι
0: εκεί που είναι ένα σούπερ μάρκετ. Μας πρέπει, ξέρετε εσείς.
1: Όχι μωρέ, δεν είναι έτσι.
0: Α, όχι.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Στο ύψος του Κορδελιού.
0: Ναι, μπράβο, γεια σου.
1: Ναι, εκεί στο Κορδελιό. Εκεί έχει προβλήματα.
0: Τώρα, επειδή λέμε για την κίνηση, εγώ θέλω να πω το εξής, να το υπενθυμίσω. Το λέμε μονότονα κάθε φορά. Εντάξει, μπορεί να πιάνει, μπορεί και να μην πιάνει τόπο, εν πάση περιπτώσει. Βροχερές ημέρες, θα έρθουν και άλλες βροχερές ημέρες. Σε κάποιες περιοχές ήδη βρέχει. Έχετε το νου σας εσείς που είστε με οχήματα, με αυτοκίνητα βασικά, είτε επιβατικά, είτε γεωταχή δηλαδή, είτε δημοσίας χρήσης, επαγγελματικά ή οτιδήποτε. Έχετε λίγο το νου σας και στους πεζούς και στους μοτοσυκλετιστές ή ναι, ποδηλάτες. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί ένας ποδηλάτης θα βγει με βροχή. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω.
1: Μπορεί να τύχε, ρε παιδί μου.
0: Αλλά λες μπορεί να ξέμεινε, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Δώστε τους λίγο. Δηλαδή, είδα χθες, ας πούμε, κάποιον ο οποίος ήταν πολύ πασάς και με ύφος στο ένα χέρι το τσιγάρο, στο άλλο χέρι αυτό. Όχι, μιας μάρκας που εγώ την έχω άχτη, αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και συγκεκριμένος τύπος αυτοκίνητου, ο οποίος νομίζουν ότι, ειδικά αυτοί που έχουν αυτά τα αυτοκίνητα, ότι είναι μόνοι τους στον δρόμο και δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Τους χρωστάει ο Θεός.
0: Αυτοί και τίποτα άλλο. Ναι. Γιατί οι υπόλοιποι είναι απλώς υπήκοοι που πρέπει να κοιτούν και να υποκλίνονται στην αμαξάρα τους, ας πούμε. Okay. Οι οποίοι πηγαίνουν έτσι και με ταχύτητα και τα λοιπά και βλέπουν γύρω γύρω έχει ριάκια με νερό, δίπλα είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν, πασχίζουν να πάνε στη δουλειά τους χωρίς να γίνουν λούτσα. Ναι. Δεν το χρωστάνε σε κανέναν που έχει την ασφαλειά του αυτοκινήτου και την άνεσή του, ας πούμε, και τη ζέστη του και τη φραπεδιά δίπλα και τέτοια πράγματα, ας πούμε, και παίζει και το κομπολόι και καπνίζει. Δεν το χρωστάει να γίνει λούτσα.
1: Όχι.
0: Λίγο προσοχή, ας πούμε, λίγο σεβασμό στο δίπλα, ας πούμε. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Δεν είπαμε να τον πάρετε αγκαλιά, ούτε να τον πάρετε μαζί σας, να του πείτε μπες μέσα να σε πάω εγώ που πας. Για να μην βρέχεσαι. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Είναι προχωρημένα αυτά.
1: Όχι.
0: Να μην τον κάνετε λούτσα, λέμε.
1: Εμένα με συγκίνησε ένας κύριος χθες, την ώρα που ήμουν στο δρόμο που έβρεχε. Πολύ και είχε νερά, είχε δεξιά και αριστερά. Αυτός ο κύριος λοιπόν είχε βγει και σκούπιζε. Δεν καταλαβαίνω τι έξω από το μαγαζί του. Αλλά ήθελε να σκουπίσει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έτσι, φορούσε την κουκούλα του με τη σκουπίσα και σκούπιζε. Μπορεί να ήταν τίποτα φύλλα, ρε παιδί μου. Και σου λέει μια και βρέχει φράξουν, τώρα. Ναι,
0: τα φύλλα είναι και επικίνδυνα. Τα πατάς και φεύγεις.
1: Ναι, το έκανε. Σκούπιζε ο άνθρωπος, ναι, τέλος πάντων. Και μπράβο του, έκανε την καλή πράξη. Λοιπόν, σκούπιζε και όπως πέρναγα εγώ μπροστά του, είχε μια μεγάλη λίμνη από νερό και έκοψα.
0: Ναι.
1: Υπόκληση έκανε. Φαντάσου τι νερό έχει φάει αυτός ο άνθρωπος.
0: Μα είναι στοιχειώδης ευγένεια, ρε παιδί μου.
1: Αισθάνεσαι και εσύ καλά, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια, ναι, ρε εσύ. Ναι. Ναι.
1: Τελικά είσαι.
0: Επίσης να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει που έχει κάτι λωρίδες στη μέση του δρόμου, στην άσφαλτο. Αυτές λέγονται διαβάσεις πεζών.
1: Α, γεια σου, ναι.
0: Όπου έχει διαβάσεις πεζών είναι για να περνούν οι πεζοί και έχουν προτεραιότητα άμα είναι σταθμευμένοι εκεί. Μάλιστα όταν βγαίνετε έξω στο εξωτερικό και τα βλέπετε ότι σταματούν
1: όλα
0: τα αυτοκίνητα,
1: ναι.
0: Στις διαβάσεις πεζών λέτε πω από πολιτισμός. Εδώ άμα σταματήσει κάποιος θα έρθουν οι από πίσω και θα αρχίσουν να κορνάρουν. Π.χ. ένας ταξιτζής χθες το πρωί.
1: Δεν θα κορνάρουν.
0: Και θα αρχίσει να κορνάρει και να βρίζει.
1: Αυτό.
0: Και να βρίζει.
1: Αυτό.
0: Άνθρωπε μου, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι διαβάσεις πεζών.
1: Καλά τώρα, ψηλά γράμματα, Διονύση.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά λίγο να γνωριζόμαστε.
1: Βρε, άκου που σου λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Ψηλά γράμματα.
0: Γιατί μετά
1: αυτά
0: μιλάμε για πολιτισμό και τέλος μιλάμε πάντων για άλλα πράγματα και είμαστε και απόγονοι των αρχαίων.
1: Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τη φίλη μας την καινούργια, την κυρία Ζακαράια. Η Ζακάρια ή όπως τη λένε.
0: Εγώ Ζακαράια θα τη λέω.
1: Όπως θες να την πούμε.
0: Ναι. Δεν ασχοληθήκαμε. Με μάλωση που την είπα Ζακάρια.
1: Δεν ασχοληθήκαμε.
0: Έτσι θα τη λέω εγώ. Ναι.
1: Πέρα από το όνομα.
0: Ξαναμίλησε. Ξαναμίλησε.
1: Όχι, δεν ξαναμίλησε.
0: Ναι.
1: Είναι όμως πάρα πολύ χαρούμενη αυτή η θέση που έχει.
0: Αχα.
1: Και πραγματικά λέει τέτοια χαρά.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πατρική φιγούρα λέει ο πρόεδρος και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Τσάρεσε πολύ. Τσάρεσε. Και
0: τσάρεσε που την έβαλε ο.
1: Ναι, και νομίζω
0: ο Τραμπ σε αυτή τη θέση.
1: Είμαστε έτοιμοι για νέες περιπέτειες.
0: Ναι, αλλά όπως μου έστειλες χθες ένα meme που κυκλοφορεί στα, ναι, social media, ναι, έχουν ήδη βάλει τη φωτογραφία της από τη μία και ένα ξενολάχανο από την άλλη.
1: Ναι,
0: ποιο θα χαλάσει πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Ποιο θα αντέξει πιο πολύ, το λάχανο
1: το
0: ή
1: λάχανο,
0: η Ζακαράια.
1: Το λάχανο. Ναι. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πρέπει να βγούμε γιατί μας περιμένει η Μαρία Κόντου. Να μείνετε εδώ, διότι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα του 27. Η αναταραχή στα στενά του ορμού και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα, ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική Πρωτεύουσα με το αίτημα για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται σήμερα στην αγορά περίπου στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που καλύπτουν ο κρατικός προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός για την εφαρμογή αφορολόγητου καθεστώτος στο πετρέλαιο για τους αγρότες απευθείας στην Αντλία μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπή αγροτών. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες οι καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από τις 9 το πρωί έρεται το απαγορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα με εξαίρεση το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι. Αντίστοιχα ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαυρίου. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τύρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός, Εντιράμα, δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται. Ο Τραμπ δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των Αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Μικρή Ζακυνθινιά.
2: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
3: Αμόρε από τα αρφαθέ να αρχίσω.
4: Ζακυνθινή 35.
2: Καθημερινά καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Ακούτε μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια.

0: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με Ζακυνθινά και Έντεχνα.
1: Μικρή Ζακυνθινιά.
0: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με Ζακυνθινά και Έντεχνα. Αγαπημένα τραγούδια.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Ακούτε μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια.

0: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
1: Αμόρε από τα αρφαθέν αρχίσω.
2: Ζακυνθινή τριανταβίδα.
0: Καθημερινά καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού, λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων. Η κυκλοφορία επηρεάζεται στο ρεύμα προς Κόρινθο, με τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο. Έντονη συμφόρηση καταγράφεται σε αρκετά τμήματα του Κηφισού, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων, αλλά και της Αττικής Οδού. Δέντρο λύγησε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε τα ξημερώματα στην οδό Ηρώδου Αττικού, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στον Εθνικό Κήπο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο. Παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του δρόμου προς το ύψος της οδού Μορούζη. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης συνόδου κορυφής. Η ανάγκη ανακούφισης κοινής ευρωπαϊκής παραδοχής, όμως ο τρόπος χρηματοδότησής της παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασκεί η ενεργειακή κρίση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανση θα διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος παρέμβασης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από αυτή την ώρα έρεται το απαργογορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά, με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα, με εξαίρεση το δρομολόγιο προς Μαρμάρι. Αντίστοιχα, ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαβρί. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το κοντέινερ με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου Χάντρες είχε αφηχθεί από το λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού σχολείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να είχε αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δία συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας, γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών, εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Εκπομπή Βεραμέντε κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζάκυνθε.
2: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
3: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
2: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
3: Παραδώσου λοιπόν.
2: Εκπομπή Βεραμέντε.
3: Ζακυνθούλα μου.
2: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: ανδίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Ζακύνθου.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Μη ρωτάτε τίποτα σήμερα. Σήμερα να τα πούμε όλα. Ρωτάτε, δεν ρωτάτε, δηλαδή εμείς θα τα πούμε. Πού, εδώ, άκου τώρα. Είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου στους 95,2 ή στους 93,2, που μπορείτε, είναι οι συχνότητες που μπορείτε να μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στα Επτάνησα, στη δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα. Άντε και λίγο αμαζοριστείτε και στην... Εσείς δεν, όχι, το σήμα. Στην κεντρική Πελοπόννησο. Και όσο τον πίνουν οι μάγκες στον Αργυλέ, να σας πούμε ότι στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε εσείς να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, η οποία, στην οποία είναι εγκατεστημένα, υπάρχουν μέσα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα ενημερωτικά, τα μουσικά, τα θεματικά, η περιφερειακή σταθμή, καλύπτει όλα τα μουσικά γούστα και τα πιο δύσκολα ακόμα. Πιστέψτε με, είναι μια εφαρμογή την οποία πρέπει να εγκαταστήσετε στο τηλέφωνό σας ή σε οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή, μέσω DAB στο αυτοκίνητο ή στη μοτοσυκλέτα σας. Έχουμε πια και αυτή τη δυνατότητα και εμείς οι μοτοσυκλετιστές. Αλλά να οδηγάμε, παιδιά, και να κοιτάμε τα ραδιόφωνα. Λοιπόν, και μέσα στους περιφερειακούς είναι και η Ζάκυνθος, βέβαια, η ΕΡΤ Ζακύνθου, για να μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη. και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου γράφεται και στην αναζήτηση στο Viber, όπου μπορείτε από το κινητό σας ή αν το έχετε καταστήσει σε υπολογιστή να μας στείλετε τα μηνύματά σας, συμβουλές, προτροπές, καταγγελίες, ό,τι θέλετε, βίντεο, φωτογραφίες, μπορείτε να μας στείλετε στο Viber. Άκου τώρα λοιπόν, τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής έχει Άννα Καποδίστρια, στη φροντίδα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης, στα εφέ και στα πυροτεχνήματα είναι ο Σταύρος Ολιβέρη σήμερα, μόλις έριξε ένα, μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Λοιπόν, στην επικαιρότητα, τι κυριαρχεί? Φυσικά η κακοκαιρία. Έχουμε ένα νεκρό στη Ρόδο, πολύ μεγάλες ζημιές έβη. Είναι δυνατό να μην έχει κακοκαιρία? Ήτανε σαρωτικό το πέρασμα του στη συγκεκριμένη κακοκαιρίας. Δυστυχώς, όπως είπαμε, υπάρχει ένας νεκρός. Είναι πολύ σημαντικές οι ζημιές σε υποδομές και στην Ρόδο. Τώρα βλέπω στο Earth News, και μπορεί όσοι έχετε ανοιχτή την τηλεόρασή σας για να ενημερώνεστε και σωστά και χωρίς κραυγές και άμεσα και αντικειμενικά, και να παρακολουθείτε τις ειδήσεις όπως είναι, έτσι, όχι όπως θέλουν κάποιοι να είναι. Είναι η Μαριέτα η Γαβριλιώτη, συνάδελφος από την Ρόδο, όπου μεταδίδει τι ακριβώς συμβαίνει. Πραγματικά οι εικόνες δεν είναι πρωτοφανείς, γιατί ακούμε πρωτοφανείς, δεν είναι πρωτοφανείς, τις έχουμε ξαναδεί, είναι όμως συγκλονιστικές. Και οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. Αντίστοιχα, καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας και στην Εύβοια, όπως είπαμε, και στις σποράδες. Και φαίνεται ότι, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα υπάρχει νέα επιδείνωση. Τώρα έχει κάτσει το κύμα αυτό. Θα έχουμε νέα επιδείνωση από αύριο. Οπότε δεν ξέρω πώς μπορεί να προετοιμαστεί κανείς απέναντι στα καιρικά φαινόμενα. Υπάρχει άρση του απαγορευτικού σήμερα από τις 9 το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά και από το λιμάνι, και για κάποια πλοία από Λαύριο και Ραφίνα για κάποια δρομολόγια. Ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει πια και παίρνει έτσι πάλι ανησυχητικές διαστάσεις, γιατί είναι πολλά τα περιστατικά το τελευταίο διάστημα. Έχουμε ένα μαχαίρωμα ενός ανήλικου μαθητή έξω από Εσπερινό Λύκειο στην Αθήνα. Ο μαθητής νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Θα το δούμε αυτό το θέμα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα κίνητρα της επίθεσης να είναι ρατσιστικά και ακόμα και ρατσιστικά, καθώς ο ανήλικος το παιδί είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Είναι ασυνόδευτος πρόσφυγας, έχει έρθει ως ασυνόδευτος πρόσφυγας στην Ελλάδα. Αυτά είναι πληροφορίες της ΕΡΤ και του Κώστα του Στάμου. Φαίνεται ότι η επίθεση έγινε την ώρα που ο μαθητής πήγαινε προς το Εσπερινό σχολείο. Τον προσέγγισαν δύο άλλοι ανήλικοι. Είχαν μια λεκτική αντιπαράθεση, η οποία κλιμακώθηκε σε καυγά, σε επίθεση ουσιαστικά, γιατί όταν είναι δύο εναντίον ενός είναι επίθεση, δεν είναι καυγάς, και τον μαχαίρωσαν και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Είναι απανοτές οι ειδήσεις, είτε για εξάρθρωση,

είτε για ληστείες και κλοπές που γίνονται με το πρόσχημα, εξάρθρωση εννοώ, τέτοιου είδους συμμοριών που χρησιμοποιούν διάφορες δικαιολογίες, μπαίνουν στα σπίτια και τα ξαφρίζουν. Δηλαδή η συνήθις δικαιολογία είναι ότι είμαστε από τη ΔΕΗ, είμαστε από το ΔΔΕ, είμαστε λογιστές, είμαστε το ένα, είμαστε το άλλο. Το τελευταίο ήταν χτύπημα, ήταν χθες, είχαμε εξάρθρωση και καμιά δεκαριά συλλήψεις για το ίδιο θέμα. Αλήθεια ρε παιδιά, τώρα θα σας πω ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, το οποίο είναι τραγικό. 4,7 εκατομμύρια άρπαξαν 4.766 λίρες και χρυσαφικά από ηλικιωμένοι με το κόλπο «είμαστε από τη ΔΕΗ», στη Θεσσαλονίκη αυτό. Την πήραν τηλέφωνο, της είπαν ότι είναι από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης, αυτά προχθές το μεσημέρι. Της μίλησαν αρκετή ώρα, της είπαν πως επειδή θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην περιοχή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ηλεκτροπληξία. Την έπεισαν να μπει σε ένα δωμάτιο και για την ασφάλειά της λέει να τοποθετήσει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα, μεταξύ αυτών και ό,τι χρυσαφικά κοσμήματα και λίρες είχε, σε ένα άλλο χώρο εκτός δωματίου από το οποίο θα έμπαινε, για να μην κινδυνεύσει από τις υποτιθέμενες εργασίες. Η γυναίκα λοιπόν ηλικιωμένη τοποθέτησε 4.766 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά σε σακούλες. Ρε παιδιά, δηλαδή. Μα αυτό πόσο είναι 4.766, πόσα κιλά είναι, πάνω βάρο. Το βάλε σε πολλές σακούλες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, της είπαν οι δράστες να αφήσει την πόρτα του σπιτιού της ανοιχτή. Την έπεισαν. 38 κιλά το βάρος. Να, μας λύνει η διαπορία. 38 κιλά. Λοιπόν, μπήκαν μέσα οι συνεργοί τους και πήραν τις σακούλες, 38 κιλά σακούλες σε χρυσαφικά και λίρες. Λοιπόν, η γυναίκα βγήκε έξω από το δωμάτιο και φυσικά είδε ότι είχε χάσει τα χρυσαφικά της. Η αξία τους υπολογίζεται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Ρε φίλε, δηλαδή, αλήθεια. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, τώρα η γυναίκα τον πόνο της, έχασε τα χρήματά της κοντά 5 εκατομμύρια. Σε παίρνει ο άλλος και σου λέει, πώς τα έχουν βγάλει. Εγώ, αλήθεια τώρα, και συγγνώμη που μπορεί να ακουστώ κάπως ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να... Δηλαδή, έχεις βγάλει 5 εκατομμύρια σε χρήματα, αν τα έχεις βγάλει, μπορεί ο άντρας, δεν ξέρω ποιος. Σε παίρνει ο άλλος και σου λέει θα γίνουν εργασίες και πήγαινε κλείσου στο δωμάτιο και άφησε την πόρτα ανοιχτή και μάζεται και το κάνεις. Δεν βλέπουν τηλεόραση αυτοί οι άνθρωποι. Ποιος τους βλέπει αυτούς που τους κάνει τόσα νούμερα, τα λένε όλοι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πραγματικά δηλαδή, εχθές άλλοι τώρα πατεώνες έκλεψαν από 89χρονη στο Μαρούσι. Πήγαν και της είπαν ότι είναι δήθεν από εταιρεία κοινοχρήστων και αυτή τους αποκάλυψε κρυψώνα, την έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλες και πήραν 220.000 σελίδες και μετρητά στο Μαρούσι. Άλλη που έκανε τη λογίστρια έπαιρνε και έλεγε δώστε χρήματα για να γλιτώσετε το πρόστιμο, δήθεν λογίστρια αυτή, 300.000 ευρώ πήρε από διάφορες περιπτώσεις. Συνελήφθη και εξαρθρώθηκε και ένα άλλο κύκλωμα με απάτες και κλοπές. Αυτοί έκλεβαν και μέχρι και καταλήτες από αυτοκίνητα. Λοιπόν, τι έκαναν, παρίστανε τους υπαλλήλους της ΔΕΗ ή τους λογιστές και έχουν πάρει αυτοί τώρα μέσα στο τελευταίο διάστημα 350.000 ευρώ. Αλήθεια, δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Και δεν θέλω να μιλήσω όπως φαντάζομαι οι περισσότεροι που μας ακούνε σκέφτονται για τα θύματα. Γιατί ξέρεις τι εκμεταλλεύονται? Την κουτοπονηριά και τη λαμογιά που έχει μέσα του Έλληνας. Γιατί σου λέει να γλιτώσω την εφορία, τους παραμυθιάζουνε ότι θα γλιτώσεις από την εφορία γιατί
προφανώς για να τους λέει ότι έρχεται πρόστιμο, κάτι δεν έχουν δηλώσει. Άμα έχεις κρυμμένες 220.000 λίρες ή 5 εκατομμύρια σε χρυσαφικά και λίρες, κάτι δεν δηλώνεις, κάτι έχεις κάνει για να τάξεις το σπίτι σου σε μπαούλα ή με στους τοίχους. Και βγαίνουν και τους παραμυθιάζουν ότι ξέρεις και αυτό. Αυτοί το μάξι τι κάνουν? Παίρνουν 40 τηλέφωνα τη μέρα και όποιος τους κάτσει. Αν σε 10 μέρες έχουν 350 χιλιάρικα αλία, οι άλλοι 300 χιλιάδες γιατί είναι λογίστρια και λέει σε έχει πιάσει η εφορία και δώστα μου για να σε καθαρίσω, και πάει ο άλλος και τα δίνει. Όταν ο άλλος βγαίνει, εν τω μεταξύ αυτοί που τα έχουν έτσι είναι αυτοί που βγαίνουν και κλαίνε. Δεν έχω να φάω και πεινάω και πού είναι ο ένας, πού είναι ο άλλος και η Παναγία μου και Χριστέ μου και το ψωμί έχει πάει από 1-10 πήγε 1-12 και έχουν μπαουλιασμένες τις λίρες και πάει ο πονηρός μετά. Εν τω μεταξύ 9 στις 10 από αυτούς είναι Ρωμά. Δεν ξέρω πώς παραμυθιάζονται έτσι, αλήθεια. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Φοβερή. Βέβαια οι ηλικιωμένοι έχουν έναν άλλο τρόπο σκέψη, γιατί εκεί στοχεύουν. Εντάξει, είναι πιο αλλά μπες στο δωμάτιο, κλειδώσου, γιατί το ρεύμα δεν θα περάσει στο δωμάτιο. Δεν έχουμε, μπορεί να μην είχε παιδιά, δεν ξέρω, αλλά όταν συμβεί κάτι για τους μεγάλους τους ηλικιωμένους, πάρτε ένα τηλέφωνο ένα συγγενή σας πριν μιλήσετε με τον κάθε απατεώνα. Δηλαδή το ρεύμα πώς διαχέεται μέσα στο δωμάτιο, και άμα πας στο διπλανό θα τη γλιτώσεις? Ή να μαζέψεις, να βγάλεις τα χρυσαφικά σου και να βγάζει τώρα οι άλλοι 5 εκατομμύρια σε λίρες και να τα βάζεις σε σακούλες για να μην τα χτυπήσεις το ρεύμα. Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν ξέρω.

Με τούτα και με εκείνα ξεχάσαμε να πούμε ότι σήμερα είναι 5η 15 Οκτωβρίου. Γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Γιορτάζει. Είναι Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Καλά θα πάει αυτό. Διεθνής ημέρα αγρότησας. Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Και ημέρα υγείας του μαστού.

0: Άκου τώρα.
1: Εφημερίδες.
0: Άκου τώρα.

Θεία το καλώδιο, η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία, με μια φωτογραφία από παραλία της Ρόδου που είναι ένα αυτοκίνητο πάνω στις ομπρέλες και στις καπλώστρες. Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα. George Osborne στην Καθημερινή, είναι καλή στιγμή να καταλήξουμε σε συμφωνία σε ό,τι αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Στο ειδόλιο για το σαμποτάζ τους αγωγούς Nord Stream άρχισε η δίκη. Αποστολή της Καθημερινής, κραυγή απόγνωσης για τις συνθήκες στην Ιερά Πέτρα. Είναι περισσότεροι από 1000 μετανάστες εκεί, κυρίως υπήκοοι Μπαγκλαντές, Σουδάν και Σομαλίας, όπου μέσα στην κακοκαιρία χθες ήταν σε υπαίθριο χώρο. Αυξάνονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις, λίγες κατευθύνονται προς τη βιομηχανία. Βία επεισόδια στα Τύρανα, είναι εκεί πραγματικά έχει ξεσπάσει, έχουν ξεσπάσει επεισόδια πολύ βία, συγκρούονται διαδηλωτές με αστυνομικές δυνάμεις, βάζουν φωτιές, θα το δούμε λίγο και στα, φαντάζομαι και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα θα υπάρχει αναφορά. Περνάμε στα νέα. Κίνηση θέρμανση. Πόσο θα στοιχίζουν? Πετρέλαιο θέρμανσης μείον 40 λεπτά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, στο 1,35 ευρώ για δικαιούχους επιδόματος. Δίζελ κίνησης μείον 20 λεπτά στα 2,10 με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα δηληστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη μείον 10 λεπτά στα 2,20 ευρώ το λίτρο με κρατική επιδότηση στην Αντλία και το επίδομα θέρμανσης συν 30% από 130 έως 1560 ευρώ η ενίσχυση για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας στα νέα, τα πρόσωπα της ημέρας. Κέι τη Ζακαράια, αμφισβήτηση με το καλημέρα. Πάπας Λέων, όλα στο φως για την ασθένεια. Μαρίν Λεπέν, μπραντεφέρ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένθετο της εφημερίδας στα νέα, υγεία, η σχέση ύπνου διαβήτη. Υπόθεση Γκιλ Φόιλ, τα απόνερα, τα φαβορεί οι αντιδράσεις. Η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά, λύση ανάγκης. Καλώδιο, πρώτο βήμα για την έκδοση Ναύτεξ. Carnegie Hall, όταν η λυρική πηγαίνει στη Νέα Υόρκη. Απογευματινή. 6.400 απάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Αυτά που λέγαμε πριν. Στα Άνω Λιώσια 800.000 ευρώ από υπαλλήλους σε εισαγωγικά της ΔΔΕ. Στο Ζεφύρι 1.050.000 ευρώ έκαναν τους σωτήρες σε εισαγωγικά. Στην Κρήτη 140.000 ευρώ χρήματα για δίθεν τροχέα. Στη Φθιώτιδα 95.000 ευρώ από λογιστές Μαϊμού. Πώς άρπαξαν από 89χρονοι 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες που έκρυβε σε τοίχο. Κυριάκος Μητσοτάκης, αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από την 1η Νοεμβρίου. Η δικαίωση της απογευματινής, τριπλό αλεξικέραυνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα. Μία στην Αθήνα, μία στο Λονδίνο, το Βρετανικό Μουσείο θέλει το μοίρασμα των γλυπτών. Ένοχο υπέδαφος, τα υπόγεια μυστικά της Γκράβας με τις στοές και τις σύραγγες. Κλειστά σχολεία, στη Ρόδο μέσα σε 6,5 ώρες έπεσε βροχή 5 μηνών. Ατάλεια, ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο ναυάγιο ηλικίας 4.700 ετών. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας Απογευματινή, πότε ξαναρχίζουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, τα τρία αγκάθια στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι σήμερα και αύριο, με συμμετοχή βέβαια του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο. 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης, έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα, έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να χαρεί τη σύνταξη μετά το

τον κατακλυσμό για τον 62χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο. Γερμανία. Η δίκη που φέρνει σε αμηχανία τον Μέρτς δικάζεται ο Ουκρανός που κατηγορείται για τη δολιοφθορά στο Nord Stream. Ηλεκτρικό καλώδιο, αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του έργου. Εργαζόμενη ΚΤΕΛ, 24ωρη απεργία για τις συνθήκες γαλέρας. Αιματηρή επίθεση σε μαθητές πρόσφυγες, γλίτωσε από το ναυάγιο, όχι από το μαχαίρι. Athens Palestine Film Festival, ο Ηλίας Σουλεϊμάν και η αντίσταση των εικόνων. Ριζοσπάστης. Στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο, 40% ακριβότερη η θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διηλυστηρίων. ΚΚΕ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από ό,τι το 2025, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό. Απεργία στα δηληστήρια της Motor Oil, οι εργάτες έδειξαν τη δύναμή τους, αποφασιστική απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα. Διεθνής ημέρα δράσης 30 Οκτώβρη, 60 λιμάνια σε 4 υπήρους, η καρδιά του μεγάλου αγώνα. Κακοκαιρία στη Ρόδο, θρύψαλα η βιτρίνα του τουριστικού θαύματος από τις καταστροφές με έναν νεκρό. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές μεγαλώνουν τα ρήγματα στο ΝΑΤΟ. Σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινάει σήμερα με ατζέντα πολέμου και ανταγωνισμών. Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, θολό τοπίο πίσω από το αίτημα της Nexans για έκδοση Ναύτεξ. Μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός στις 21 Οκτώβρη. Ιεράπετρα, άθλιες συνθήκες διαβίωσης για εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις. Για αυξήσεις με προσωπική διαφορά, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο, με 0,40 ευρώ επιδότηση από κράτος διελιστήρια. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Πίεση Μητσοτάκη για κοινά ευρωπαϊκά μέτρα στη Σύνοδο Κορυφής. Ένας-ένας οι σύντροφοι πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Μόλις μετά από 4 μήνες καταραίει το αφήγημα Τσίπρα περί νέου κόμματος, ποιοι έχουν ενταχθεί ήδη και ποιοι θα ακολουθήσουν. Σάρωσε Ρόδο και έβια η κακοκαιρία, νεκρός 62χρονος, μεγάλες ζημιές σε οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις. Νέες αποκαλύψεις, Wall Street Journal, Daily Mail για Guilfoyle. Οι καταγγελίες για κάλυψη δανείων και το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών. Ξεκινάει η διαδικασία ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, έλαβε άδεια το γαλλικό πλοίο. Πόλεμος στην Ουκρανία, ο Πούτιν βομβαρδίζει ενεργειακές μονάδες παρά την εκεχηρία. Το μανιφέστο. Εμφύλιος στο Πασόκ για την Γκράβα. Βγήκαν τα μαχαίρια από τα θικάρια. Πειρά από τον πρόεδρο του ΤΕΕ και ανθρώπους του Ανδρουλάκη κατά του Δημάρχου Αθηναίων. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, λέει ο Δούκας. Τετραπλή επιδότηση στην Αντλία, μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, αφορολόγητο από 1η Νοέμβρη για τους αγρότες, κάτω 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης.

Θάνατος Μαζονάκη ανιχνεύτηκε και Ζάναξ στον οργανισμό του. Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τις κοσμικές και νυχτερινές πίστες στην αποπομπή. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας στο Μανιφέστο, η κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα, εκενώθηκαν τα ψαχνά, ένας νεκρός στη Ρόδο. Καραβιές μεταναστών εντοπίστηκαν 1200 από Σουδάν και Μπαγκλατές νότια της Κρήτης μέσα σε 4 ημέρες.

Το ποντίκι. Το μαρτύριο της σταγόνας. Δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης λόγω φόβου για επιδείνωση. Με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς. Η γελιογραφία είναι η Guilfoyle φωτογραφία, δηλαδή πίσω ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει άνθρακας ο Αργυρός. Τσίπρας, στρατηγική δεύτερης, ναι, και μονομέτωπος. Ευρώπη Ενέργεια, το ρήγμα με τις ΗΠΑ και τα όρια δεύτερης εκλογής. Για τον Τσίπρα. Στρατηγική δεύτερης εκλογής και μονομέτωπος. Ευρώπη Ενέργεια, το ρήγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα όρια των επιλογών. Μέση Ανατολή, σκληρή μάχη για έλεγχο των ενεργειακών αρτηριών. Τραμπ, δοκιμάζονται τα όρια της πολιτικής του επιρροής. Κόντρα. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις. Δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Δεύτερο θέμα. Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες εν μέσω βροχής. Πεινάμε, μας ρήμαξε η ακρίβεια, βροντοφώναξαν οι συνταξιούχοι. Πετρέλαιο θέρμανσης, το 1,55 ευρώ το λίτρο, θα αρχίσει η διάθεση με έκπτωση 40 λεπτών. Ένας νεκρός στη Ρόδο, σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες σε Εύβοια και Σκιάθο από την κακοκαιρία. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση. Περιστέρη, εργαζόμενη στο Νεοδί, 40χρονη, που δηλητηρίαζε με ατροπίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Ασωπός, συναγερμός μετά τα ευρήματα για βακτήρια χολέρας. Πάμε στο λόγο. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο, κόπηκε στα δύο η Εύβοια, προβλήματα και στην Αττική. Επιθέσεις Χούθη σε εγκαταστάσεις στη Σάουντι Αράμκο και στο αεροδρόμιο του Ριάντ, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τρίτο θέμα της εφημερίδας Ο Λόγος, μειώσεις 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στο ντίζελ, αύξηση 30% στο επίδομα. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, Μήλων της Έριδος, η αποπομπή Kimberly Guilfoyle. Πανελλαδική απεργία δασκάλων και νηπιαγωγών στις 21 Οκτωβρίου. Προστασία πρώτης κατοικίας και ρύθμιση έως 120 δόσεις, πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος.

Καρφίτσα. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Καρφίτσα, ο Χρήστος Τοψίδης, σπίτια ανοιχτά, χωριά ζωντανά. 10 εκατομμύρια ευρώ για κλειστά σπίτια και σχέδιο για δουλειές που θα κρατήσουν τους κατοίκους στον τόπο τους. Αλλιείς, τα καΐκια δεν κινούνται με υποσχέσεις. Θεσσαλονίκη, Αγγελούδης, 3.846 θέσεις για μια ανάσα. Δημοσκόπηση, ίντερβιου, ζητείται αντίπαλος για τον Μητσοτάκη. Αγρότες, χωράφια έτοιμα, τσέπες άδειες, αγροτικό πετρέλαιο αφορολόγητο με το γέμισμα. Political. Μήνυμα Μητσοτάκη από Λάρισα, η κυβέρνηση υψώνει αναχώματα απέναντι στο σπιράλ αυξήσεων. Οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές, το δεύτερο θέμα της εφημερίδας Political, 4 έξυπνες κινήσεις για να κοντίνει το ενεργειακό κόστος. Νέα εποχή στις ένοπλες δυνάμεις, πυρπολιτής και πατρόλερ θα περάσουν στη Θεσσαλονίκη. Μαλλιά κουβάρια στην κεντροαριστερά, πόλεμος χαρακομμάτων ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων βουλευτών και στη μέση ο Τσίπρας. Θανατηφόρα κακοκαιρία, ένας νεκρός, πλημμύρες, εκενώσεις σπιτιών και δρόμοι κομμένοι στα δύο. Δημοκρατία. Χάρτινος πύργος οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η αποπομπή της Γκιλ Φόιλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Εν μέσω σύγχυσης στη Χαριλάου Τρικούπη έπαθε Διαμαντοπούλου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δήλωσε ότι πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, προσφέροντας χείρα βοηθείας στον Κυριάκο. Θα κάνει και συλλήψεις η δημοτική αστυνομία με γκλόπ και χειροπέδες. Οι Βούλγαροι διατηρούν την κυριότητά τους, άγριο σφυροκόπημα στη Μελδόνη για την απάτη της επιστροφής των 48 κοιμηλίων. Ναυτεμπορική. Άνοιγμα του Euronext Athens στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντάσσει την Ελλάδα στο οικοσύστημα Elite. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα, ποιοι οι στόχοι. Πετρέλαιο θέρμανσης, πρεμιέρα με τιμή πέριξ του 1,55 ευρώ το λίτρο. Νέα έξαρση επιθέσεων με βυθίσεις πλοίων στα στενά του Ορμούς και στη Μαύρη Θάλασσα. 38 χακαρίσματα, ψηφιακοί πειρατές κατά εταιριών και υποδομών. Τραγούδι και επιστρέφουμε για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα και ξεκινάμε με τη Sport Day. Κουρσάρος, αποφασισμένος ο Ολυμπιακός να φύγει από τη Μασσαλία με όσο μεγαλύτερη λία γίνεται. Αλγουαθίλ, διατηρούμε την ταυτότητά μας και παράλληλα προσαρμοζόμαστε σε κάποιες λεπτομέρειες. Γιάρεμτσουκ, φαβορεί για την κορυφή της επίθεσης ο Ουκρανός. Στις 10 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μαρσέικ στη Γαλλία. Πίκρα, αμφίροπο το μάτς μέχρι στο 80 με τον Μπρινιόλι να χαρίζει άθελά του το προβάδισμα στη Σαχτάρ και να χαντακώνει την ΑΕΚ. Ο Μεντόσα στο 86 έδωσε τη χαριστική βολή στην Ένωση, η οποία είχε προηγηθεί στο 28 με τον Μάγερ. Ο Πεντρίνιο με πέναλτι, στο οποίο υπέπεσε ο Ρέλβας, ήταν ο σκόρερ της ουκρανικής ισοφάρισης. 3-1 το μάτς για την ιστορία. Πρωταθλητής. Έχουν ρογμές οι Γάλλοι, Μαρσέιγ Ολυμπιακός, στο καυτό Βελοντρόμ, στις 10 είπαμε το μάτς. Με φόρα από τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, ο θρύλος θέλει να ντουμπλάρει τις επιτυχίες του στο Europa League. Ο θρύλος θέλει να τρέξει τη Μαρσέιγ για να τη χτυπήσει στο πιο αδύνατο σημείο. Αλγουαθίλ, να μείνουμε πιστοί στην ταυτότητά μας. Τσικίνιο, νίκη και για τον κόσμο μας. Έχει γίνει μια παροδία εκεί με τον κόσμο, τέλος πάντων τώρα. Άνοιξε πληγές ο Ντόρσεϊ, το παιδικό φάουλ του Τάιλερ. Πώς από το πουθενά δημιουργεί θέμα στον Ολυμπιακό και στοχοποιεί Μπαρτζόκα και διοίκηση έπειτα από το θρίαμβο στη Βαλένθια. Μπαρτζόκα στους παίκτες. Δεν μπορώ να διαβάσω αυτό που λέει. Έχετε τέλος πάντων αυτά που έχουν οι άντρες και έντονη προσωπικότητα. Μοντέρο, Φουρνιέ, ποιος μπορεί να του σταματήσει. Τα 25 λεπτά του τρόμου, πόσο θρύλος μάγεψε την Ευρώπη με το απόλυτο μπάσκετ στη Βαλένθια. Φως. Να ξαναρίξει το κάστρο. Όπως το 2011 με τον Φετφατζίδη, έτσι και απόψε ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να κερδίσει τη Μαρσέιγ και να αλώσει για δεύτερη φορά το κολαστήριο του Βελοντρόμ. Όλα στραβά στο δεύτερο μέρος. Η ΑΕΚ στάθηκε περίφημα απέναντι στη Σαχτάρ στο πρώτο 45 λεπτό. Ωστόσο στην επανάληψη υπέκυψε στην επιθετική ποιότητα των Ουκρανών που κέρδισαν δίκαια με 3-1 στο Stamford Bridge για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Άνω κάτω και εκτός, ο Ντόρσεϊ άφησε εχμές για το χρόνο συμμετοχής του και για το θέμα του συμβολέου του στον Ολυμπιακό, ενώ αναρωτήθηκε γιατί δεν αποδεσμεύεται άμεσα εφόσον δεν ανανεώνεται. Ώρα των σπορ. Κρίμα και άδικο. Δοκάριο Μουκουντή στο 3, μεγάλη ευκαιρία και από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν στο 55, αλλά και σε τα τέτ του Πίλιου. Με γκολάρα προηγήθηκε η Ένωση στο 28, από τρομερές προσπάθειες των Κοϊτά, Πίλιου και εκτέλεση του Μάγερ. Εσχρή η διαιτησία εις βάρος της ΑΕΚ, με πέναλτι Μαϊμού ισοφάρισε στο 34 ο Πεντρίνιο. Ήταν ήττα που πόνεσε πολύ από ένα διαιτητικό δώρο στη Σαχτάρ και ένα λάθος του Μπρινιόλι στο 80. Έσβησε μετά το 2-1 η ΑΕΚ και έφαγε και τρίτο από τον Μεντόζα στο 86. Μαγική ατμόσφαιρα από 10.000 ενωσίτες που έκαναν Αγία Σοφιά το Stamford Bridge.

Αυτή η διαιτησία να την κυνηγάει παντού, ρε παιδί μου, αυτή την ΑΕΚΟΠ για να παίζει. Πάντα, πάντα αυτή η διαιτησία. Live Sport. Αδίκησε τον εαυτό της. Σκληρό μάθημα για την ΑΕΚ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ 3-1, που είπε ευχαριστώ στα κυτρινόμαυρα δώρα. Διαμαρτυρίες για το πέναλτι από το ΒΑΡ με το οποίο έγινε το 1-1. Δεύτερο θέμα της Live Sport. Ξένο σώμα ο Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός τον έβαλε σε ταξί και τον έστειλε στην Αθήνα από τη Βαρκελόνη. Του πάει πολύ η Γαλλία του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Με συνταγή Χόφενχάιμ για τον ΠΑΟΚ. Πρεμιέρα για ξέσπασμα για τον Παναθηναϊκό. Μέτρο Σπορ, προέλαση 3-3 για τον Άρη, που ήταν σαφώς ανώτερος και πολύ ψύχρεμος στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν τσάκισε την Δερτόνα με μπροστάρι τον Μόργαν και καυτό τον Ρόμπινσον. Άνετος ο Ηρακλής πήρε εύκολα τη δεύτερη σερή νίκη του στη διοργάνωση για, επί της Βίρτσμπουργκ με 90-73. Αν δεν βγάλουν υδρότα και αίμα, τα καμπανάκια έγιναν καμπάνες με την ήττα και κυρίως την κακή εμφάνιση στη Λιθουανία για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ένα σύντομο γιατί μας πήρε ο χρόνος. Λοιπόν, άχου, καταγγελία φωτιά για τη δουλειά του Θοδωρή Αθερίδη. Είναι κακός σκηνοθέτης, πολύ λάδι και από τη Γανίτα τίποτα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Τα εξαμάξεις άκουσε ο Θοδωρής Αθερίδης από τον Δημήτρη Παπάζογλου, ο οποίος δεν μάσησε τα λόγια του και αμφισβήτησε ανοιχτά τις σκηνοθετικές ικανότητες του γνωστού ηθοποιού.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ο χορογράφος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την κατηγορούμενη γιατρό της Καρνεάδου, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Άλλα ντάλλον, για άλλα το ρωτάνε, για άλλα πριν λοιπόν. Τι είπε λοιπόν έτσι με πολύ φαντάζομαι καλοσύνη αυτός ο άνθρωπος? Είναι κακός σκηνοθέτης. Δεν κάνει καλές σκηνοθεσίες ο Αθερίδης, λέει ο Παπάζογλου. Έχει και για χορογράφο την πρώην γυναίκα του.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Α, κατάλαβες από που ξεκινάει. Δεν έχει ανάγκη να πάρει εμάς.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Υπάρχει μια γενιά ηθοποιών στο θέατρο που δεν μας θέλουν εμάς τους πιο παλιούς, για να μην ανακαλύψουμε τις αδυναμίες τους.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Για Καρβέλα δεν είναι μόνο η αναβίση. Ποιοι τραγουδιστές πρέπει να ζητούν άδεια για να ερμηνεύουν τις επιτυχίες που τους χάρισε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Λοιπόν, έχουν τραγουδίσει τραγούδια του Ιάννα Βύση, Ρουβάς, Στανίση και Πανταζής. Και η συζήτηση γύρω από τα τραγούδια του συνθέτη επανήλθε στο προσκήνιο μετά την απόφασή του να ανακαλέσει από την αυτοδιαχείριση την εξουσία διοδότησης των μουσικών έργων για ζωντανές εκτελέσεις.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η Στανίση, ο Ρουβάς, ο Πανταζής, ο Λιβιεράτος, ο Αντίπας συγκαταλέγονται στους καλλιτέχνες που έχουν συνδεθεί με τα τραγούδια του, ενώ η Άννα Βύση παραμένει η πιο χαρακτηριστική καλλιτεχνική του συνεργασία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Σε όλους αυτούς λοιπόν, αυτοί οι άλλοι που λένε τα live τραγούδια του δεν μπορούν να τα πούνε. Ποια? Δηλαδή, άμα βγει ένας εδώ και έρθει και πει Καρβέλα, θα τον κυνηγάει ο Καρβέλας?
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: 92,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού. Η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά στις Βρυξέλλες. Η αναταραχή στα ασθενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασχεί η ενεργειακή κρίση. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για έναν τριπλασιασμό μέσα σε 7 με 8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δηλωθέν εμπόρευμα στο κοντέινερ γυαλιά ηλίου Χάντρες. Είχε αφηχθεί από λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το CNN.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση. Στην Αττική νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
2: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
6: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Καλημέρα σε όσες και σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή την έξυπνη συσκευή τους και μας ακούνε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. Οι υπόλοιποι μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες 95,2 και 93,2 που εκπέμπουν. Το σήμα μας φτάνει στην, βέβαια πέρα από τα Επτάνησα, στη δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και στην λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο, έτσι με λίγο ζόρι, και αν φυσάει και τα αεράκια ευνοϊκό μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, οι υπόλοιποι, είπαμε, στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. Για το χρυσό ψάρο μου, τι ακούτε, την εκπομπή άκου τώρα, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Λιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Βλέπω ένα μικρό χρυσό ψάρο. 2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthu@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthu σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και στο Viber μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας πληκτρολογώντας, γράφοντας την αναζήτηση πληκτρολογώντας. Γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακίνθου και μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, ό,τι μήνυμα θέλετε. Εκεί και όπως και στα social μπορείτε να μας στείλετε και βίντεο και φωτογραφίες.

Εδώ στη Ζάκυνθο μην κάνετε κανένα αστείο και πάρετε νηδρίο και βάλετε τίποτα χρυσό ψαρά μέσα. Γιατί αν βάζετε νερό από τη βρύση, καλύτερα να πάτε να πιάσετε κανένα δύο γόπες και δύο γύλους και να τους ρίξετε μέσα, γιατί είναι λύσα το νερό. Έτσι δεν πρόκειται να γλιτώσει το χρυσό ψαρό. Και άντε να φέρει τα πεχά μετά και άντε να το φτιάξει. Πάρτε από τη βρύση και ρίχτε μέσα αχινούς, καβούρια, γαλαχταπόδι, ό,τι πιάσει ο καθένας, παιδιά. Ίσως να γίνω

τα ίδια τραγούδια. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΖ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης, για να συζητήσουμε τι άλλο. Την προσωρινή έκθεση της διαχειριστικής και τα ευρήματα, τα 22 ευρήματα που έχει η έκθεση αυτή. Χθες είχε μία συνέντευξη για το συγκεκριμένο θέμα, συνέντευξη τύπου, ο δήμαρχος, ο Γιώργος Στασινόπουλος, ο οποίος ουσιαστικά τι είπε, είπε ότι είναι προτεραιότητα, η πρώτη προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση του έργου με κάθε κόστος, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι ακόμα και αν εκπέσει ο εργολάβος, ο Δήμος θα προχωρήσει το έργο με δικά του έξοδα, με δικά του στοιχεία, με δικά του χρήματα, γιατί είναι ένα έργο το οποίο δεν μπορεί να περιμένει, και ότι στην περίπτωση που εκπέσει ο εργολάβος ή που είπε η διαχειριστική ότι αυτά τα ευρήματα δεν ικανοποιείται η διαχειριστική από τις απαντήσεις που θα δώσουν οι υπηρεσίες τόσο του Δήμου όσο και του ΔΕΙΑΖ στα ευρήματα που έχει σε αυτή τη συνέκθεση, ο Δήμος θα προχωρήσει το έργο έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι ένα έργο το οποίο είναι ζωτική σημασίας για τα ορεινά, δεν πρόκειται να σταματήσει. Η διαδικασία στην περίπτωση που εκπέσει ο εργολάβος θα είναι χρονοβόρα, για να αναλάβει νέος θα πάρει 10 χρόνια, οπότε δεν μπορεί να σταματήσει ένα έργο και να περιμένει αυτό. Απάντησε στον κύριο Τσουρουνάκη λέγοντας ότι ο κύριος Τσουρουνάκης ρωτά πού πηγαίνουν τα χρήματα και πού πηγαίνουν τα χρήματα, έτσι. Ο δήμαρχος απάντησε στον κύριο Τσουρουνάκη και το είπε μάλιστα έτσι και επιτακτικά, ότι αυτή είναι η απάντησή του στον πρόεδρο της δύναμης, στον επικεφαλής της δύναμης Ελπίδας, ότι ανάδοχος είναι ο κύριος Αλαβέρας, στο όνομά του κόβονται όλα τα εντάλματα. Είδα ότι ο κύριος Τσουρουνάκης σε άλλη συνέντευξή του λέει ότι θα προσφύγει στον εισαγγελέα, γιατί το θέμα είναι πού πηγαίνουν από εκεί και μετά τα χρήματα και τι κάνει ο Δήμος. Εκεί έχω να σας πω ότι δεν έχει καμία, όταν ο Δήμος έχει μία σύμβαση με έναν εργολάβο, δίνει τα χρήματα στον εργολάβο. Από εκεί και πέρα δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να ελέγξει πού πηγαίνουν. Γι' αυτό που είναι υποχρεωμένος να κάνει ο Δήμος, και έχω μία έτσι, κρατάω μια πισινή να το πω, είναι στους ελέγχους που έγιναν στο έργο. Εκεί προφανώς οφείλει να γίνει. Τώρα, είπαμε ότι οι υπηρεσίες θα απαντήσουν σε όλα αυτά τα ερωτήματα, τα 22 ευρήματα της διαχειριστικής εντός 15 ημερών θα γίνει, θα δοθούν οι απαντήσεις αυτές. Μένει να δούμε πώς θα τις δεχθεί η διαχειριστική αρχή και αν θα επιστρέψει με κάποια έκθεση που θα επιμένει σε κάποια από αυτά. Οι δικές μου πληροφορίες, γιατί έχουμε πει ότι το ρεπορτάζ είναι σφαιρικό, έτσι δεν είναι τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος, οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Είπε ότι για κάποια ευρήματα ο κύριος Στασινόπουλος, όπως παραδείγματος χάρη για το ότι κάποια αντλιοστάσια είναι ακόμα στα μπετά, ότι δεν υπάρχει ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και ότι είναι σε κούτες σε αποθήκη του εργολάβου, είπε ότι αυτά ολοκληρώνονται, ότι έχουν μπει και στείνονται αυτά, οπότε μένει να δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Έτσι, σε ελάχιστα λεπτά βάζουμε ένα τραγούδι προκειμένου να επικοινωνήσουμε και να έχουμε σε λίγα λεπτά μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΖ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη.

0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, για να δούμε τι θα γίνουμε. Καλημέρα κύριε Τουρκάκη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
0: Λοιπόν, ήρθε η πολυπόθητη προσωρινή έκθεση, 22 τα ευρήματα που έχει και για το Δήμο και για τη ΔΕΙΑΣ. Εγώ θέλω ένα πρώτο σχόλιο και μετά θα προχωρήσουμε και στις ερωτήσεις.
1: Λοιπόν, το πόρισμα ήρθε από τον έλεγχο που έγινε το 10 Σεπτεμβρίου. Έχει κάποια ευρήματα. Εμείς σαν ΔΕΙΑΣ και ο Δήμος βέβαια ακολουθήσαμε τη διαδικασία που ακολουθούμε και την προηγούμενη φορά που είχε έρθει για την τηλεμετρία. Έχει δοθεί στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες εκτελούν το έργο προκειμένου να απαντηθεί πάλι ερώτημα προς ερώτημα και να δοθούν τα στοιχεία στην διαχειριστική αρχή για να τα αξιολογήσει.
0: Ωραία. Μέσα στα ευρήματα αυτά, κύριε Τουρκάκη, ψάχνω να το βρω για να σας το πω ακριβώς, υπάρχει μία έτσι αιχμή να το πω, ότι δεν έχει γίνει και ο έλεγχος που έπρεπε να γίνει. Καλά, έχει καθυστερήσει το έργο, το λέει ξεκάθαρα. Έχουμε μία απάντηση γιατί έχει καθυστερήσει αυτό το έργο, έστω από τις τεχνικές υπηρεσίες μέχρι τώρα.
1: Ακούσε κύριε Παπαδημητρίου, είναι πολύ ωραία η συζήτηση αυτή να την κάνουμε σε στυλ καφενιακού επίπεδου. Όμως εδώ υπάρχει ένα πόρισμα από μια ηλεκτρική υπηρεσία η οποία παρακολουθεί το έργο από την αρχή του, είναι η διαχειριστική αρχή που έδωσε και τη χρηματοδότηση. Έχει τα ευρήματα, αντίστοιχες απαντήσεις φαντάζομαι θα έχει και η τεχνική υπηρεσία, οπότε οποιαδήποτε συζήτηση είναι να γίνει αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν θα μπω σε καμία διαδικασία τέτοια, γιατί θέλω να έχω τις επίσημες απαντήσεις της τεχνικής υπηρεσίας, γιατί οτιδήποτε συζητάμε πρέπει να είναι τεκμηριωμένο βάσει αυτό που λέει ο καθένας. Η άποψη της διαχειριστικής αρχής εκφράστηκε στο πόρισμα όσον αφορά συγκεκριμένα θέματα, αυτό που είπατε, ας πούμε, για το αν έχει λήξει το έργο ή δεν έχει λήξει το έργο ή οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι υπερκολαβή, αν είναι νόμιμη, παράνομη, οτιδήποτε. Αυτά όμως τα επιβλέπει μια υπηρεσία και η υπηρεσία θα απαντήσει ένα προς ένα. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι εμείς σαν πολιτικοί αυτή τη στιγμή περιδεύουμε και περισσεύουμε.
0: Επειδή δεν είναι καφενιακού τύπου η κουβέντα, ούτε οι ερωτήσεις, εδώ υπάρχει στο πόρισμα ότι δεν υπήρχε καν η άδεια εκτέλεσης του έργου από την αρμόδια διεύθυνση υδάτων, που είναι δική σας αρμοδιότητα. Είναι δυνατόν να ξεκινάει ένα έργο και να μην έχει ελέγξει ΔΕΙΑΣ εάν υπάρχει άδεια από την διεύθυνση υδάτων?
1: Μήπως λέει ότι έληξε?
0: Ναι, ότι έχει λήξει. Από το 2017.
1: Είναι άλλο πράγμα δεν υπάρχει και άλλο πράγμα δεν έχει λήξει.
0: Ναι, αλλά από το 2017 λοιπόν, να μην έχει ανανεωθεί.
1: Ακούστε με. Η ΔΕΙΑΣ ή ο Δήμος ή οποιοδήποτε φορέας υποβάλλει μία πρόταση για χρηματοδότηση. Ωραία. Την υποβάλλει.
0: Πώς?
1: Πού την υποβάλλει αυτή? Στη διαχειριστική αρχή.
0: Ναι.
1: Το 2017 λοιπόν υποβλήθηκε ο φάκελος, 18-19, και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση και έγινε ο διαγωνισμός και προχώρησε η διαδικασία του έργου. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Σύμφωνοι.
1: Μα τώρα τι συζητάμε, ότι αυτός που ελέγχει σήμερα δεν έλεγξε το 2017, το 2018 όταν ενέκρινε το έργο?
0: Είχε μία που ήταν ένα χρόνο, όχι 9 χρόνια μετά από τις άδεια.
1: Το έργο δεν εντάχθηκε το 2018, το έργο ξεκίνησε αργότερα. Όταν λοιπόν υπογράφηκε η σύμβαση, τότε έπρεπε να ληφθεί αν υπήρχαν οι αδειοδοτήσεις.
0: Δηλαδή λέτε ότι κακώς δεν έγιναν πιο πριν οι έλεγχοι?
1: Δεν λέω τίποτα εγώ, λέω ότι υπάρχουν ευρήματα που θα απαντηθούν.
0: Ναι, αυτό εσάς, αφήστε το ότι είστε πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι έχει ξεκινήσει ένα έργο χωρίς άδεια από τη διεύθυνση υδάτων?
1: Μου κάνει εντύπωση και θα απαντήσω και σαν πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ και σαν δημοτικός σύμβουλος και σαν πολίτης.
0: Ωραία.
1: Όταν όμως έχω ολοκληρωμένες και τις δύο απόψεις. Εγώ θέλω να έχω και την άποψη της υπηρεσίας για να απαντήσω, για να έχω πλέον συνολική εικόνα και όχι αποσπασματική. Νομίζω ότι έχω αυτό το δικαίωμα.
0: Ναι, προφανώς. Απλά μου κάνει εντύπωση πώς ξεκινάει ένα έργο χωρίς να υπάρχει αυτή η άδεια που δεν είναι, φαντάζομαι ότι είναι και κάτι. Εν τω μεταξύ τα ευρήματα τα περισσότερα. Λέει στο πόρισμά της η διαχειριστική αρχή υποβάλλει αιτήματα προς εσάς για την διενέργεια ελέγχου να προβεί στην επιβολή κατά αποκοπή δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκτηση σε βάρος του δικαιούχου της πράξης, οπότε έχετε και εσείς μια συμμετοχή σε αυτό.
1: Δικαιούχος είναι ο Δήμος εκείνος.
0: Ναι, αλλά έχετε μια συμμετοχή ως
1: υπηρεσία. Προφανώς, όχι, δεν είναι κάτι που είμαστε εκτός του Δήμο.
0: Ωραία. Επίσης, τους ελέγχους για τα τεχνοκρατικά, τα κάνετε εσείς έτσι, δεν είναι?
1: Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
0: Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η ΔΕΙΑΣ δεν έχει καμία σχέση με το έργο.
1: Με προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε ο κύριος Σαρετάκης το 2022, αν δεν κάνω λάθος, έχει όλο το έργο εκτελείται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και από το Δήμο Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Και θα παραδοθεί στη ΔΕΙΑΣ όταν ολοκληρωθεί.
0: Οπότε εσείς έχετε να κάνετε μόνο με την παράδοση. Δεν έχετε, δεν έχετε ούτε στον έλεγχο λόγο, ούτε στην πρόοδο του έργου, ούτε σε...
1: Επειδή, να το
0: ξεκαθαρίσουμε. Για να το ξεκαθαρίσουμε, ναι, ναι. Αυτό το λέω.
1: Επειδή η ΔΕΙΑΣ το 2022 δεν είχε τεχνική επάρκεια, δεν είχε μηχανικούς, δεν είχε διαδικασία, η τότε Δημοτική Αρχή έκρινε σκόπιμο να γίνει μια προγραμματική σύμβαση του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ. Και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και ο Δήμος Ζακύνθου να εκτελέσει το έργο και όταν ολοκληρωθεί να το παραδώσει στη ΔΕΙΑΣ για χρήση.
0: Ωραία.
1: Εκεί βρισκόμαστε.
0: Οπότε εσείς δεν έχετε καμία σχέση με το έργο, όπως το ακούω.
1: Προφανώς δεν έχουμε σχέση με την εκτέλεση του έργου, με την έννοια ότι τις παρακολούθησης, εκτέλεση κλπ. Το εκτελεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
0: Εσείς θα κληθείτε λοιπόν να παραλάβετε ένα έργο.
1: Ακριβώς.
0: Υπήρχε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα κληθείτε να παραλάβετε, πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο για να το παραλάβετε?
1: Νομίζω δεν λέει συγκεκριμένη ημερομηνία, λέει όταν ολοκληρωθεί το έργο. Όταν γίνουν οι διαδικασίες, δηλαδή.
0: Οποίο... Ναι, το οποίο όμως έχει χρονοδιάγραμμα.
1: Προφανώς έχει από την τεχνική υπηρεσία και όλη την διαχειριστική που το παρακολουθεί.
0: Εσείς ως υπηρεσία, ας πούμε ανεξάρτητη, όχι ας πούμε, ανεξάρτητη από τον Δήμο, κατά κάποιο τρόπο. Όταν παρήλθε αυτή η ημερομηνία, το χρονοδιάγραμμα, είπατε ρε παιδιά, τι γίνεται, δεν έχουμε ένα έργο που πρέπει να το παραλάβουμε εμείς και δεν το έχουμε παραλάβει ακόμα.
1: Έχει γίνει πολλές φορές η συζήτηση αυτή. Έχουν δοθεί απαντήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο από τους αντιδημάρχους.
0: Ωραία.
1: Εκεί είμαστε όλοι. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο για να δούμε τι θα γίνει.
0: Να ρωτήσω κάτι από την εμπειρία σας. Πόσο κανονικό είναι ένας Δήμος να πληρώνει, μάλλον να ξεκινάει ένα έργο όταν αυτό δίνεται σε υπεργολάβο από τον αρχικό εργολάβο χωρίς να υπάρχει σύμβαση μεταξύ τους? Γίνεται.
1: Υπάρχει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, τουλάχιστον από όσο είδα το πόρισμα,
0: ναι.
1: Το οποίο υπάρχει το συμφωνητικό, το ιδιωτικό συμφωνητικό, η διαχειριστική κρίνει ότι δεν είναι νόμιμο, ωραία. Αλλά αυτό όμως, καταλαβαίνετε, σε μια σύμβαση εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση, δεν είμαι νομικός για να ξέρω αν είναι νόμιμο ή όχι, περιμένουμε και τις απαντήσεις.
0: Όχι, λέω, από την εμπειρία σας έχει ξανασυμβεί σε αντίστοιχα έργα?
1: Υπεργολάβοι υπάρχουν σε έργα.
0: Ναι, όχι, χωρίς συμφωνητικό.
1: Όχι, υπάρχει συμβολικό από ό,τι τουλάχιστον είδα στο πόρισμα.
0: Το οποίο δεν θεωρείτε ότι δεν είναι...
1: Θεωρεί η διαχειριστική αρχή ότι δεν έχει γίνει νόμιμα.
0: Επειδή διακρίνω τώρα, συγγνώμη που θα το πω και έτσι, μια, ας πούμε, προσπάθεια απαξίωσης της διαχειριστικής. Για ποιο λόγο τους καλέσαμε αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Λάλη?
1: Ίσα σέβομαι πάρα πολύ τη διαχειριστική αρχή, απλά θεωρώ ότι σε μια... Σε ένα δημόσιο διάλογο, θεωρώ ότι θα πρέπει να ακούμε και τις δύο απόψεις.
0: Προφανώς, γι' αυτό και εμείς.
1: Δεν έχουμε ακούσει τη δεύτερη όμως ακόμα. Γι' αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Ίσα έχω εξαιρετική σχέση και με τα στελέχη διαχειριστικής αρχής, τα οποία τα γνωρίζω 20-25 χρόνια τώρα. Δεν είναι κάτι που έχω κάτι με διαχειριστική αρχή. Απλά υπάρχει ένα πόρισμα. Εμείς αυτή τη στιγμή, ως Δήμος Ζακύνθου, είμαστε ελεγχόμενοι. Έχουμε κάποια ευρήματα και πρέπει να απαντήσουμε. Άρα, ας το πούμε έτσι, με ποδοσφαιρικούς όρους, η μπάλα είναι στη δική μας περιοχή και πρέπει να απαντήσουμε εμείς.
0: Αυτό λέω και εγώ, για να μην έχουμε αυτά που είχαμε με τον Νίκολιτς χθες. Λοιπόν, και μένουμε στις αφίσες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και ξεχνάμε τα τρία από τη Σαχτάρ. Εσείς δεν είχατε ενημερωθεί, δεν ήρθε κάποιος από την υπηρεσία να σας πει, κύριε Πρόεδρε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα γιατί δεν έχει, κατά την άδεια εκτέλεσης του έργου, δεν έχει επικαιροποιηθεί η άδεια στη διεύθυνση υδάτων?
1: Αν ρωτάτε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση τέτοια. Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση, οπότε όμως δεν θεωρώ ότι οι υπηρεσίες δεν θα έχουν κάποια απάντηση γι' αυτό. Θεωρώ ότι θα έχουν κάποια απάντηση γι' αυτό.
0: Ναι, να το δούμε.
1: Γι' αυτό και λέω περιμένω. Ναι, εντάξει. Καλό είναι πριν κρίνουμε οποιονδήποτε και οτιδήποτε να έχουμε ακούσει την άποψή του. Ας περιμένουμε λίγο να ακούσουμε την άποψη του Δήμου Ζακύνθου. Νομίζω
0: είναι ένα ζήτημα το ότι περιμένουμε κανένα τρίμηνο. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Όχι, κοιτάξτε, κάνατε κάτι λάθος. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι.
0: Όχι, αλίμονο.
1: Συγγνώμη που σας το λέω έτσι, Ανδρέα μου, γιατί
0: γνωριζόμαστε.
1: Τη Δευτέρα έχει το πόρισμα. Δευτέρα μεσημέρι.
0: Ναι, οι πληροφορίες έρνονται δύο μήνες.
1: Οι πληροφορίες.
0: Δηλαδή, όταν υπάρχει μια καταγγελία, για να σου το πω και έτσι, όταν υπάρχει μια καταγγελία από την αντιπολίτευση και το παίζετε με αλφαγιώτα, έτσι, ένα κρυφτούλι θα σου απαντήσω, το πω και έτσι, όταν υπάρχει μια καταγγελία από την αντιπολίτευση και το παίζετε με αλφαγιώτα, έτσι, ένα κρυφτούλι

0: άνοιξε το πόρισμα λοιπόν στο κάτω μέρος.
1: Ωραία.
0: Και που λέει ότι η καταγγελία της δύναμης Ελπίδας δεν έχει δοθεί εντολή, για αυτές τις καταγγελίες δεν έχει δοθεί εντολή προκειμένου να γίνει έλεγχος. Το πόρισμα είναι από προγραμματισμένο έλεγχο που υπήρχε και έγινε.
1: Ωραία, το τελειώνουμε και αυτό. Άρα
0: ναι,
1: δεν
0: το, το λέει κάτω, το λέει το ναι, στο ναι, τέλος ναι, του ναι. Έτσι, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, η δύναμη Ελπίδας έκανε καλά τη δουλειά της. Η αντιπολίτευση είναι, κάνει μια καταγγελία. Εν συνεχεία έρχεται ο έλεγχος στις 10 του μηνός,
1: ναι.
0: Στις 10 Σεπτεμβρίου και σήμερα πώς έχει ο μήνας, 15, έχει έρθει δηλαδή στις 10 του, μέσα σε ένα μήνα έρθει η απάντηση από τη διαχειριστική αρχή. Και σε 15 μέρες πρέπει να δώσει ο Δήμος τις απαντήσεις του. Αυτό δύστυχο. Μπορεί να θέλουν κάποιοι μέσα σε μια μέρα να απαντήσουμε, αλλά...
1: Είπαμε, δεν γίνεται.
0: Έτσι, ναι, τώρα από εκεί και πέρα, το τι απαντήσεις θα δώσουμε, το τι απαντήσεις, μάλλον το τι ερωτήσεις γίνονται, το τι απαντήσεις θα δοθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Και πώς θα αξιολογηθούν, θα περιμένουμε να το δούμε. Δηλαδή, όλοι θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Οπότε, να μην κάνω το υποθετικό ερώτημα ότι στην περίπτωση που δεν αποδεχθεί η διαχειριστική, να τελειώσει όλη. Επειδή εδώ μας το έχετε ξαναπεί, φαίνεται δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Πώς γίνεται. Θα το επαναλάβουμε, έρχεται, απαντάτε.
0: Απαντάμε, το αποδέχεται ή όχι η διαχειριστική αρχή. Βγάζει το οριστικό πόρισμα.
1: Ωραία.
0: Αν κάποια διαφωνία υπάρχει από τον Δήμο, θα πάμε στο ελεκτικό συνέδριο.
1: Στο ελεκτικό συνέδριο, ωραία.
0: Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι θέμα δικαστικό.
1: Σε καμιά 15 χρόνια.
0: Καλά,
1: ποια υπόθεση τελειώσει πιο γρήγορα αντίστοιχη. Λοιπόν, οπότε εσείς τώρα απαντάτε, μέσα σε 15 μέρες έχετε, υπάρχει χρόνος, έτσι δεν μπορεί να απαντήσετε.
0: Ναι, 15 μέρες νομίζω είναι, 15 μέρες.
1: Ωραία. Στην περίπτωση λοιπόν που η διαχειριστική, λέω τώρα υποθετικό ερώτημα, αν θέλετε το απαντάτε. Δεν θα το απαντήσετε, αλλά λέμε τώρα.
0: Δεν θα το απαντήσω, όχι.
1: Ναι, αλλά κάνω, εγώ θα το κάνω έτσι να πέσει.
0: Ωραία, κάντε το.
1: Λοιπόν, ότι στην περίπτωση που έρθει η διαχειριστική και πει παιδιά όλα λάθος. Εγώ επιμένω. Στα, από τα 22, τα 15 και κυρίως για, για την εξόφληση του έργου, ενώ αυτό δεν είχε ολοκληρωθεί, γιατί το διαπιστώνω από εκεί και από εκεί και από εκεί, όπως λέει και τώρα από πού το διαπιστώνει, μέχρι τώρα τουλάχιστον, θεωρώ ότι είναι παράτυπο, μη νόμιμο, όπως θέλετε πείτε το. Υπάρχει πολιτική ευθύνη σε αυτό, πρέπει να υπάρξουν παραιτήσεις.
0: Εμείς έχουμε εκλεγεί από τον Αργεντινό λαό για 5 χρόνια και θεωρώ ότι οι παραιτήσεις δεν υπάρχουν στην πολιτική. Ο καθένας κάνει τις ενέργειες του. Mm-hmm. Είμαστε δημοτική αρχή και διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Κρινόμαστε για αυτά που κάνουμε και για αυτά θα κρυθούμε και πολιτικά. Η πολιτική ευθύνη κρίνεται στις εκλογές. Εμείς έχουμε ένα έργο να ολοκληρώσουμε. Και αυτό είτε λέγεται.
1: Έχετε πάει, σαν να ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τώρα, σε οποιαδήποτε. Είναι ότι κρυνόμαστε στις εκλογές. Σωστό είναι, έτσι είναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Να το εξηγήσω λίγο διαφορετικά. Όχι, να το εξηγήσω λίγο διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Ας υποθέσουμε ότι η διαχειριστική αρχή απεντάσσει το έργο.
1: Ναι.
0: Βγάζει μια απόφαση και λέει απεντάσσει.
1: Υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
0: Μισό λεπτό.
1: Όχι, αν υπάρχει πιθανότητα, θα πάρουμε με τη σειρά.
0: Όχι, δεν ξέρω αν υπάρχει. Λέω, ας υποθέσουμε ότι γίνεται αυτό.
1: Ωραία.
0: Λέμε λοιπόν, εσείς λέτε λοιπόν ότι θα πρέπει να παραιτηθεί η Δημοτική Αρχή.
1: Δεν λέω εγώ, άλλο λέω.
0: Παραιτείται η Δημοτική Αρχή σήμερα.
1: Ναι.
0: Έχει βγει η απόφαση και μετά από 2 χρόνια ή 1 χρόνο το Ελεκτικό Συνέδριο δικαιώνει τη Δημοτική Αρχή.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο η Δημοτική Αρχή που εκτελεί ένα έργο που έχει βαλτώσει 5 χρόνια για άλλους λόγους και το ξέρουμε όλοι, γιατί τώρα ξεχάσαμε τι έχει γίνει την περίοδο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, τα έχουμε ξεχάσει όλοι.
1: Σωστό, μπα δεν είναι, εντάξει, εμείς τα λέμε.
0: Όχι, τα έχουμε ξεχάσει, γιατί και αυτό σας λέω. Όταν έφευγαν οι εργολάβοι, γυρίζαν οι εργολάβοι, έγιναν οι δημοπρασίες, γιατί όταν θα γίνει ένας έλεγχος επί της ουσίας σε ένα δικαστήριο, δεν θα εξετάσει την περίοδο 24-26, θα εξετάσει την περίοδο 17-26.
1: Μα και εδώ υπάρχει λοιπόν, και σε αυτό την απόφαση υπάρχει για προηγούμενες πληρωμές όπου ζητάνε να επιστραφεί το 25%.
0: Πείτε μου εσείς λοιπόν, εκτός από αυτή τη στιγμή που το είπατε, mm-hmm. πότε έχει ξανακουστεί αυτό ότι το πόρισμα το συγκεκριμένο αναφέρει ότι έχουν γίνει κάποιες εργασίες για κάποια πράγματα και την περίοδο του κυρίου Αρετάκη.
1: Το είπα εγώ χθες.
0: Εσείς το είπατε μόνο.
1: Δεν μπορώ να το επιβάλλω στους
0: άλλους. Όχι, θέλω να πω γι' αυτό σας λέω ότι η συζήτηση που κάνουμε μπορεί και να είναι καφενιακού τύπου.
1: Ναι.
0: Και καλό θα είναι να δούμε πρώτα τις επίσημες απαντήσεις. Και από εκεί και πέρα να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Πολιτική έχουμε να κάνουμε 5 χρόνια. Έχουμε ακόμα 2 χρόνια μέχρι να γίνουν εκλογές. Εδώ είμαστε να την κάνουμε. Ας πάρουμε τις απαντήσεις ένα-ένα και θα δούμε από εκεί πέρα τα υπόλοιπα.
1: Ωραία. Μετά τις, τι θέλω να πω τώρα. Μετά τις απαντήσεις αυτές δηλαδή θα είμαστε πιο... Α, όχι, να έρθει και η απάντηση από τη διαχειριστική πάλι.
0: Εννοείται.
1: Η οποία έχει γραφτεί χρόνο ή απαντάει όποτε γουστάει, όποτε θέλει να στέλνει.
0: Νομίζω ότι

0: Δεν νομίζω ότι πρέπει μέσα σε ένα-δύο μήνες πρέπει να απαντήσει και εκείνη.
1: Οπότε αν η πληροφορία μου ισχύει ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί το έργο, κουβεντιάζουμε για το τίποτα τώρα. Δηλαδή όλο αυτό που έχει γίνει είναι για το τίποτα. Εκτός αν υπάρξει, ξέρω εγώ, υπέρβαση των χρημάτων ή κάποιο. Ο ποιοτικό. Αυτό θέλω να πω τώρα. Όταν τελειώνει ένα έργο, ο ποιοτικός έλεγχος, ο οποίος είναι θεωρώ και από τους
0: πιο σημαντικούς. Μέσα το πόρισμα λέει ότι θα πρέπει να γίνει και έλεγχος από τον ΕΣΠΕΛ, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται η υπηρεσία συγκεκριμένη.
1: Όταν παραδοθεί τώρα.
0: Ούτως ή άλλως γίνεται δοκιμαστικές πιέσεις και θα πρέπει να. Το έργο να λειτουργεί, είναι δεδομένο αυτό.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Α, επίσης και να πω κάτι που άκουσα χθες, νομίζω, δεν θυμάμαι κάπου το άκουσα.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει η σκέψη, η δυνατότητα, η πίεση, δεν ξέρω τι, να δοθεί νερό από τη ανάποδα. Κάποιος το είπε, νομίζω και ο Τσουρνάκης.
1: Το είπε ο κ. Τσουρνάκης. Όχι, ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, ναι.
0: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια σκέψη καθόλου.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, το έργο είναι από την Αγία Μαρίνα προς τον Άγιο Λέοντα. Δεν υπάρχει δυνατότητα, μάλλον δεν υπάρχει σκέψη από τον Άγιο Λέοντα προς την Αγία Μαρίνα.
1: Ναι. Τώρα, δεν είναι, δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει.
0: Προσέξτε λίγο, γιατί υπάρχει ένα θέμα ακόμα. Λέμε όλοι ότι το έργο είναι Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας. Η Λούχα και η Γύρι δεν έχει εσωτερικό δίκτυο. Το έργο πηγαίνει το νερό στις Δεξαμενές.
1: Ναι.
0: Δεν προβλέπεται μέσα στο έργο η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου για να πάρουν οι άνθρωποι νερό. Απλά το λέω διευκρινιστικά για να το, γιατί συζητιόνται διάφορο τελευταία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, ναι, εγώ θα το ξαναπώ ότι στην περίπτωση που ολοκληρωθεί το έργο και παραδοθεί, τζάμπα κουβεντιάζουμε τόσο καιρό.
0: Οι συζητήσεις που γίνονται καλό είναι να γίνονται, να ξεκαθαρίζει ο κόσμος, να βλέπει τι γίνεται. Σιγά σιγά νομίζω καθαρίζει και το τοπίο. Άλλη εικόνα είχατε κι εσείς και οι υπόλοιποι πριν από ένα μήνα, άλλη εικόνα έχουμε τώρα. Μπορεί σε 10-15 μέρες να έχουμε διαφορετική εικόνα. Ας περιμένουμε λοιπόν.
1: Επειδή εγώ έχω μια κακή συνήθεια, όταν υπάρχει θέμα και στο ρεπορτάζ πηγαίνω πάντα στο σημείο, είχα μια εικόνα κοντά σε αυτό που σας λέω τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή βλέπω ότι ο κύριος Τσουρνάκης έχει κινηθεί και ανακοίνωσε και χθες ότι θα κινηθεί και πάλι νομικά, θα καταθέσει στον εισαγγελέα, εσείς έχετε σκοπό να απαντήσετε σε αυτές τις μηνύσεις με μηνύσεις ή εάν σας συμπεριλάβει και εσάς ως ΔΕΙΑΖ?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή γίνεται μια διοικητική διαδικασία.
1: Ναι.
0: Καλοί είμαστε οι πολιτικοί να συζητάμε στα ραδιόφωνα και γενικότερα. Υπάρχουν όμως κάποιες υπηρεσίες ελεκτικές και υπηρεσίες που εκτελούν το έργο που γίνεται η διαδικασία. Αν θεωρηθεί ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς ο καθένας κρίνει σύμφωνα με την. Με το τι θεωρεί ότι θίγεται ή οτιδήποτε. Στην παρούσα φάση όμως θεωρώ ότι γίνεται ένας έλεγχος από τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Είμαστε ανοιχτοί να το κάνουν, να γίνουν, και εμείς αυτό ακολουθούμε τη θεσμική διαδικασία. Και ας κρατήθηκε κάποιος ότι όταν έρχεται το πόρισμα το περνάμε και από διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ και ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι κάτι κρυφό.
1: Όχι, όχι, αυτό γίνεται όντως.
0: Έτσι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο σχετικά με το πόρισμα, με την προσωρινή έκθεση. Σε κάποια από τα ευρήματα ουσιαστικά διαπιστώνει ότι υπάρχει ελλειπής έλεγχος. Εάν τώρα αποδειχθεί αυτό, γιατί από τη στιγμή που το έχει διαπιστώσει πιθανόν και να αποδειχθεί ότι δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από προσωπικό, από υπαλλήλους του Δήμου, μηχανικούς, δεν ξέρω εγώ ποιους ακριβώς, από το προσωπικό του Δήμου ή της ΔΕΙΑΣ, οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους στην προκειμένη περίπτωση. Θα υπάρξουν συνέπειες, πρέπει να υπάρξουν συνέπειες.
0: Οι ενέργειες των όποιων αιρετών ή των όποιων υπαλλήλων που διαχειρίζονται ένα δημόσιο έργο, έχουν υπόκειται σε συγκεκριμένους ελέγχους.
1: Ναι.
0: Είτε είναι αιρετοί είτε είναι υπάλληλοι. Προφανώς, αν διαπιστωθούν οτιδήποτε, προφανώς θα υπάρχουν οι αντίστοιχες συνέπειες. Αλλά δεν νομίζω όμως ότι είμαστε τόσο κοντά σε αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας έλεγχος και διαπιστώνει κάποια πράγματα. Ας αφήσουμε λίγο η ροή των πραγμάτων να πάρει τη σειρά τους και από εκεί πέρα θα δούμε και για συνέπειες και για όλα τα υπόλοιπα.
1: Ενστερνίζεστε την άποψη του Δημάρχου ότι οι υπηρεσίες και του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ και οι μηχανικοί έχουν φάει λάσπη?
0: Έχουν φάει λάσπη. Ναι, με τη λογική που φαντάζομαι το λέει ο Δήμαρχος, προφανώς, γιατί όταν γίνεται μια συζήτηση δημόσια 30 μέρες ότι ένα έργο το γίνεται σωστά, οι υπηρεσίες είναι οι πρώτες που τρώνε τη λάσπη. Εντάξει, όμως είναι κάτι που
1: Πάντως και από την πλευρά του Δήμου υπήρξε αυτό, ότι μπήκανε μπροστά οι υπηρεσίες. Και τώρα, ακόμα που κουβεντιάζουμε, λέμε ότι οι υπηρεσίες είναι αυτές που θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις. Οπότε κάποιος τους βάζει μπροστά για να τη φάνε τη λάσπη. Θα έλεγε κάποιος κάτι εντρεχής.
0: Θα έλεγα ότι δεν ξέρει που βρίσκεται. Γιατί όταν έρχεται ένα πόρισμα ελέγχου ενός έργου, ποιος μπορεί να απαντήσει? Δεν μπορεί να απαντήσει κάποιος άλλος.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν οι πολιτικές αποφάσεις που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά από εκεί και πέρα το έργο εξελίσσεται. Όταν εξελίσσεται, υπεύθυνος για την εκτέλεση του είναι ο εργολάβος, υπεύθυνος για την παρακολούθηση του είναι οι υπηρεσίες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν είναι θέμα σε αυτό. Όταν όμως κάποιος βγαίνει και λέει ότι ενδεχομένως κάποιοι να χάσουν τη δουλειά τους, εκεί ίσως είναι, ας το πούμε λίγο έτσι, μια πρόωρη κρίση των πραγμάτων. Που εγώ θα απέφευγα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ έχω
0: καλυφθεί. Νομίζω ότι καλό είναι να γίνονται οι έλεγχοι. Ακριβώς, να ελέγχουμε τι γίνεται και από εκεί και πέρα, όταν θα έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα, εδώ είμαστε να τα κουβεντιάσουμε και να δούμε από εκεί και πέρα τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τουρκάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.

Επειδή βλέπω ότι σε άλλο θέμα τώρα υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν ελλείψεις δασκάλων στη, μιλάω για την πρωτοβάθμια τώρα, έτσι, σε κάποια σχολεία του νησιού. Και υπάρχουν αντιδράσεις, και σωστά και σαφώς και πρέπει να υπάρχουν αντιδράσεις και διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα. Πρέπει να μπαίνει στη σωστή του διάσταση ωστόσο. Δηλαδή, γίνεται μεγάλη κουβέντα για το αρετάκιο στα ορεινά, το οποίο έχει 52 ή 54 μαθητές. Όσο σύγχρονο και να είναι ένα σχολείο, γιατί μας έρχονται κάποια μηνύματα και ένα μήνυμα είναι και αυτό που σας λέω τώρα, είναι μια άλλη άποψη, πιθανόν να μην αρέσει στους γονείς και προφανώς δεν θα αρέσει στους γονείς των παιδιών που πηγαίνουν στο αρετάκιο, αλλά είναι μια άποψη η οποία οφείλουμε να την πούμε και αυτή. Μακάρι να μπορούσαν να είναι οι τάξεις με 7 και 8 παιδιά και να υπάρχει δάσκαλο σε κάθε τάξη. Είναι ένα σχολείο λοιπόν το οποίο έχει 52 ή 54 μαθητές και είναι εξαθέσιο. Δηλαδή εκεί, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως λέει και στο μήνυμα πολύ σωστά εδώ που μας ήρθε, είναι εκεί 6 ή 7 δάσκαλοι, 6 δάσκαλοι, θα πάρω το λιγότερο γιατί δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε, θα μιλήσουμε αύριο να δούμε τι ακριβώς γίνεται, να ασχοληθούμε σοβαρά και με αυτό το θέμα, να κάνουμε και, ήταν χθες, είχε ο Σάκης χθες ο Νέγκα στην πρόεδρο των γονέων εκεί, η οποία εξέφρασε η γυναίκα την αγωνία της και προφανώς και πρέπει να εισακουστεί. Απ' την άλλη είναι και αυτό που λέω τώρα, ότι είναι 54 μαθητές, δεν μπορεί να είναι εξαθέσιο με βάση τον αριθμό των μαθητών. Αν δεν κάνω λάθος θα το δω τώρα, απλά το λέω τώρα έτσι, κατ' εξαίρεση παρέμεινε εξαθέσιο. Ακούω το επιχείρημα ότι είναι ένα σύγχρονο σχολείο, ότι δεν πρέπει, okay, αν δεν έχει μαθητές, δηλαδή πώς θα γίνει? Εάν πηγαίνουν σε ένα σχολείο το οποίο δεν μπορεί να είναι εξαθέσιο δάσκαλοι για 6 τάξεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται, οι δάσκαλοι αυτοί δεν πηγαίνουν σε άλλα δημοτικά σχολεία τα οποία έχουν πραγματικά πρόβλημα, είναι εξαθέσια με 18 και 20 μαθητές σε κάθε τάξη και δεν κάνουν ακόμα μάθημα. Γιατί φαντάζομαι ότι στο αρετάκι θα υπάρχει κάποιο τμήμα που είναι, τα παιδιά θα είναι σε όλα τα τμήματα κάτω από 10. Εκτός αν είναι, δηλαδή 54 παιδιά είναι λιγότερα από 10 παιδιά σε κάθε τάξη. Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να μην γίνεται μάθημα σε 3 άλλα σχολεία. Δηλαδή για να γίνονται μαθήματα σε 54 μαθητές να χάνουν διδακτικές ώρες άλλοι 200 ή άλλοι 150. Έχει την ιδιαιτερότητα που έχει. Προφανώς και πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά να λέμε και τον αντίλογο. Το επιχείρημα το ότι είναι ένα υπερσύγχρονο σχολείο και είναι δωρεά και μπράβο και λειτουργεί, δεν μπορεί να στερήσει τους δασκάλους από άλλους μαθητές. Μακάρι να μπορέσει και να βρεθεί τρόπος να είναι για όλους και να μην υπάρχει τριθέσιο ή τετραθέσιο, να είναι όλα τα σχολεία και ας έχει ένα δάσκαλο κάθε μαθητής. Μακάρι, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό δεν γίνεται. Και λογικά να το δούμε. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι εκεί στα ορεινά, ότι είναι μακριά, ό,τι. Αλλά γι' αυτό λειτουργούν τα σχολεία που δεν έχουν πολλούς μαθητές με λιγότερους δασκάλους. Είναι ένα ζήτημα, θα το εξετάσουμε αύριο. Δηλαδή αν η κάθε τάξη έχει λιγότερο από 10 παιδιά και είναι ήδη 6 εκπαιδευτικοί και λείπει ένας και κάνουν αγώνα, και καλά κάνουν οι γονείς εκεί, έτσι, μαζί τους, δεν το συζητάμε, να πάει και άλλος, υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι πρέπει να καλυφθούν κενά για άλλους 200 μαθητές ή 150. Απλά επειδή ήρθε και μου έκανε και εντύπωση και είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το έχουν σκεφτεί όλοι ή να μην τους ενδιαφέρει, το βάζω και αυτό στο τραπέζι της κουβέντας.

γίνεται, υπάρχει μια εκδήλωση, είναι το Zande Walk for the Cure 2026, είναι την Κυριακή 18 Οκτώβρη. Συνδιοργανώνεται από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου και τον Δήμο Ζακύνθου. Η έναρξη είναι, είπαμε, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην πλατεία των Αγίων 40 στις 10 και 4, και θα γίνει ένας περίπατος μέχρι την πλατεία Σολομού. Περπατάμε για τη ζωή είναι το σύνθημα. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει και αυτή στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού και την προώθηση της έγκαιρης πρόληψης. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης θα υπάρχουν μαρτυρίες γυναικών από τη Ζάκυνθο που έχουν επιβιώσει από τον καρκίνο του μαστού. Θα μοιραστούν την εμπειρία τους λοιπόν με όσους συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση ή παραστούν. Η δράση συγκεκριμένη λειτουργεί ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής στις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την νόσο τα τελευταία χρόνια. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, Άγιος, είπε για το συγκεκριμένο θέμα ότι στόχος και αυτής της εκδήλωσης είναι να υπενθυμίσει σε όλους ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αντιμετωπίσει τον καρκίνο μόνος του, και είναι μια προσπάθεια προώθησης της αλληλεγγύης ως συλλογική ευθύνη.

Ο Σπύρος Ξένος είναι ο πρόεδρος του συλλόγου. Σε κοινή συνέντευξη που έδωσαν χθες με τον Δήμαρχο Ζακύνθου, ο κύριος Ξένος χαρακτήρισε συγκινητική την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας σε ό,τι χρειάστηκε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών του νησιού, ο Άγιος. Να πούμε το πρόγραμμα, ο Δήμος από την πλευρά του υπογράμμισε την υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και ότι η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δεν περιορίζεται στα έργα και τις υποδομές αλλά και αφορά και στην ποιότητα της ζωής των πολιτών, την κοινωνική συνοχή και τη στήριξη των ανθρώπων ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές. Και οι δύο κάλεσαν τους Ζακυνθινούς να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη διοργάνωση. Να πούμε για λίγο το πρόγραμμα. Στις 10 το πρωί λοιπόν είναι η έναρξη. Ξεκινάει από τους Αγίους 40. Η διαδρομή θα ολοκληρωθεί στην πλατεία Σολομού. Εκεί θα ακολουθήσει μουσικό, χορευτικό και το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης. Την δράση στηρίζουν φορείς και συλλογικότητες και συμμετέχουν, μεταξύ των οποίων είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών, το Σωματείο Δόξα Πηγαδακίων, το Λύκειο Ελληνίδων και το Σκακιστικό Σωματείο, η Εθελοντική Ομάδα και η Ένωση Συλλόγου Γονέων. Υπάρχουν αυτοί οι σύλλογοι που στηρίζουν την εκδήλωση. Οπότε καλό θα ήταν όσοι μπορούν να παρευρεθούν. Είναι ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης σε συνανθρώπους μας οι οποίοι ταλαιπωρούνται και ένα μήνυμα για πρόληψη, για να μην φτάσει κανείς στο σημείο να δίνει μάχη για τη ζωή του. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Μια χαρά είναι ο καιρός εδώ. Το νου σας γενικά στους δρόμους ή σε ό,τι κάνετε. Να θυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος είναι μέχρι τέλος του μήνα, 31 του Οκτώβρη. Το νου σας λοιπόν σε όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κοντά στα 1,50 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Στα πρατήρια στο κέντρο της Αθήνας οι τιμές διαμορφώνονται από 1,49 και στην Ανατολική Αττική από 1,50 μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερο κόστος διάθεσης. Με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, να περάσουμε να πάμε στη Σύνοδο Κορυφής που είναι στις Βρυξέλλες για να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Συνοχής, είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαθόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρενθερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Επιστρέψαμε, ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής, σε μια συγκυρία καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, με πιο σημαντική τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άφιξή τους στο Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όπως είπε, η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισευρώ καταγράφει στο 9 Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα αφορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 1,53 δισευρώ ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. Τουλάχιστον 17 μαθητές και μία εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν από την πτώση οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στο Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι κάτω των 13 ετών, ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση. Στην Αττική νεφώσεις και διαστήματα με ηλιοφάνεια, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: στη Ζακύνθο. 95,2 και 93,2. Και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Μόνο τα ρολόγια και τα κορόιδα δεν σταματούν ποτέ. Με αφορμή το τραγούδι το λέω. Και εμείς είμαστε εδώ εν μέσω πορισμάτων και όχι μόνο, και προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη σε ένα νησί που κακοτύχησε και ατύχησε. Σε διαχρονική βάση το λέω για να μην παρεξηγηθώ. Από αιρετούς αλλά και από, κοινιού, και από κοινούς θνητούς. Κακά τα ψέματα. Γιατί ουδής αθώος του αίματος. Και όπως έλεγε και μια ψυχή, ουδής άσφαλτος. Πλην των μικρών παιδιών. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν έχουμε όλοι την ίδια ευθύνη. Λοιπόν, 11 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι πάντα κοντά σε ΣΥΕΡ της Ακίνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Προηγήθηκε η εκπομπή Άκου τώρα με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου 9 με 11 με μια αρκετά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συνέντευξη που παραχώρησε στη συγκεκριμένη εκπομπή ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Διονύσης Τουρκάκης. Πάντα προσέχει τι λέει. Μιλάει θεσμικά, υπηρεσιακά και λέει κάθε φορά αυτά που πρέπει να πει. Αλλά όπως λέει και ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, έχουμε μια κακή συνήθεια εδώ να κάνουμε ερωτήσεις.

0: Λοιπόν, μια πολύ σύντομη εισαγωγή, γιατί πρέπει άμεσα να περάσουμε σε μια τηλεφωνική συνέντευξη προγραμματισμένη για λίγη ώρα αργότερα, αλλά να διευκολύνουμε τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, είναι πάντα κοντά σε ΣΥΕΡ της Ακίνθου. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ της Ακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα γραπτά μηνύματά σας μπορείτε να τα αφήνετε στο Viber γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου με μικρά η κεφαλαία, δεν έχει σημασία. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου papakier.gr, erazak1papakier.gr. Πόσο πιο γρήγορα να τα πω, πάλι καλά που δεν έχω σκοντάψει. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου δυστυχώς ο Αλέξανδρος Λάσης, αστειεύομαι, στα μικρόφωνα ο Σάκης Μέγκας. Και σήμερα είναι Πέμπτη όλη μέρα, 15 Οκτωβρίου του Σωτρίου έτους 2016. Φτάσαμε στα μέσα του δεύτερου μήνα του φθινοπόρου και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νεκτάριο Αραβαντινό Σιμονέτο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων, ο οποίος είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Ιωνίων Νήσων. Κύριε Αραβαντινέ, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Είδατε, για το χατήρι σας τα είπα μια ώρα αρχίτερα. Για το χατήρι σας τα είπα μια ώρα αρχίτερα, για να μην σας έχουμε στην αναμονή.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Δεν κάνει τίποτα.
1: Σας.
0: Τι καιρό κάνει στην Κεφαλονιά?
1: Έχουμε ωραία μέρα σήμερα.
0: Και εμείς εδώ.
1: Μια κάδα, το ίδιο καιρό έχουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα
1: τροφίμων,
0: γιατί δεν έχω και μπροστά μου το δελτίο τύπου, βιάστηκα να τα πω και δεν
1: λοιπόν,
0: το.
1: Με αφορμή την
0: Αγροδιατροφική Σύμπραξη Ιωνίων Νήσων προχωρά σε κάποιες εκδηλώσεις σε όλα τα Ιόνια νησιά.
1: Βεβαίως. Ναι, με την αφορμή αυτή την Παγκόσμια ημέρα τροφίμων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά,
0: ναι,
1: πραγματοποιούμε εκδηλώσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας, δηλαδή σε όλα μας τα νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Για μας αυτή η ημέρα αποτελεί μια σημαντική αφορμή για να γνωρίσουμε καλύτερα την αξία της τροφής, να εκτιμήσουμε την προσπάθεια του ανθρώπου,
0: μάλιστα,
1: της παραγωγής,
0: ναι,
1: και θα έλεγα να καλλιεργήσουμε στις νεότερες γενιές μια πιο υπεύθυνη και πιο ουσιαστική σχέση.
0: Που έχουν μάθει κακά τα ψέματα στο πρόχειρο φαγητό, στο ετοιματσίρικο και πρόχειρο
1: λοιπόν,
0: φαγητό.
1: Γι' αυτό λοιπόν απευθυνόμαστε καταπλήσων σε
0: σχολεία,
1: είτε δημοτικά, είτε γυμνάσια, είτε λύκεια.
0: Μάλιστα.
1: Οι εκδηλώσεις λοιπόν στη Ζάκυνθο, για να ξεκινήσουμε από τη Ζάκυνθο,
0: ναι,
1: θα γίνει μια εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων,
0: ναι,
1: με θέμα βέβαια τη Σταφίδα. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βάλουμε
0: με θέμα τη Σταφίδα, βέβαια.
1: Τι άλλο θα μπορούσαμε να βάλουμε στη Ζάκυνθο.
0: Και ελαιόλαδο, γιατί όχι.
1: Και το ελαιόλαδο. Αυτό είναι ίσως η μοναδική περιφερειακή ενότητα από την παράγεται.
0: Παράγει Σταφίδα ακόμα.
1: Ακόμα, και θα πρέπει λοιπόν να ξεκινάμε από την ίδια τη μικρή κοινωνία, μικρή κοινωνία κάθε περιφερειακή ενότητα, να γνωρίσουμε τα δικά της προϊόντα.
0: Ολόκληρο κεφάλαιο.
1: Στην Κεφαλονιά λοιπόν θα κάνουμε μια εκδήλωση της 21 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σύλλογο Πάλιο, την Ιακωβάτιο Βιβλιοθήκη και την Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη.
0: Μάλιστα.
1: Η μία βιβλιοθήκη είναι στο Λιξούρι, η άλλη είναι στο Αργοστόλι, την οποία θα έχουμε να παρουσιάσουμε κάποιες παραδοσιακές συνταγές,
0: ναι,
1: μιανού δικού μας μάγειρα, του Θέμου Ποταμιάνου.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι συνταγές που βασίζονται στην κυριολεξία, θα έλεγα, στα προϊόντα του κήπου μας.
0: Ναι.
1: Στην Κέρκυρα λοιπόν συνεχίζουμε, έχουμε μία εκδήλωση με το αύριο θα γίνει αυτή, με το Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Κερκίδας,
0: ναι,
1: οι οποίοι θα επισκεφτούν το λεωτρυβείο Governor, και επί της ευκαιρίας να ευχαριστήσουμε και την οικογένεια αυτή που πάντοτε είναι η οικογένεια Δάφνη, οι οποίοι πάντοτε είναι... έχουν ανοιχτές τις πόρτες για οποιαδήποτε εκδήλωση της αγροδιατροφικής.
0: Ναι.
1: Ώστε εκεί τα παιδιά να μπορέσουν να δουν πλέον βιωματικά το πώς παράγεται το λάδι.
0: Ναι.
1: Διότι έχουμε την άποψη ότι όταν ένα παιδί γνωρίζει από κοντά πώς γεννιέται ένας καρπός, και πώς γίνεται ένα πολύτιμο αγαθό.
0: Δεν και είναι η επεξεργασία απλώς, του μέχρι την κατανάλωση.
1: Η επεξεργασία ακριβώς δεν είναι απλώς μια γνώση, αλλά μαθαίνει, πιστεύουμε,
0: είναι
1: να
0: σέβεται. Είναι και μια βιωματική εμπειρία.
1: Βιωματική εμπειρία. Να σέβεται λοιπόν με τη βιωματική εμπειρία, μαθαίνει να σέβεται σε τον κόπο του παραγωγού, να αγαπάς τη ρίζα σου, να εκτιμάς τη γη που το προσφέρει. Και γι' αυτό επιδιώκουμε πάντα να είναι βιωματικές, όσο μπορούμε περισσότερες βιωματικές εκδηλώσεις.
0: Για τη Λευκάδα δεν είπατε κάτι.
1: Για τη Λευκάδα είμαστε σε συνεργασία. Αυτό θα σας πω, ότι γιατί λείπει ο συνεργάτης, ο αντιπρόεδρος, λείπει και δεν μπορέσαμε να κάνουμε, αλλά κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση. Αλλά θα σας πω, είμαστε σε συνεργασία με τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Μάλιστα.
1: Και όπου μας έχουν ζητήσει, έχουμε προσφερθεί, και όπου δεν μπορούσαν, γιατί να ξέρετε ότι πλέον αυτή την ημέρα όλα τα σχολεία έχουν πάντοτε κάνουν μια εκδήλωση με μια ομιλία.
0: Μάλιστα.
1: Όπου λοιπόν δεν μπορούσαν να έχουν κάποιο διατροφολόγο ή κάποιον ειδικό επιστήμονα για να μπορέσει να μιλήσει στα παιδιά, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη βοήθησε ώστε να βρεθεί ο ειδικός για να συνεργαστεί με το σχολεία που θα πάνε και στη Λευκάδα μαζί με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων κάποιου σχολείου και με το Σύλλογο Διδασκόντων.
0: Κύριε Ραβαντινέ,
1: όπως και την Ιθάκη το ίδιο, επίσης,
0: ναι,
1: όπως και στους Παξούς.
0: Ναι. Μια επανάληψη, πότε θα γίνει η συγκεκριμένη εκδήλωση στη Ζάκυνθο, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων?
1: Στη Ζάκυνθο θα γίνει 21-22 του μηνός, διότι έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο και θα λείπει ο κύριος Τσιριγότης, όπως και εγώ, και γι' αυτό τους έχουμε μεταφέρει τις εκδηλώσεις την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, σε πολλά σχολεία γίνονται αύριο, με τη βοήθεια τη δική μας, γίνονται ομιλίες γενικά για την διατροφή, την υγιεινή διατροφή, με μια προβολή πάντα των τοπικών προϊόντων της περιφέρειάς μας.
0: Σε όλα τα σχολεία ή σε μερικά από τα σχολεία? Για τα αναφερθήκατε, για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και μόνο.
1: Κοιτάξτε, στη Ζάκυνθο, από ότι οι περισσότερες πληροφορίες θα μπορούσε να σας δώσει ο κύριος Τσιριγότης.
0: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης.
1: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης.
0: Ο οποίος είναι και μέλος.
1: Είναι και μέλος της Αγροδιατροφικής, βέβαια.
0: Ναι, σωστά.
1: Τώρα το μόνο που σαν εκδήλωση ξέρω αυτή, αλλά η γενική μας πολιτική ήταν αυτή, να βοηθήσουμε και βοηθάμε όπου μπορούμε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, είτε διδασκόντων, για τέτοιες πρωτοβουλίες
0: και δράσεις.
1: Και
0: το θέμα είναι, από την εμπειρία που έχετε μέχρι τώρα, τα παιδιά ανταποκρίνονται, δείχνουν ενδιαφέρον,
1: κοιτάξτε,
0: βιώνουν στην πράξη
1: όλη
0: αυτή
1: τα παιδιά, βεβαίως, αλλά

0: διαδικασία.
1: Τα παιδιά είναι πάντα παιδιά. Ναι. Θυμηθείτε όμως και τον εαυτό σας, παιδί. Θυμηθείτε τον εαυτό σας, δεν σας έχει μείνει μια βιωματική εμπειρία.
0: Στην κυριολεξία, μέσα στα χωράφια.
1: Μέσα στα χωράφια, δεν σας
0: μάζεμα ελιά, σταφίδα και όχι μόνο.
1: Δεν σας έχει μείνει.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το σέβεστε αυτό το προϊόν, το σέβεστε. Έτσι είναι και τα παιδιά του σήμερα. Λοιπόν, αυτή η βιωματική...
0: Τα παιδιά του σήμερα συνήθως δεν μεγαλώνουν μέσα στα χωράφια.
1: Μπορεί να μην μεγαλώνουν, αλλά η βιωματική εμπειρία θα είναι πάντα βιωματική εμπειρία. Η επίσκεψη στο λεωτριβείο, η επίσκεψη στο εινοποιείο, η ομιλία για μια σταφίδα που θα τη γευτούν, ναι. Για ένα προϊόν που θα το γευτούν. Δεν δημιουργεί μια βιωματική εμπειρία στο
0: ναι,
1: παιδί.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει.
1: Αυτό είναι το βασικό, από να έχουμε λοιπόν μια ξερή γνώση ότι ξέρετε, η γίνει διατροφή, είναι αυτό, αυτό, αυτό, αυτό.
0: Και μόνο μέσα από τα βιβλία. Και ούτε καν, βιβλία. Ούτε καν, γιατί...
1: Έτσι, γι' αυτό επιδιώκουμε βιωματικές δράσεις.
0: Μάλιστα. Για τη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί και κάποιες άλλες δράσεις. Αυτές οι δράσεις στις οποίες αναφερθήκατε είναι με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Τροφίμων. Ναι.
1: Ναι, τώρα η αγροδιατροφική, να ξέρετε, τώρα ετοιμαζόμαστε πλέον για τις μεγάλες εκθέσεις που συμμετέχουμε στην Ελλάδα με τη Food Expo,
0: ναι.
1: Την Expo Tro,
0: ναι.
1: Τις θεματικές εκθέσεις όπως είναι Φεστιβάλ Μελιού που
0: μάλιστα.
1: Γίνεται το Δεκέμβριο, έχουμε το Ινόραμα που ναι. Είναι για τους συνοποιούς μας
0: ναι.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Ξέρω ότι δεν έχετε και πολύ χρόνο στη διάθεσή σας. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο το ερχόμενο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, διαζώσεις στη Λευκάδα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε θα είστε όλοι εκεί.
1: Πρώτα ο Θεός.
0: Πρώτα ο Θεός, εννοείται.
1: Ωραία.
0: Κάτι άλλο ανακοινώσιμο. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει προφανώς.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Αυτό θα ήθελα. Ναι, αυτή τη στιγμή όχι.
0: Λίγα λόγια για την αγροδιατροφική σύμπραξη. Ιωνίσον, λίγα λόγια για την αγροδιατροφική σύμπραξη Ιωνίσον, η οποία υπάρχει και λειτουργεί πολλά χρόνια τώρα.
1: Λειτουργεί από το 2018 που ιδρύθηκε.
0: Ναι.
1: Ιδρύθηκε το 2018, λειτουργεί μέχρι σήμερα.
0: Έχει πρόεδρο και διοικητικό συμβούλιο.
1: Έχει πρόεδρο και διοικητικό συμβούλιο. Εταίρος μας πέρυσι σε αυτή τη σύμπραξη είναι η περιφέρεια Ιωνίσων, είναι η Δήμη Ζακύνθου, οι τρεις Δήμοι της Κεφαλονιάς, Θάμη, Λιξουρίου, Κεφαλονιά.
0: Όλοι οι Δήμοι στα Ιωνία νησιά.
1: Όχι, δεν είναι της Κέρκυρας.
0: Α, δεν είναι.
1: Ο Δήμος Λεπτάδας είναι τα επιμελητήρια από όλες τις περιφερειακές ενότητες, ο Δήμος Παξών και υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις.
0: Γιατί δεν είναι μέσα η Δήμη της Κέρκυρας?
1: Είχε γίνει μια προσπάθεια. Δεν ενδιαφέρονται.
0: Εντάξει.
1: Δεν, ναι. Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Η οποία αγροδιατροφική σύμπραξη Ιωνίων Νήσων έχει κάποιες επιχορηγήσεις από την περιφέρεια.
1: Ναι, έχουμε αυτό ακριβώς. Ο καθένας βάζει το εταιρικό μερίδιο που πρέπει να βάλει κάθε χρόνο και το βασικό εταιρικό το βάζει η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Κάποιοι το ξεχνάνε από τους Δήμους, κάποιοι.
0: Α, κατάλαβα.
1: Έχουμε και τέτοια, ναι.
0: Ή κάνουν ότι το ξεχνούν.
1: Όχι, όχι, εντάξει, δεν είναι. Δεν
0: μπορεί να είναι και έτσι.
1: Προέρετο, απλώς το θυμίζουμε μετά και οι άνθρωποι συμμορφώνονται. Εντάξει, οι φορείς συμμορφώνονται και ταυτοποιούν τις
0: ανάγκες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια με την πρώτη ευκαιρία, θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην Κεφαλονιά. Νεκτάριος Αλαματινός Σιμονέτος.
1: Και στην όμορφη Ζάκηθο που έχω και πολλούς φίλους.
0: Α, να είστε καλά. Και εμείς στην Κεφαλονιά έχουμε πάρα πολλούς φίλους.
1: Να είστε καλά.
0: Νεκτάριος Αλαματινός Σιμονέτος, Περιφερειακός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας, Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Ιωνίων Νήσων από την Κεφαλονιά.

Λοιπόν, είμαστε πάντα κοντά σας. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα από τώρα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου, Ανδρέα Βίτσο, ιδιαίτερα γνωστός. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Είναι ξεχωριστός και αξιόλογος ως άνθρωπος και φαρμακοποιός. Σε μια εξαιρετική και ενδιαφέρουσα, σε μια εξαιρετική, σε μια άκρος επίκαιρη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τις ιώσεις της εποχής και όχι μόνο και τον εμβολιασμό, με ιδιαίτερα σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες, οδηγίες και συμβουλές τόσο για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όσο και για όλους τους υπόλοιπους. Παράλληλα, ο κ. Βίτσος θα αναφερθεί στην επίσημη άποψη του τοπικού φαρμακευτικού συλλόγου για την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου σχετικά με το νέο πλαίσιο και τις θέσεις στάθμευσης μπροστά από τα φαρμακεία, για τα οποία να σημειωθεί, ακούστε, ότι σε αντίθεση με τα ιδιωτικά ιατρία και άλλους παρόχους ιδιωτικής υγείας, ισχύει ένα διαφορετικό νομικό καθεστώς, δεδομένου ότι τα φαρμακεία, αν και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανήκουν στο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οπότε και πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Βίτσος μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου βρίσκονται στο Δήμο για μια προγραμματισμένη συνάντηση με την αρμόδια υπηρεσία και όχι με τον Δήμαρχο, ακριβώς για αυτό το θέμα που έχει να κάνει με το νέο πλαίσιο και την πρόσφατη απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τις θέσεις στάθμευσης στα φαρμακεία, προκειμένου να βρεθεί μια χρυσή τομή. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άτομα με αναπηρία, κινητικά προβλήματα κτλ. Που δεν μπορούν να σταθμεύσουν οπουδήποτε για να πάνε σε ένα φαρμακείο που εφημερεύει, για παράδειγμα. Και επί τη ευκαιρία να πούμε ότι δυστυχώς έκλεισε και το φαρμακείο στην περιοχή του Μαχηράδου, γιατί ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου βγήκε στη σύνταξη. Ένα φαρμακείο που εξυπηρετούσε πάρα πολλές περιοχές από τη Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων και όχι μόνο, και υπήρχε το εξής θετικό εκεί, ότι ακριβώς απέναντι που υπάρχει και το πρώην Δημαρχείο Αρτεμισίων στεγάζεται ο αγροτικός γιατρός ή η αγροτική γιατρός. Έτσι λοιπόν οι εξυπηρετούμενοι από το φαρμακείο μπορούσαν να και να γράψουν τα φαρμακά τους από τον αγροτικό γιατρό και την ίδια ώρα να τα προμηθευτούν από το φαρμακείο, ή να πάρουν αρχικά τα φαρμακά τους από το φαρμακείο και να πάνε κατευθείαν δύο βήματα πιο πέρα στον αγροτικό γιατρό ή στην αγροτική γιατρό και να κάνει τη συνταγογράφηση με μια εξαιρετική κυρία εκεί επί πολλά χρόνια που εξυπηρετούσε όλους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με πάρα πολλούς συμπολίτες μας που είχαν δεθεί συναισθηματικά και με τη συγκεκριμένη γυναίκα, τη φαρμακοποιό από την περιοχή του Λαγοπόδου, αλλά και με το συγκεκριμένο φαρμακείο που ήταν σημείο αναφοράς στην περιοχή. Πάει και αυτό, έκλεισε. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Και μιλάμε για το Μαχηράδο, ένα κεφαλοχώρι, έδρα του Δήμου Αρτεμισίων. Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα, να πέσουμε μέσα, να ησυχάσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου που κάλυψε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου για την περιβόητη προσωρινή έκθεση ελέγχου του έργου υδροδότησης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρια Αγκοσλέοντας. Κακώς λέει, το λέμε έτσι, ο κύριος Τουρκάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Εμείς να πούμε ότι έχουμε μιλήσει με τη Μαρία Λιβέρη, τη γνωστή δικηγόρο, η οποία είναι και δικηγόρος του εργολάβου Αλαβέρα. Ο Αλαβέρας ζει και βασιλεύει, δεν έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Κακώς κυκλοφορεί αυτή η φήμη.

0: ή έχει κάνει εργασίες για τις οποίες έχει πληρωθεί. Και μπορεί να πει πολλά και σημαντικά και διευκρινιστικά για το συγκεκριμένο έργο η κυρία Λιβέρη, όντας δικηγόρος του συγκεκριμένου εργολάβου. Και μάλιστα δεν έχει πρόβλημα να μεταφέρουμε στον αέρα ότι στην παρούσα φάση, εξαιτίας του σοβαρού προβλήματος της αδερφής της, δεν σκέφτεται να ασχοληθεί με τα κοινά ή να απολυτευτεί, γιατί έχει υπάρξει υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να κατέβει ξανά υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί και όχι, ενώ σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες από διάφορες πηγές, μπορεί η κυρία Λιβέρη, ας πούμε, να κατέρθει υποψήφια δήμαρχος, λέμε τώρα. Μπορεί η κυρία Κατερίνα Μοθωνίου να μην κατέβει υποψήφια δήμαρχος και να είναι υποψήφια περιφερειάρχης, λέμε τώρα. Πολλές και διάφορες διεργασίες είναι σε εξέλιξη και πολλά δεδομένα ανατρέπονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Και τα μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη, εννοείται. Αν και από έγκυρη πηγή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα όσα είπε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου σε τρία ηχητικά αποσπάσματα ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος. Που τι είπε μεταξύ άλλων: δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, είμαστε δίπλα στους ακινθινούς. Αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθεί το έργο και τα υπόλοιπα τα παρέπεμψε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Και μετά θα επανέλθουμε με τη νέα ανακοίνωση απάντηση της δύναμης Ελπίδα στο συνδυασμό της μείζωνης αντιπολίτευσης στο δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο μετά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου.
1: Ο Δήμος Ζακύνθου και η ΔΕΙΑΣ αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες μας παρέλαβαν την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης για το έργο υδροδότησης Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας. Τα ευρήματα της έκθεσης εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή των προβλεπόμενων αντιρρήσεων και ενστάσεων. Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει το ζήτημα με θεσμική υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα ευρήματα ενός διοικητικού ελέγχου, ιδίως μιας προσωρινής έκθεσης, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι αποτελούν και οριστικά ευρήματα. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ θα αξιοποιήσουν κάθε προβλεπόμενο θεσμικό μέσο για την τεκμηριωμένη υποστήριξη των θέσεών τους και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση αλλά και συνεχή σε όλους τους Ζακυνθινούς και σε όλες τις Ζακυνθινές.
2: Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει πολιτικό ζήτημα ή και υπηρεσιακό με τους υπαλλήλους που έχουν υπογράψει παραλαβή έργου μήτε μη ολοκληρωμένου, μήτε τελεσθέντα πλήρως?
1: Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε όλοι ότι η διαχειριστική το προηγούμενο διάστημα είχε κάνει τους επιτόπιους ελέγχους προγραμματισμένους, να το τονίσουμε, ήταν προγραμματισμένος ο έλεγχος να έρθει, που ήρθε και έκανε τους ελέγχους, βρήκε κάποια ευρήματα, προσωρινά ευρήματα, τα οποία αυτά θα τα απαντήσει η τεχνική υπηρεσία.
3: Ο κ. Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ.
4: Κύριε Δήμαρχε, πέρα από τα προσωρινά ευρήματα, υπάρχουν και ευρήματα τα οποία είναι παλιά, είναι από το 2017, έχει λήξει η άδεια του έργου από την Διεύθυνση Υδάτων, ότι η σύμβαση μεταξύ του υπεργολάβου με τον εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο δεν είναι σύνομη, είναι παράνομη. Οπότε αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να απαντηθεί, το ότι μια παράνομη σύμβαση έχει υπογραφεί και από το Δήμο και από τη ΔΕΙΑΣ και έχει αναλυθεί η υποχρέωση της περαίωσης ενός έργου, το οποίο ωστόσο δεν θα έπρεπε αφού είναι παράνομη η σύμβαση.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, γνωρίζουμε όλοι πως είναι ένα έργο το οποίο μελετήθηκε το 1992, αναθεωρήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν οι μελέτες το 2018-2019, μπήκε σε μια διαγωνιστική διαδικασία, υπήρξε ανάδοχος το 2019-2020 αν δεν κάνω λάθος, που δεν ανέλαβε ποτέ το συγκεκριμένο έργο, ξαναβγήκε σε διαγωνισμό το έργο και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έργο ταλαιπωρημένο από τα χρόνια και έχει φτάσει σε ένα σημείο ώστε να ολοκληρώνεται. Εκείνο που θέλουμε εμείς ως πολιτική αρχή, ως δημοτική αρχή, είναι να πάει το νερό στα σπίτια των συμπολιτών μας. Να ολοκληρωθεί το έργο που είχε σκοπό και γι' αυτό είμαστε εδώ.

0: για να πιέσουμε κιόλας, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί μία ώρα νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, το τεχνικό θέμα που θα απαντήσετε, που ερωτήσατε, θα απαντήσει, νομίζω είναι μέσα σε κάποιο από τα ευρήματα η συγκεκριμένη ερώτηση, θα απαντηθεί από την τεχνική, από τους αρμόδιους που απευθύνεται τα ευρήματα να απαντήσουν, και σε 15 μέρες θα παρουσιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες τις απαντήσεις αναλυτικά από τα ευρήματα ένα προς ένα.
1: Πάρα πολύ καιρό από την αρχή που είχατε αναλάβει, μέλη της Δημοτικής Αρχής τονίζανε ότι ο εργολάβος καθυστερεί, ότι σκεφτόμαστε να τον κηρύξουμε έκτοτο. Γιατί δεν έγιναν ενέργειες νωρίτερα? Γιατί το προσωρινό, μπορεί να είναι προσωρινό το πόρισμα, ωστόσο αναφέρει πάρα πολλά υποέργα τα οποία δεν προχώρησαν. Δηλαδή είχαν αξιωθεί χρήματα και δεν προχωρούσαν σύμφωνα με όσα λέει το πόρισμα. Ποια είναι η δική σας θέση? Και επίσης υπάρχουν αναφορές ότι συνεχίζεται. Ο υπεργολάβος μπορεί αυτή τη στιγμή να συνεχίσει να κάνει εργασίες πάνω? Νομίζω το πόρισμα αναφέρει ότι δεν μπορεί.
0: Είναι πολύ λογικό το ερώτημά σας. Άλλωστε την ίδια πορεία είχε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με τον κύριο Αρετάκη, που πάλι είχε προτείνει να κηρυχτεί ο εργολάβος έκτοτος. Παρόλα αυτά όμως, το να κηρύξεις έναν εργολάβο έκτοτο σε ένα έργο κοινής ωφελίας έχει πολλά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι επειδή είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μέχρι να ξαναγίνουν οι διαδικασίες θα περάσουν πάνω από 10 χρόνια. Καταλαβαίνετε πλέον ότι είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί με τις λιγότερες δυνατόν επιπτώσεις ένα έργο κοινής ωφελίας, ώστε τα ορεινά είναι μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα, αλλά πέρα από τα προβλήματα πρέπει να πάρει και νερό. Εμείς εκεί επιμένουμε και εκεί είναι ο στόχος μας, η συγκεκριμένη περιοχή να πάρει νερό.
2: Είδαμε. Και αν δεν πάρει νερό και δεν λειτουργήσει κανονικά το έργο, όταν υποτίθεται έχει ολοκληρωθεί, πάλι θα βρεθεί κάποια δικαιολογία κατά την ταπεινή μου άποψη. Και αν προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι η ολοκλήρωση του έργου και τίποτα άλλο, που αυτό δεν αναιρεί όλα τα υπόλοιπα, αν υπάρχει κάτι μεμπτό, επιλείψιμο, παράτυπο και παράνομο, τότε γιατί το έργο είχε σταματήσει επί πολύ καιρό και μόλις έγιναν οι καταγγελίες και αναφοράς της δύναμης ελπίδας του σχεδιασμού της μείζωνης αντιπολίτευσης, άρχισαν άρον-άρον οι εργασίες? Για να φανείστε συνέχεια ότι έχει προχωρήσει το έργο, δεδομένου ότι υπήρχε καταγγελία και αναφορά ότι έχει σχεδόν εξοφληθεί, αλλά το φυσικό αντικείμενο έχει εκτελεστεί σε πολύ μικρό βαθμό. Να περάσουμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως και το δεύτερο ηχητικό απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου.
3: Έστω και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, εδώ φαίνεται ότι ο εργολάβος έχει πάρει 800.000 ευρώ. Το έργο που έχει κάνει δεν φτάνει καν, από ό,τι φαίνεται από τα ευρήματα, ούτε στο 60% δεν ανταποκρίνεται. Δηλαδή, πάμε να το κάνουμε τώρα το έργο και ας χρυσοκληρωθεί, ας έχει γίνει παράτυπα, ας έχει 22 ευρήματα η προσωρινή έκθεση. Δηλαδή, πάμε να το τελειώνουμε γιατί πρέπει να πάει νερό? Τόσα χρόνια δεν είχε πάει. Θα καθυστερήσει, λέτε, 10 χρόνια αυτή η διαδικασία. Μήπως πρέπει όμως να γίνει σωστά? Δηλαδή είναι χρήματα τα οποία δεν ξέρω αν θα έπρεπε να τα έχει πάρει ο εργολάβος τελικά, σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση.
0: Αυτές είναι απαντήσεις που θα δώσει η τεχνική υπηρεσία, η οποία εξετάζει το έργο και το παρακολουθεί. Εμείς από τη μεριά μας λέμε ότι με οποιοδήποτε κόστος είμαστε υποχρεωμένοι να ολοκληρωθεί το έργο, ακόμα και να κηρυχτεί ο εργολάβος έκτοτος από τη διαχειριστική ή από τις τεχνικές υπηρεσίες, θα συμβάλλουμε εμείς με δικά μας χρήματα ώστε να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο, που ξέρετε κάτι, είναι εύκολο να λες δεν έχεις 50 χρόνια νερό. Έχει ζήσει κάποιος από μας εκεί? Ξέρετε τι είναι να μαζεύει νερό από τη Ρονιά ή να πληρώνει 200 και 250 ευρώ τον ιδιώτη να του πάει νερό ή να παρακαλάει το δημόσιο όχημα, το βιτίο του Δήμου να μπει στη λίστα να πάρει νερό το καλοκαίρι? Είναι πολύ σημαντικό και πάνω σε αυτό το πρόβλημα εμείς σκύβουμε, και γι' αυτό προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρωθεί το έργο.
1: Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες εκεί?
0: Νομίζω πως αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι εργασίες του έργου.
4: Μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός? Και το λέμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί να γίνει σωστά το έργο για να πάει τελικά το νερό. Δηλαδή αυτή είναι η αγωνία, νομίζω, του Ζακυνθινού.
0: Συμφωνούμε όλοι πως η μεγαλύτερη αγωνία του Ζακυνθινού είναι να ολοκληρωθεί το έργο, να μην ξεπεραστούν τα χρήματα τα οποία έχουν προβλεφθεί, και από εκεί και πέρα Οι υπόλοιπες διαδικασίες σίγουρα θα βρεθούν. Το σημαντικό είναι ότι ο εργολάβος, ανάδοχος αυτή τη στιγμή είναι ο Αλαβέρας, τον γνωρίζουμε όλοι, και να δώσουμε και μια απάντηση στον κύριο Τσουρουνάκη, που πάνε τα λεφτά, είναι ξεκάθαρα. Τα εντάλματα κόβονται στο όνομα του αναδόχου, του κυρίου Αλαβέρα. Αν έχει κάτι διαφορετικό, να το καταθέσει, όχι σε εμάς, η δικαιοσύνη εδώ κοντά είναι.
1: Εσείς τι ενέργειες θα κάνετε από εδώ και πέρα, εκτός από τις υπηρεσίες, είναι κάποιες ενέργειες περαιτέρω?
0: Αυτή τη στιγμή εμείς από τη μεριά μας περιμένουμε το πόρισμα, γιατί καταλαβαίνετε έχει μπει ο έλεγχος στη μέση. Περιμένουμε τις απαντήσεις από τους αρμόδιους που είναι να απαντήσουν, και από εκεί και πέρα στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί το έργο.
4: Ξέρουμε ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός.
0: Το όνομα αυτή τη στιγμή εμένα μου διαφεύγει.
4: Γιατί ιδεάζει από το Δήμο τουλάχιστον, να το ξέρουμε αυτό. Ιδεάζει, επιβλέπει ή ο Δήμος?
0: Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος.
4: Ναι, Δήμος. Ναι, αλλά ιδεάζει, δεν το
0: είναι κύριος του έργου.
4: Κύριος του έργου. Χρήστης δηλαδή.
0: Ναι, επειδή δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία, γι' αυτό έχει γίνει προγραμματική με συγκεκριμένους όρους, με μηχανικούς και από το Δήμο και από τη ΔΕΙΑΖ, ώστε να γίνει.
1: Αυτό το διάστημα.
0: Και να πούμε, εδώ αξίζει να πούμε ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι μηχανικοί έχουν φάει, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν φάει πάρα πολύ λάσπη το τελευταίο διάστημα. Είναι κρίμα στο βωμό της πολιτικής αντιπαράθεσης να εμπλέκουμε υπηρεσιακούς. Είναι κρίμα. Και λυπάμαι που το λέω.
2: Εμείς λέμε ότι είναι κρίμα και λυπόμαστε πολύ για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον τόπο πολλά χρόνια τώρα. Λοιπόν, έχει μείνει ένα ακόμα ηχητικό απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου. Το αφήνουμε για την αυριανή εκπομπή, γιατί είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής αυτή τη στιγμή, καθώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας ακόμα, και επειδή ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή ή με την αρμόδια υπηρεσία για το θέμα της στάθμευσης σε σχέση με τα φαρμακεία του νησιού, και ενώ έχει προηγηθεί σχετική απόφαση ομόφωνη μάλιστα του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος του τοπικού εφαρμακευτικού συλλόγου, ο κ. Ανδρέας Βίτσος. Κύριε Βίτσο, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα κύριε Νέκα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Να πάμε στο διατάφτα για τη συνάντηση που είχατε εσείς ως πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου. Με ποια υπηρεσία ακριβώς?
5: Ναι, είχαμε μια συνάντηση πριν λίγο με την κυρία Γενική Διευθύντρια, την κυρία Γαλαζούλα του Δήμου Ζακύνθου.
2: Μάλιστα. Η συνάντηση έγινε με δική σας πρωτοβουλία, εσείς καλεστήκατε από την κυρία Χαλαζούλα?
5: Ναι, είχαμε ζητήσει συνάντηση. Μάλιστα. Σχετικά με τη διαδικασία, για να ενημερωθούμε σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής ή του τρόπου εφαρμογής, ας το πούμε, της συγκεκριμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία αναφερθήκατε πριν λίγο.
2: Ναι, αν έχετε την καλοσύνη έτσι να μας πείτε σε γενικές γραμμές το τι συζητήθηκε και τι προέκυψε από αυτή τη συνάντηση.
5: Ωραία, το ιστορικό φαντάζομαι το ξέρετε. Το 2004 το τότε Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μια απόφαση να παραχωρήσει μια θέση στάθμευσης μπροστά από κάθε φαρμακείο, προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να προσφέρουν, ιδίως κατά τις ώρες, ιδίως οι πολίτες που έχουν κινητικά προβλήματα και κατά τις ώρες εφημεριών, διημερεύσεων, διανυκτερεύσεων, αλλά και τις κανονικές ώρες λειτουργίας των φαρμακείων. Στην πορεία, με την πάροδο των ετών και την αλλαγή της νομοθεσίας, αυτή η απόφαση χρειάζεται να ανανεωθεί, καθότι τα φαρμακεία αποτελούν κομμάτι της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας, παρότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δηλαδή είναι αυτοί στο δίκτυο της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη, κατά την άποψή μας, οι πολίτες να μπορούν να προσέρχονται απρόσκοπτα προς τα φαρμακεία για να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους, τις υγειονομικές τους ανάγκες. Ναι. Οπότε αυτό το συζητήσαμε με όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την Δημοτική Αρχή προφανώς, αλλά και την Αντιπολίτευση, και έτσι προέκυψε αυτή η απόφαση, η οποία επί της ουσίας δεν με ανακαλεί την προηγούμενη απόφαση, αλλά σαφώς ρητά, ας πούμε, εκφράζει και μια πολιτική βούληση να συνεχίσει να παρέχεται αυτή η υπηρεσία προς τους πολίτες, η υπηρεσία δηλαδή της απρόσκοπτης πρόσβασης προς τα φαρμακεία.
2: Ναι.
5: Τώρα, αυτό το οποίο κουβεντιάσαμε σήμερα.
2: Ακριβώς, γιατί προφανώς έχετε και εσείς συγκεκριμένη πρόταση επί του θέματος.
5: αυτό που κουβεντιάσαμε σήμερα με την κυρία Γαλαζούλα, η οποία ήταν εξαιρετικά ενημερωμένη πάνω σε αυτό το θέμα, καθότι η ίδια συμμετείχε στη λήψη της ανάλογης απόφασης στο Δήμο Μαρουσίου, μας εξήγησε τον οδικό χάρτη του πώς, ας πούμε, θα προχωρήσει αυτό. Δηλαδή. Θα πρέπει να γίνουν, ας πούμε, θα πρέπει να συνταχθούν συγκεκριμένοι τεχνικοί φάκελοι, οι οποίοι θα κατατεθούν προς τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες εδώ του Δήμου, και στη συνέχεια θα πάρθει μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή κάποια άλλη επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ζητήματα τα οποία ως φαρμακοποιός εγώ να σας εκμυστηρευτώ ότι δεν τα ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι οι υπηρεσίες είναι αρκετά ικανές προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αυτή.
2: Εσείς με αυτή καθεαυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είστε αντίθετοι?
5: Εμείς δεν έχουμε αντίθεση με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς θέλουμε να υπάρξει ένας τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού από
2: ποιος
5: τα φαρμακεία.
2: Ποιος είναι αυτός ο τρόπος?
5: Να υπάρχει, ας πούμε, μια απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από τα φαρμακεία, ώστε να μπορούν οι συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι ανάπηροι,
2: με κινητικά προβλήματα.
5: Αυτό δεν αφορά μόνο τη μόνιμη, ας πούμε, το μόνιμο κινητικό πρόβλημα. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει 40 πυρετό εκείνη τη στιγμή. Μπορεί κάποιος να έχει σπάσει το πόδι του.
2: Ακριβώς.
5: Και να είναι προσωρινός, ας πούμε.
2: Ναι, σωστά.
5: Δηλαδή, θέλω να πω, ας πούμε, ότι εμείς θέλουμε να εξασφαλιστεί αυτό, η απρόσκοπτη πρόσβαση προς τα φαρμακεία. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε μαζί με τον Δήμο σε καλή συνεργασία. Και βέβαια, ας πούμε, έχοντας και την πολιτική βούληση από όλες τις παρατάξεις, όπως σας είπα, προσπαθούμε να βρούμε τον τεχνικό τρόπο για να γίνει αυτό. Και νομίζω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος ότι σύντομα θα βρεθεί η λύση.
2: Ναι, μιλάμε για 10 με 12 φαρμακεία μέσα στην πόλη της Ζακύνθου. Πόσα είναι τον αριθμό?
5: Ναι, τώρα ακριβώς 10, 12, 13.
2: Ακριβώς.
5: Γιατί ίσως σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι εφικτό να δοθούν. Ίσως. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο...
2: Ας πούμε, δεν τίθεται θέμα για φαρμακεία που είναι επί της Αλεξάνδρου Ρώμα. Ένα παράδειγμα. Αφού είναι πάνω στο πεζόδρομο.
5: Και σε αυτά, ίσως για τις εφημερίες, ίσως για τις διμερές διανυκτερεύσεις, ίσως χρειαστεί να υπάρξει κάποια τεχνική λύση, ας πούμε, για να μπορεί ο κόσμος να...
2: Επειδή
5: να
2: είναι πάνω σε πεζόδρομο.
5: Ναι, σε πεζόδρομο προφανώς δεν μπορεί να... Αυτά είναι που κουβεντιάσαμε σήμερα. Προφανώς δεν μπορεί να...
2: Ή φαρμακείο που είναι επί της οδού Ταβουλάρη, που έτσι κι αλλιώς εκεί δεν μπορεί να σταματήσει κανένας. Δεν μπορεί να σταθμεύσει κανείς επί της οδού Ταβουλάρη. Να
5: εξυπηρετηθεί
2: από το φαρμακείο που υπάρχει εκεί. Ένα παράδειγμα.
5: Αυτό που ζητάμε είναι στα πλαίσια του εφικτού.
2: Στα πλαίσια του εφικτού.
5: Τώρα από εκεί και πέρα τα πλαίσια του εφικτού και το τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αυτά είναι που κουβεντιάζουμε με τις υπηρεσίες. Προφανώς αυτά είναι αντικειμενικά. Δηλαδή.
2: Πάντως, επιτρέψτε μου να πω ότι 10-12 φαρμακεία ή και πολύ λιγότερα δεν είναι αυτά που προκαλούν το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Ζάκυνθο και τη σοβαρή έλλειψη χώρων στάθμευσης.
5: Ακόμα τώρα, νομίζω ότι ατυχώς έχει συνδεθεί η περίπτωση των φαρμακείων με το κομμάτι.
2: Για λιγότερα από 10 φαρμακεία μέσα στην πόλη.
5: Δεν νομίζω ότι και η Δημοτική Αρχή το έχει συνδέσει, ας πούμε, με το θέμα τη στάθμευση.
2: Το έχει συνδέσει άμεσα. Με το θέμα τη στάθμευση.
5: Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι δεν είναι.
2: Έτσι θα λυθεί
5: το τουλάχιστον σε εμάς έχει μεταφερθεί το πρόβλημα, ας πούμε, τα νομικά προβλήματα. Τα νομικά προβλήματα που είχε η παλιά απόφαση, αυτό έχει αναφερθεί σε εμάς ότι ήταν το ζήτημα, το οποίο το καταλαβαίνουμε και εμείς.
2: Βέβαια, τα ιδιωτικά είναι πολύ.
5: Σήμερα έχει αλλάξει η νομοθεσία
2: από τα φαρμακεία.
5: Κατά πολύ, ας πούμε.
2: Αλλά όπως είπατε και στην αρχή, τα φαρμακεία, αν και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανήκουν στο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Άρα πρέπει να υπάρξει μια ιδιαίτερη μέρημνα σε κάθε περίπτωση για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
5: Αυτό λέμε κι εμείς. Αυτό ακριβώς είναι η άποψή μας.
2: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε και πολύ χρόνο, κύριε, γιατί είσαστε πάντοτε ήπιον τόνων, η αλήθεια είναι. Σπάνια κάνετε δηλώσεις και το κάνετε όταν έχετε να πείτε κάτι. Με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει δοθεί μια παράταση δίμηνη στους φαρμακοποιούς και τους επαγγελματίες υγείας για την υποβολή των απαραίτητων φακέλων και ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, κανονιστικές ρυθμίσεις κτλ. Οπότε έχουμε κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ευχόμαστε μέχρι τότε να έχει βρεθεί η χρυσή τομή σε σχέση με τη στάθμευση μπροστά από τα φαρμακεία.
5: Μετά και τη σημερινή απόφαση είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Τη σημερινή συνάντηση, συγγνώμη. Φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση.
2: Δηλαδή να υπάρχει
5: να
2: πρόβλεψη άρνησης, πρόβλεψη μη δυνατότητας στάθμευσης μπροστά από τα φαρμακεία.
5: Και προσωρινή στάση για άτομα με κινητικά προβλήματα.
2: Να υπάρχει δυνατότητα, αν μπορούμε να το επαναλάβουμε για να γίνει κατανοητό.
5: Απαγόρευση στάθμευσης,
2: ναι.
5: και να επιτρέπεται μόνο η προσωρινή στάση.
2: Ναι.
5: Για άτομα με κινητικά προβλήματα. Ναι. Και για ανάγκες, ας πούμε, υγειονομικής περίθαλψης.
2: Κάτι το οποίο προφανώς έχει γίνει αποδεκτό από την Δημοτική Αρχή και την Αρμόδια Υπηρεσία.
5: Ναι, ακριβώς.
2: Επί της ευκαιρίας, στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Βίτσο, αν έχετε την καλοσύνη, έτσι μια σύντομη ενημέρωση για τις ιώσεις της εποχής και για τα θέματα εμβολιασμού με άμεση προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
5: Ωραία. Σχετικά τώρα με τον εποχικό εμβολιασμό, αυτό το οποίο έχουμε να ενημερώσουμε στους πολίτες μας είναι ότι έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα, ας πούμε, ξεκινάει και επισήμως ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός, ο οποίος θα κρατήσει σίγουρα μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη. Τα φαρμακεία των νησιού έχουν προμηθευτεί εμβόλια και ο κόσμος μπορεί να προσέρχεται στα φαρμακεία. Ιδίως θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε τις ομάδες ψηλού κινδύνου, δηλαδή τους πολίτες μας που είναι ηλικίες 60 ετών και άνω, αλλά ναι, και αυτούς που είναι από 18 έως 60, οι οποίοι πάσχουν από κάποιο νόσημα ή έχουν κάποιο άλλο λόγο, όπως για παράδειγμα μπορεί τους εγγύους ή μπορεί τους πολίτες μας που είναι έστολοι, αστυνομικούς ή στο σωμάτων ασφαλείας ή τους υγειονομικούς, αλλά οι υγειονομικοί το ξέρουν, δεν χρειάζεται εμάς, το ξέρει ο καθένας μόνος. Να ενημερώσουμε ότι ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει, ότι για τα εμβόλια, τα εμβόλια τα εντός εισαγωγικών απλά, δηλαδή αυτά τα οποία υπήρχαν πάντα επί πολλά χρόνια, δεν χρειάζεται πλέον ούτε και συνταγή γιατρού.
2: Ναι.
5: Μπορεί να προσέρχεται ο κόσμος να πραγματοποιεί τον εμβολιασμό του δωρεάν στα φαρμακεία.
2: Ναι.
5: Και για τα εμβόλια τα οποία είναι για ηλικίες 65 ετών και άνω, τα ενισχυμένα,
2: ναι,
5: ή για τους ανθρώπους που έχουν αυξημένη ανοσογύρανση, χρειάζεται και επιπλέον συνταγή γιατρού. Επιπλέον ο εμβολιασμός γίνεται και για τα παιδιά, αλλά γίνεται από τους παιδιάτρους. Ναι. Οπότε εκεί δεν είναι τα φαρμακεία, απλά παρέχουν τα εμβόλια τα φαρμακεία σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ο εμβολιασμός πραγματοποιείται και η συνταγογράφηση από τους παιδιάτρους.
2: Κατά κύριο λόγο προληπτικά, έτσι. Μιλάμε για προληπτικό εμβολιασμό.
5: Ναι, μιλάμε για προληπτικό εμβολιασμό φυσικά.
2: Ναι.
5: Είναι ένας εμβολιασμός ο οποίος γίνεται τώρα.
2: Που δεν κοστίζει κάτι. Τα απλά εμβόλια δεν χρειάζονται και συνταγογράφηση, είπατε.
5: Ακριβώς.
2: Ούτε
5: και ο εμβολιασμός γίνεται τώρα ούτως ώστε να έχει δημιουργηθεί απαραίτητη ανοσία
2: ναι,
5: στους εμβολιαζόμενους.
2: Στον
5: όταν θα μας έρθει από τα τέλη Δεκέμβρη και έπειτα, ας πούμε, η εποχή της γρίπης, που θα κρατήσει, όπως ξέρετε, μέχρι το Φλεβάρι Μάρτι, που θα κάνει το μέγιστο και στην ουσία θα κρατήσει μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού.
2: Ναι, προσέρχονται οι πολίτες μας έτσι οικειοθελώς για να κάνουν με δική τους απόφαση να εμβολιαστούν.
5: Νομίζω πως ναι. Απλά
2: γιατί σε ένα μεγάλο κομμάτι του τοπικού πληθυσμού και όχι μόνο υπάρχει και ένας δισταγμός, γιατί έχει προηγηθεί και η περίοδος του κορονοϊού και έχει μια ολόκληρη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και για τα...
5: Για
2: τις παρενέργειες που έχουν προκληθεί και έχουν συνδεθεί και θάνατοι ευνίδιοι με τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό κτλ. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
5: Η διστακτικότητα στον εμβολιασμό είναι ένα ζήτημα το οποίο κυρίως αφορά, ας πούμε, την έλλειψη ενημέρωσης.
2: Ναι.
5: Είναι ένα ζήτημα το οποίο ιστορικά, ας πούμε, ανάγεται στην περίοδο που δημιουργήθηκαν τα πρώτα εμβόλια.
2: Ναι.
5: Υπάρχουν μάλιστα και πίνακες εποχής και αυτά. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Ωστόσο, εμείς αυτό το οποίο έχουμε ευθύνη να κάνουμε ως υγειονομικοί επιστήμονες είναι να ενημερώνουμε για τα πραγματικά δεδομένα των πληθυσμών και να προσπαθούμε να προστατεύσουμε την υγεία των συμπολιτών μας. Και αυτό κάνουμε.
2: Δηλαδή, υπάρχει προσέλευση στα φαρμακεία του νησιού και αν ναι, σε τι βαθμό για εμβολιασμό?
5: Κοιτάξτε, ο κόσμος σε σχέση με τον εμβολιασμό, τον αντιγρυπτικό, ο κόσμος τον έχει συνδέσει.
2: Ναι.
5: Με τις αλλαγές του καιρού.
2: Ναι.
5: Οπότε όσο η εποχή είναι ακόμη κατά κάποιο τρόπο ζεστή,
2: ναι,
5: ο κόσμος δεν προσέρχεται για εμβολιασμό.
2: Ναι.
5: Αυτή είναι μια συνήθεια η οποία είναι πολλών ετών.
2: Και δεν αλλάζει εύκολα.
5: Η οποία δεν υποστηρίζεται βέβαια από την βιβλιογραφία, αλλά δεν είναι και λάθος. Δηλαδή εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι κατά κάποιο τρόπο μέχρι τα τέλη Νοέμβρη ιδανικά, ας πούμε, να έχει εμβολιαστεί, ναι. Να έχει εμβολιαστεί όποιος είναι να έχει εμβολιαστεί. Ναι. Μετά συνεχίζει ο εμβολιασμός, μπορεί να γίνει και το Δεκέμβρη και το Γενάρη, δεν έχουμε ζητήματα. Απλά ιδανικά, ας πούμε, για να έχει το 100% της προστασίας κανείς, πρέπει να γίνει μέχρι τέλος Νοέμβρη ο εμβολιασμός.
2: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
5: Απλά μετά, ας πούμε, μπορεί το Δεκέμβρη να κολλήσει κανείς και να μην έχει προλάβει να αποκτήσει ανοσία. Δηλαδή, με αυτή την έννοια.
2: Έχουμε τώρα περιστατικά γρίπης τύπου Α και τα λοιπά στην παρούσα φάση, κύριε Βίτσο?
5: Ακόμη δεν έχουμε, σποραδικά είναι. Δηλαδή, δεν έχουμε επιδημία. Ναι. Αν υπάρχουν, είναι σποραδικά.
2: Δηλαδή, ποιες είναι οι ιώσεις της εποχής ή οι ιώσεις που ακολουθούν?
5: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι ιοί του κοινού κρυολογήματος, οι γνωστοί. Υπάρχουν διάφοροι αδενοϊείς και διαφόρων ειδών ιοί, οι οποίοι είναι χαμηλής, ας πούμε, χαμηλής παθογένειας, δηλαδή δεν δημιουργούν
2: συμπτώματα, ναι.
5: Ναι, δεν δημιουργούν σημαντικά προβλήματα υγείας. Ναι. Υπάρχει ο ιός της γρίπης, ο οποίος είναι κάτι διαφορετικό,
2: ναι.
5: Και ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές επιπλοκές.
2: Ναι.
5: Υπάρχει η COVID. Νόσος,
2: υπάρχει
5: η οποία,
2: ακόμα, είναι, ναι,
5: υπάρχει, ναι. Η οποία έχει και αυτή, ας πούμε, κάποια σποραδικά κρούσματα, περισσότερα ή λιγότερα, ανάλογα και με τη...
2: Σε τουρίστες και όχι μόνο.
5: Ανάλογα, ναι, ναι, με τις συνθήκες,
2: ναι.
5: Συνοστισμού, εντάξει,
2: ναι,
5: τόσο,
2: ναι, ναι,
5: δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
5: Και επίσης υπάρχουν και άλλες ιώσεις, οι οποίες μπορεί να μην αφορούν μόνο το αναπνευστικό, να μην είναι, μπορεί να είναι... Γενικά οι ιώσεις είναι κάτι το οποίο υπάρχει όσο υπάρχει ανθρωπότητα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν αναμένεται να σταματήσουν.
2: Απλά η επιστήμη εξελίσσεται,
5: και
2: η ιατρική.
5: Απλά εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε
2: εμβολιασμού.
5: Σήμερα, ναι. είναι με μια σχετική βεβαιότητα να μπορούμε να προστατεύσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό την υγεία μέσω του εμβολιασμού.
2: Μάλιστα.
5: Και ειδικά για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνοδά νοσήματα και άρα είναι πιο ευάλωτοι.
2: Εννοείται. Κατά κάποιο τρόπο. Κύριε Βίτσο, δεν προλαβαίνουμε να συζητήσουμε κάποια άλλα θέματα για τα οποία ήθελα να τοποθετηθείτε και να απευθύνω τα σχετικά ερωτήματα σε σχέση με τη λειτουργία των φαρμακείων, την κατανομή με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια, τις αρμοδιότητες, τις περιφέρειες, την αδειοδότηση και ούτω καθεξής. Με την πρώτη ευκαιρία θέλω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
5: Καλά, όποτε θέλετε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ανδρέας Βίτσος, πρόεδρος του τοπικού φαρμακευτικού συλλόγου. Ένας αξιόλογος συμπολίτης μας, άνθρωπος και επιστήμονας μαζί. Και είναι αλήθεια.

να πάτε να γκρεμίσετε ό,τι αθαίρετο και παράνομο υπάρχει και να εξοικονομηθούν χωρίς στάθμευσης. Δεν θα λυθεί το θέμα με μερικές θέσεις στάθμευσης σε σχέση με τα φαρμακεία, που είναι και λίγα τον αριθμό μέσα στην πόλη. Πόσα είναι. Και δεν αφορά και όλα τα φαρμακεία. 11:59 πρώτα λεπτά, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και ακολουθεί η εκπομπή Δίθερα Ακούσματα με τον Πέτρο Βυσβάρδη και τη Χαρή Κλαμινότου. Τη Χαρή Κλαμινότου και τον Πέτρο Βυσβάρδη, πρώτα την κυρία. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας, ήταν και σήμερα η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, λίγο μετά τις 11. Πολλές καλημέρες, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και να είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ να ακούσετε το δικό σας σταθμό. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα. Σε επανάληψη, οι ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου το απόγευμα από τις 6 και μετά έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες του σταθμού αλλά και διαδικτυακά. Από εμένα, γεια και χαρά και να είστε καλά.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ζήτησε πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Χαρακτήρισε το κόστος ενέργειας μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει μία από τις πιο χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης και, αν προσθέσουμε και το επίδομα, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, τότε μπορεί να αντιληφθεί κάποιος πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ακόμη πως η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υπενθύμησε ότι η χώρα μας συμμετέχει στην ομάδα των 16 κρατών μελών που αυτοπροσδιορίζονται ως φίλοι της συνοχής. Δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες όπως η αγροτική πολιτική, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, με πιο σημαντική την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άφηξή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο, σημαντικό θέμα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 28-35, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για μια ακόμα φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για ένα τριπλασιασμό μέσα σε 7 με 8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση πρόσθεσε, έχει δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, και παράλληλα προσθέτει διαρκώς δράσεις για να διευκολύνει τους πολίτες. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες του Earth News. Όπως είπε, η Ελλάδα προσέρχεται σε ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε πως οι σχετικές ενέργειες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από τρίτη χώρα. Κοντά στα 1,5 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο. Στα πρατήρια, στο κέντρο της Αθήνας, οι τιμές διαμορφώνονται από 1,49 ευρώ το λίτρο και στην Ανατολική Αττική από 1,5 ευρώ μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα διελιστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος της παρέμβασης. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερο κόστος διάθεσης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισεκατομμύρια ευρώ καταγράφει στο 9 Ιανουαρίου-Σεπτέμβριο. Σεπτεμβρίου 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν το στόχο κατά 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό, κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. Τέσσερις κρατούμενοι συνελήφθησαν και σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, αυτοσχέδια, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου. Τουλάχιστον 28 μαθητές και μία εκπαιδευτικό σκοτώθηκαν από την πτώση της οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ερτζακ Ίνφο 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
3: Άκου τώρα.
2: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
4: 200 ευρώ το κινητό, 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είσαι τρελή. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω? Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αγάπη μου.
5: Άι σάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακίνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Δίθυρα ακούσματα.
7: Δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
7: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη.

Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την Ελ Τζακίνθου στους 95,2 και 93,2 με την Άννα Καποδίστρια, τον Αλέξανδρο Λάση και τον Σταύρο Λιβέρη στους τεχνικούς και στις επιλογές των μουσικών, η βοήθειά μας δηλαδή για να είμαστε στον αέρα. Καλημέρα από μένα, τον Πέτρο Βυσβάρδη. Η Χαρίκλια θα μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής για τους ίδιους λόγους με την προηγούμενη εκπομπή. Λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων είναι εκτός ακίνθου. Θα προσπαθήσω λοιπόν να κρατήσω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, το πρώτο ημίωρο, με κάποια θέματα που θεωρώ ότι ενδιαφέρουν το χώρο, τον αγροτικό χώρο, αλλά έχουν και ευρύτερες επιπτώσεις, γιατί ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επιστημιστική κατάσταση που βρίσκεται κάθε χώρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την ίδια την οικονομία αλλά και την κοινωνική κατάσταση κάθε χώρας. Πόσο μάλλον όταν προσπαθούμε αυτό να το προσαρμόσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινή αγροτική πολιτική, τη μόνη κοινή πολιτική που έχει ακόμα. Δημιουργούνται και προϋποθέσεις για άλλες πολιτικές, όπως εξωτερική πολιτική, όπως πολιτική άμυνας, τόσο ακούμε τα τελευταία διαστήματα. Όμως προς το παρόν θεσμοθετημένη κοινή πολιτική είναι η αγροτική πολιτική. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε μπροστά από τη νέα ΚΑΠ, τη νέα τετραετία. Κάθε 4 χρόνια έχουμε τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το νέο έχει να κάνει με το χρηματοδοτικό πλαίσιο, πόσα χρήματα δηλαδή θα διατεθούν για αυτή την πολιτική και πώς θα διανεμηθούν αυτά τα χρήματα τόσο στα κράτη-μέλη όσο και στους σκοπούς. Για το θέμα αυτό λοιπόν έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση εν ώψη της νέας περίοδου που θα ξεκινήσει το 2027. Το λέω με ερωτηματικό, γιατί η τελευταία είδηση που αλλιεύσαμε είναι ότι υπάρχει η πρόθεση από την Επιτροπή να ισχύσουν και το 2027 τα ίδια μέτρα, η παλιά δηλαδή κοινή αγροτική πολιτική, δεδομένου ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί το πλαίσιο για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, που ουσιαστικά θα ήταν από το 27 μέχρι το 31, πάμε για 28-32 λοιπόν, και πολύ πιθανόν η επόμενη χρονιά, το 27, να είναι ακριβώς η ίδια με τη φετινή. Βεβαίως εδώ σαν χώρα έχουμε και άλλα θέματα σε σχέση με την ΚΑΠ, έχει να κάνει με όλη αυτή την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τον τρόπο που φέτος γίνονται οι αιτήσεις ΟΣΔΕ, και μια και ανέφερα αυτό το θέμα να πω ότι έχουμε μια παράταση στις ημερομηνίες που έχει κάποιος για να καταθέσει την αίτηση ΟΣΔΕ για το έτος 2026. Δόθηκε μια επίσημη παράταση μέχρι τέλος Οκτώβρη, 31 Οκτώβρη. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις όμως και για αυτή την παράταση, δεδομένου ότι εκτιμούμε και εμείς από εδώ, αλλά και πολλοί οι μεγαλύτερες οργανώσεις ΚΙΔ, όπως είναι στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, που αντέδρασαν άμεσα σε αυτή την απόφαση του Υπουργείου, δεδομένου ότι θεωρούν ότι δεν φτάνει ο χρόνος αυτός για να οριστικοποιηθεί, για να τελειώσει η φετινή διαδικασία. Όλοι ξέρουμε πλέον ότι είναι πολύ χρονοβόρα, τρώνε και μία και μία μισή ώρα αρκετή παραγωγή μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Εκείνο λοιπόν που μπορώ να πω σήμερα είναι ότι έχουμε επίσημα την παράταση μέχρι 31 Οκτωβρίου και θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Αφήνω ένα παράθυρο, γιατί εκτιμούμε και εμείς ότι δεν θα επαρκέσει αυτός ο χρόνος για να ολοκληρωθούν όλες οι αιτήσεις. Για σήμερα έχω επιλέξει ένα θέμα που άπτεται και της κοινής αγροτικής πολιτικής και έχει να κάνει με ένα άρθρο της Μαρίας Γιουρουκέλη στο Ιναγκρέντα σχετικά με το πώς βλέπουν οι ίδιοι αγρότες τα θέματα τα αγροτικά που αφορούν την Ευρώπη. Ο τίτλος αυτού του άρθρου είναι «Επενδύσεις, όχι πακέτα διάσωσης, θέλει η Ευρωπαϊκή Γεωργία». Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα από τις παραδοσιακές λύσεις πριν να είναι αργά, λέει η Farm Europe. Τι είναι η Farm Europe? Είναι η Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Σκέψης,
η οποία ασχολείται με τα αγροτικά θέματα και μέσω της οποίας αιτήματα αγροτικά βγαίνουν προς τα έξω και προς τους ηθήνοντες. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συζήτηση που έγινε ανάμεσα στην Farm Europe και στον Επίτροπο Γεωργίας, τον κύριο Χριστόφ Χάνσεν, σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Λένε λοιπόν οι εκπροσωπούντες στον αγροτικό χώρο ότι το ευρωπαϊκό αγροτικό μοντέλο αντιμετωπίζει πλέον προβλήματα που δεν μπορούν να θεωρηθούν απλά προσωρινά και να αντιμετωπιστούν με απλά πακέτα διάσωσης και πρόσκαιρες αποζημιώσεις. Αυτό είναι που τονίζουν τα αγροτικά λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως μετέφεραν προς τον Επίτροπο Γεωργίας τον κύριο Χριστόφ Χάνσεν. Λένε λοιπόν, ξεκινώντας αυτόν τον προβληματισμό, ότι σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Γεωργία, καθώς οι αγρότες καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα την εκτείναξη του κόστους παραγωγής, τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις ολοένα εντονότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε δηλαδή κάποια πράγματα που έρχονται συγχρόνως, ταυτόχρονα, και είναι απέναντι σε αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι αγρότες. Έτσι λοιπόν το ευρωπαϊκό αγροτικό μοντέλο αντιμετωπίζει πλέον προβλήματα που δεν μπορούν να θεωρηθούν απλώς προσωρινά και να αντιμετωπιστούν με απλά πακέτα διάσωσης και πρόσκαιρες αποζημιώσεις. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα της συζήτησης ανάμεσα στους προσώπους της Farm Europe και του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας. Όπως επισημαίνει η Farm Europe, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινηθεί πέρα από τις παραδοσιακές λύσεις, αντιμετωπίζοντας άμεσα τα προβλήματα ρευστότητας των αγροτών και παράλληλα σχεδιάζοντας μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της γεωργίας. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία βρίσκεται σε σημείο καμπής και πληρώνει τώρα το τίμημα. Η γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αντιμετωπίζει απλώς προσωρινές δυσκολίες, δήλωσε ο πρόεδρος της Farm Europe, Yves Mandr. Όπως ανέφερε, ο ευρωπαϊκός αγροτικός τομέας υπονομεύεται από τη γεωπολιτική κρίση, τη σοβαρή ξηρασία του καλοκαιριού και τη συσσόρευση μη παραγωγικών επενδύσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν ως βασικό στόχο τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και όχι την προσαρμογή της παραγωγής στην κλιματική αλλαγή. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις σημερινές καλλιεργητικές περιόδους σημείο καμπής, υποστηρίζοντας ότι αναδεικνύουν τις δομικές αδυναμίες της Ευρώπης σε μια περίοδο κατά την οποία η αγροτική παραγωγή αποκτά ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Τις τελευταίες δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση προσαρμόζει την αγροτική της πολιτική χωρίς να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ίδια η αγροτική παραγωγή σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα. «Σήμερα πληρώνει το τίμημα», ανέφερε. Στο πλαίσιο αυτό, η Farm Europe ζητά από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας να αναλάβει νέα πρωτοβουλία με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της αγροδιατροφικής αλυσίδας, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αγροτική κυριαρχία. Στόχος, σύμφωνα με την οργάνωση, δεν θα πρέπει να είναι μόνο η επιστημιστική ασφάλεια, αλλά και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών. Λένε λοιπόν οι εκπρόσωποι των αγροτών ότι ουσιαστικά οι αποφάσεις που πάρθηκαν μέχρι σήμερα σε σχέση με την αγροτική πολιτική και το τι πρέπει να γίνει, είχαν μάλλον ένα τυπικό χαρακτήρα. Πώς δηλαδή θα μπορούσαν να καλυφθούν οι κανονισμοί που κατά καιρούς είχαν αποφασιστεί στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής και όχι τόσο να προσαρμόσουν την ίδια την παραγωγική διαδικασία στη νέα πραγματικότητα, που η νέα πραγματικότητα είχε αλλάξει κατά πολύ τις συνθήκες της παραγωγής. Δηλαδή έχουμε τις πολύ μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές, έχουμε δύο πολέμους που επηρεάζουν άμεσα την αγροτική παραγωγή. Ο ένας είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ο άλλος μπορεί να είναι σε απόσταση, αλλά επηρεάζει πολύ περισσότερο λόγω των αυξήσεων που έχουμε κυρίως στα λιπάσματα. Εγώ δεν λέω
για τα πετρελαιοειδή που έτσι και αλλιώς επηρεάζουν τα πάντα και βεβαίως και την αγροτική παραγωγή. Λέω για την άμεση κατάσταση που αφορά τα λιπάσματα και που βεβαίως υπάρχει ένα άλλο άρθρο που σε κάποια ευκαιρία θα σας πω πόσο έχουν με τη σειρά τους επηρεάσει το κόστος της παραγωγής και την ίδια την παραγωγική διαδικασία. Εδώ λοιπόν έρχεται η Farm Europe και λέει ότι πρέπει να αναλάβει ο Επίτροπος Γεωργίας, δηλαδή ο καθήκον αρμόδιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναλάβει πρωτοβουλία με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων βεβαίως της αγροδιατροφικής αλυσίδας, γιατί αυτοί ξέρουν πολύ καλύτερα το τι συμβαίνει στο χώρο, να αναλάβει την πρωτοβουλία έτσι ώστε ο στόχος να μην είναι μόνο η επιστημιστική ασφάλεια, διότι αυτό είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει σαν στόχος όχι μόνο συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα, αλλά και της κάθε χώρας χωριστά. Πώς θα φτάσει σε ένα επίπεδο ασφάλειας, σε επίπεδο δικής της κάθε χώρας χωριστάς, αλλά και συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι και εδώ έχουμε αρνητικές καταστάσεις που έχουν να κάνουν με το ισοζύγιο των πληρωμών της κάθε χώρας χωριστά αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά σε σχέση με τρίτες χώρες. Καλεί λοιπόν τον Επίτροπο να αναλάβει την πρωτοβουλία για την επιστημιστική ασφάλεια καταρχήν, αλλά και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών. Δηλαδή, ζητάς εσύ ως Ευρωπαϊκή Ένωση από τους αγρότες να παράγουν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Αυτό έχει ένα κόστος, το καταλαβαίνεις, λες ότι καλύπτεις ένα μέρος του κόστους, ζητάς από τον παραγωγό να καλύψει το άλλο μέρος, ωστόσο υπάρχει και μια αγορά. Πρέπει ο παραγωγός να πουλήσει τα προϊόντα του μέσα σε αυτή την αγορά. Σε αυτή την αγορά έρχονται προϊόντα από τρίτες χώρες που δεν έχουν τις ίδιες αρχές, που δεν έχουν τους ίδιους κανόνες, που δεν έχουν τελικά το ίδιο κόστος παραγωγής και έρχονται να ανταγωνιστούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Έχει αρχίσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα και βέβαια κυρίως μετά την αυτή τη συμφωνία της Mercosur για τα προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες στην Ευρώπη, προϊόντα που παράγονται σε χώρες που οι συνθήκες, οι αποφάσεις, οι κανόνες είναι εντελώς διαφορετικοί από αυτούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως έχουν πολύ μικρότερο κόστος. Έτσι μπαίνουν στην Ευρώπη προϊόντα τέτοιου είδους και ανταγωνίζονται τα ευρωπαϊκά προϊόντα με έναν τρόπο με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά αθέμητο. Έχουμε το παράδειγμα ας πούμε φέτος για το λάδι. Μπήκανε από την Τινησία αδασμολόγητα επιπλέον 100.000 τόνοι λάδι στην Ευρώπη. Ήδη φαίνεται να υπάρχει μια πολύ σοβαρή κρίση στο λάδι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα βέβαια, που έχει να κάνει με τις τιμές. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο, γιατί τώρα με το λάδι έχουμε και άλλου είδους προβλήματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, μικρή παραγωγή φέτος, έχουν να κάνουν με το κόστος της παραγωγής, έχει ανέβει εξαιρετικά το κόστος, ήδη ακούμε για τα λιτρουβιά ότι μπορεί να φτάσουν σε ένα επίπεδο 14-15% για να κάνουν τις ελιές. Τα μεροκάματα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα και από την άλλη μεριά έχουμε μια καθίζηση στις τιμές. Οι τιμές παίζουν στο 3 και μείον. Υπάρχουν φόβοι για τη νέα περίοδο. Υπάρχουν σημαντικοί φόβοι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Η Ιταλία έχει αναλάβει δράση από καιρό και ήδη έχουν κάνει αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλυφθεί αυτό το χαμένο εισόδημα του παραγωγού. Θα σας πω ότι αυτό είναι ένα συνολικότερο αίτημα προς την Ευρώπη. Δυστυχώς αφορά όχι μόνο τους παραγωγούς ελαιολάδου αλλά και άλλων αγροτικών προϊόντων. Αλλά εγώ μένω στο ελαιόλαδο γιατί εδώ υπάρχει μια αντικρουόμενη πολιτική. Από τη μία πλευρά βλέπεις ότι έχει φτάσει η κατάσταση με τους ελαιοπαραγωγούς που ασχολούνται με το αντικείμενο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα επίπεδο πάρα πολύ δύσκολο και από την άλλη επιτρέπεις να μπουν 100.000 τόνοι μέσα στην Ευρώπη από τρίτη χώρα χωρίς δασμούς και χωρίς να έχουν τις συνθήκες παραγωγής που έλεγα προηγουμένως για την Ευρώπη. Αυτά είναι αντικρουόμενα, αυτό δημιουργούν επιπλέον προβλήματα
και εκεί ζητάει ο αγροτικός τομέας να μπει ένα φρένο και να πάρθουν αποφάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν σε συνέχεια του άρθρου που σας είπα προηγουμένως, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε από τη μία έκτακτη ανάγκη στην άλλη, λέει η Κολντιρέτη. Στην ανάγκη ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης και επενδύσεων για τη Γεωργία αναφέρθηκε ο Ετόρε Πραντίνι, πρόεδρος της μεγάλης ιταλικής αγροτοσυνεταιριστικής οργάνωσης Κολντιρέτη και επικεφαλής της Στρατηγικής Επιτροπής της Farm Europe. Όπως τόνισε, το σχέδιο θα πρέπει να στηρίζεται σε δίκαια εισοδήματα για τους αγρότες, ισχυρή παραγωγική ικανότητα και επισητιστική κυριαρχία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κολντιρέτη, ότι η επένδυση στη Γεωργία αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της πρόσβασης των Ευρωπαίων καταναλωτών σε ποιοτικά τρόφιμα και προσιτές τιμές. Μεγαλύτερες εξαρτήσεις κρύβει η αποσύνδεση από την πρωτογενή παραγωγή. Παράλληλα, τάχθηκε κατά μιας κατεύθυνσης που, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εξάρτηση από εναλλακτικά προϊόντα που αποσυνδέονται από την πρωτογενή παραγωγή, όπως τα προϊόντα εργαστηρίου και τα επεξεργασμένα προϊόντα. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να περνάμε από τη μία έκτακτη ανάγκη στην άλλη», υπογράμμισε ο Πραντίνι, παραπέμποντας στις υψηλές τιμές των λιπασμάτων, στην αύξηση του κόστους των καυσίμων και στην ξηρασία. Ως παράδειγμα συγκεκριμένης παρέμβασης, ανέφερε την πλήρη αξιοποίηση του χωνεμένου υπολείμματος, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση της χρήσης και του κόστους των χημικών λιπασμάτων, χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα του εδάφους. Έρχεται λοιπόν ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της Στρατηγικής Επιτροπής Φαλουγύρου, ο κύριος Ατόρε Πραντίνι, και λέει ότι δεν μπορούμε να κινούμαστε συνέχεια με τη λογική ότι επηρεαζόμαστε από τη μία έκτακτη ανάγκη στην άλλη. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική αγροτική πολιτική που θα δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να δημιουργεί, να παράγει έτσι, τρόπον ώστε να έχει μπροστά του το μοντέλο παραγωγής αλλά και το οικονομικό αποτέλεσμα. Δεν μπορεί συνέχεια ο παραγωγός να είναι έρμεο των καταστάσεων που μπορεί να συμβούν από τη μία στιγμή στην άλλη, από έκτακτες δηλαδή καταστάσεις. Πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις που να του δίνουν τη δυνατότητα να βλέπει το μέλλον μέσα από μια διαρκή διαδικασία επένδυσης αλλά και παραγωγής προϊόντων, που να ξέρει τι είναι τα προϊόντα του, σε ποια αγορά πηγαίνουν, ποιες περίπου είναι οι τιμές στις οποίες θα καταναλώσει. Διότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ο Ευρωπαίος παραγωγός και ο Έλληνας βεβαίως, γιατί μέσα σε αυτή το χώρο ζούμε, ζει σε μια κατάσταση που δεν ξέρει τι συμβαίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Και εδώ βέβαια μπαίνει το μεγάλο ερώτημα για τη νέα ΚΑΠ, γιατί από εκεί ξεκίνησε η σημερινή συζήτηση, πόσα χρήματα θα διατεθούν, διότι δυστυχώς διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα πολύ αρνητικά πράγματα. Υπάρχουν φωνές στην Ευρώπη από μεγάλες χώρες όπως είναι η Γερμανία και οι χώρες του Βορρά που ζητάνε να μειωθεί ο προϋπολογισμός ο αγροτικός σε αρκετά υψηλό επίπεδο, γιατί βεβαίως ενδιαφέρονται για τα εξοπλιστικά του προγράμματα. Έχει γίνει πλέον φανερό ότι η βαριά βιομηχανία της Ευρώπης είναι οι εξοπλισμοί, η βαριά βιομηχανία της Γερμανίας και των κρατών δορυφόρων της Γερμανίας είναι, ακουμπάνε στα εξοπλιστικά προγράμματα, και γι' αυτό έχει αρχίσει σε όλη την Ευρώπη να ακούγονται αυτά τα φοβερά και τρομερά ποσά που ενδιαφέρονται να δαπανίσουν για εξοπλισμό στην Ευρώπη, για πραγματικούς ή όχι εχθρούς που τους δημιουργούν πιθανόν οι ίδιοι, γιατί πρέπει να δικαιολογήσουν πως χάσανε την ανταγωνιστικότητά τους απέναντι στην Αμερική και την Κίνα, και βεβαίως επειδή ακριβώς βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, αυτή είναι η πραγματικότητα, η βιομηχανία στρέφεται προς μια άλλη κατεύθυνση που δυστυχώς είναι οι εξοπλισμοί. Και αυτό πρέπει να μας φοβίζει, αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως πολίτες της Ευρώπης. Για να ξαναγυρίσω λοιπόν στα δικά μας, αυτό που ζητάει ο πρόεδρος της αυτής της αλληλικής αγροτοσυνδεστικής οργάνωσης
και βεβαίως της ευρωπαϊκής σκέψης που αφορά τον αγροτικό τομέα, είναι να υπάρχει ένα σταθερό μοντέλο παραγωγής για τους αγρότες, το οποίο θα βασίζεται σε συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα στον αγρότη να μην είναι συνεχώς στον αέρα, παρά να αποφασίζει, να μπορεί να αποφασίσει γιατί επενδύει, πού επενδύει και πού βλέπει ότι μπορούν να πάνε τα προϊόντα του. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε. Η Farm Europe λοιπόν, για να το μαζέψουν σε πολύ μικρές προτάσεις, υποστηρίζει ότι η πτωτική πορεία της Ευρωπαϊκής Γεωργίας δεν είναι αναπόφευκτη και ζητάει ένα πλαίσιο παρεμβάσεων. Μεταξύ των προτάσεων που θέτει στο τραπέζι περιλαμβάνονται βραχυπρόθεσμη στήριξη της ρευστότητας των αγροτών, ενίσχυση των επενδύσεων, άνοιγμα νέων αγορών μεταξύ άλλων στον τομέα της βιοενέργειας, νέες και καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης, μέτρα για την καλύτερη διαχείριση του νερού, επιτάχυνση της ψηφιοποίησης, ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων. Παράλληλα, η οργάνωση συζητά τη δημιουργία ομάδας υψηλού επίπεδου για τον τομέα του σιταριού, κατά το πρότυπο της αντίστοιχης δουλειάς που έχει γίνει στο κτηνοτροφικό τομέα. Το ζητούμενο, σύμφωνα με την Farm Europe, είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού σχεδίου ανθεκτικότητας και επενδύσεων για τη γεωργία, το οποίο θα στηρίξει την ανάπτυξη του κλάδου και θα ενισχύσει τις προοπτικές της ευρωπαϊκής υπαίθρου. Η οργάνωση θεωρεί ότι μια ισχυρότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απαραίτητη, ώστε η γεωργία να επανέλθει στο επίκεντρο των στρατηγικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε αυτό το μικρό πλαίσιο κρύβεται όλος αυτός ο φόβος που υπάρχει σήμερα για τους Ευρωπαίους αγρότες, για τους Έλληνες βέβαια και για τους ζωοκινδυνούς βέβαια, και είναι η βάση για να στηριχθεί το μέλλον. Ή θα ακολουθήσουμε ένα τέτοιο μοντέλο, ή το μοντέλο στους αγρότες, για τους Έλληνες βέβαια και για τους ζωοκινδυνούς βέβαια, και είναι η βάση για να στηριχθεί το μέλλον. Ή θα ακολουθήσουμε ένα τέτοιο

καλά, γιατί χάνονται κάθε μέρα στρέμματα στη Ζάκυνθο, για να μιλήσουμε για τον τόπο μας, που δεν υπάρχουν τα εκτάρια, τα 10 στρέμματα. Στρεματάκια υπάρχουν στη Ζάκυνθο, αλλά δυστυχώς χάνονται και αυτά. Έχουμε ξεκινήσει να χάνουμε τη σταφιδούλα μας, έχουμε ξεκινήσει να χάνουμε τα αμπέλια μας. Δυστυχώς, αν συνεχιστεί και η ίδια κατάσταση και στις ελιές και στο λάδι, θα αρχίσει να χάνεται, να χάνονται στρέμματα και από τη λελοκαλλιέργεια. Όμως είναι, δεν είναι, η κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί. Είπα μερικά πράγματα, αρκεί να υπάρξει τέτοια διάθεση και τέτοια πολιτική βέβαια. Και προς αυτό πρέπει να στραφούμε και να απαιτήσουμε ως αγρότες και της Ζακύνθου και της Ελλάδας και της Ευρώπης. Θα κάνουμε ένα... Εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε για σήμερα. Να ευχαριστήσω και τους συντελεστές εδώ της εκπομπής, την Άννα Καποδίστρα, τον Αλέξανδρο Λάση και τον Σταύρο Λιδέρη από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα ακολουθήσει η παρέβαση της Χαρίκλειας της Μινώτου. Σας χαιρετώ και πάλι.

Τζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Και συνεχίζουμε με κάποια περιβαλλοντικής ταυτότητας θέματα. Έτσι λοιπόν, Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμέτωπη με καταγγελία για το

σχεδιασμό απλοποίησης περισσότερων περιβαλλοντικών νόμων, είναι ένα άρθρο από τη Life. Κατάφορη λοιπόν απόκληση από τις καθιερωμένες διαδικασίες χαρακτήρισαν μη κυβερνητικές οργανώσεις την αναθεώρηση. Περιβαλλοντικές οργανώσεις υπέβαλαν καταγγελία κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα, κατηγορώντας το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι προχωρά σε αναθεώρηση της νομοθεσίας για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων χωρίς επαρκή στοιχεία. Καταγγελία αυτή είναι η πιο πρόσφατη από περιβαλλοντικές οργανώσεις σχετικά με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απλοποιήσει και να περιορίσει τις πολιτικές της. Μια στρατηγική γνωστή ως Omnibus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανταποκρίνεται στις καταγγελίες των βιομηχανιών που υποστηρίζουν ότι οι νόμοι βλάπτουν την ανταγωνιστικότητά τους εναντί παγκόσμιων ανταγωνιστών όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα. Καταγγελία αφορά ένα σχέδιο της Επιτροπής για την αναθεώρηση της κύριας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα φέτος, εν μέρει ως απάντηση στις ανησυχίες εταιριών εξόρυξης και μεταλλουργίας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι περιβαλλοντικές διασφαλίσεις του νόμου καθυστερούν την έκδοση αδειών για νέα ορυχεία καύσιμων πρώτων υλών και άλλα βιομηχανικά έργα. Η καταγγελία λοιπόν ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αλλαγές στους περιβαλλοντικούς νόμους. Σε καταγγελία λοιπόν που υποβλήθηκε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το World Wide Fund, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος και τρεις άλλες οργανώσεις, ανέφεραν ότι η Επιτροπή δεν είχε συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία και δεν είχε συνομιλήσει με τους ενδιαφερόμενους φορείς πριν ανακοινώσει την προγραμματισμένη αναθεώρηση και ότι η παράληψη αυτή συνιστούσε κακή διοίκηση. Το σωρευτικό της αποτέλεσμα συνιστά κατακόρυφη απόκληση από τις καθιερωμένες διαδικασίες, η οποία επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματα των πολιτών, όπως ανέφεραν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Υποστήριξαν ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα δεν αποτελεί την αιτία για την οποία τα νέα ορυχεία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση αδειών και δεν χρειάζεται αναθεώρηση. Ο διαμεσολαβητής θα αποφασίσει αν θα ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την καταγγελία. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, όπως δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του ελεγκτικού οργάνου. Το ελεγκτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαθέτει εξουσίες επιβολής, αλλά διατυπώνει συστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη μελλοντική νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσει τον έλεγχο της Επιτροπής. Πέρσι, ο διαμεσολαβητής υποχρέωσε την Επιτροπή να εξηγήσει δημοσίως γιατί είχε επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης άλλων προτάσεων για τον περιορισμό των νόμων. Για τον περιορισμό των νόμων περί βιωσιμότητας και δεν είχε αξιολογήσει αν οι αλλαγές συμμορφώνονταν με τις δεσμεύσεις της Ευρώπης για την κλιματική αλλαγή. Λίγη μουσική και σε λίγο πάλι μαζί.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα, λίγο αισιόδοξο θα έλεγα, γιατί δίνει μία έτσι νότα αισιοδοξίας μέσα σε όλα τα περίεργα που σας λέμε. Εσείς λοιπόν γνωρίζατε πως η Τήλος μετατρέπει τα απορρίμματά της σε λίπασμα και καύσιμο? Είναι πάλι ένα άρθρο από τη Life. Το Euronews επισκέφθηκε το πρώτο νησί στον κόσμο με μηδενικά απόβλητα, προκειμένου να δει πως λειτουργεί το σύστημά του και κατά πόσο θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και άλλες περιοχές. Η Τήλος, το μικρό νησί των Δωδεκανήσων, συνήθιζε να θάβει τα απορρίμματά της σε μια πλαγιά. Η χωματερή διαρκώς μεγάλωνε, ενώ ο άνεμος παρέσυρε πλαστικά σκουπίδια στις παραλίες που βρίσκονταν τριγύρω. Πρόκειται για ένα γνώριμο πρόβλημα στα μικρά νησιά. Κάτοικοι και τουρίστες παράγουν απορρίμματα, όμως η μεταφορά τους αλλού για ανακύκλωση σπάνια είναι οικονομικά βιώσιμη. Έτσι, τα περισσότερα νησιά θυσιάζουν ένα κομμάτι της πολύτιμης και περιορισμένης γης τους και θάβουν το πρόβλημα. Πριν από μερικά χρόνια, η Τήλος αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία κυκλικής οικονομίας Polygreen και με τη στήριξη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το νησί απομάκρυνε εντελώς τους κάδους απορριμμάτων από τους δρόμους και τους αντικατέστησε με σύστημα συλλογής από πόρτα σε πόρτα. Κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση έλαβε ξεχωριστές σακούλες για τα ανακυκλώσιμα και τα οργανικά απόβλητα, κάθε μία από τις οποίες είχε έναν ειδικό κωδικό QR. Ως αποτέλεσμα, η Τήλος είναι πλέον το πρώτο νησί στον κόσμο που διαθέτει την πιστοποίηση Zero Waste Cities με ποσοστό ανακύκλωσης και κομποστοποίησης που αγγίζει το 90%. Πολύ ψηλότερο τόσο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα, όσο και από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς όμως ακριβώς λειτουργεί? Όλα τα απορρίμματα που συλλέγονται από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μεταφέρονται στο κέντρο κυκλικής καινοτομίας, το οποίο κατασκευάστηκε στο χώρο της παλιάς χωματερής. Όπως θα ακούσετε στη δήλωση του υπεύθυνου του έργου του κυρίου Καστανάκη, πρόκειται για ένα νησί που παράγει απορρίμματα, αλλά δεν θάβει τίποτα. Έτσι λοιπόν, 330 τόνοι το χρόνο, το 60% είναι ανακυκλώσιμο, το 30% οργανικό, ενώ το υπόλοιπο 10% μετατρέπεται σε καύσιμο για τα εργοστάσια τσιμέντου. Τα οργανικά απόβλητα κομποστοποιούνται και μετατρέπονται σε λίπασμα, το οποίο διατίθεται δωρεάν στους ντόπιους αγρότες. Τα μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα μετατρέπονται σε εναλλακτικό καύσιμο. Όλα τα υπόλοιπα διαχωρίζονται σε 15 κατηγορίες, συμπιέζονται και μεταφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου αξιοποιούνται ως πρώτες ύλες με οικονομική αξία. Αυτό δεν είναι πλέον απόβλητο, είναι πρώτη ύλη, όπως δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας της Τήλου, κ. Στάθης Κόντος. Τα πάντα έχουν μια δεύτερη ζωή. Το σύστημα λειτουργεί μόνο εφόσον οι κάτοικοι κάνουν σωστά τη διαλογή των απορριμμάτων στο σπίτι. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάστηκε προσπάθεια. Αρχικά πήγαμε στα σχολεία και πείσαμε τα παιδιά, όπως δήλωσα στο Euronews, χαρακτηριστικά η δήμαρχος κυρία Μαρία Κάμα. Τα παιδιά το μετέφεραν στους γονείς τους και από εκεί εξαπλώθηκε. Το πρόγραμμα Just Go Zero Τήλος είναι έτοιμο να επεκταθεί. Οι περιφερειακές αρχές σχεδιάζουν να διευρύνουν το μοντέλο ώστε περισσότερα μικρά νησιά σε ολόκληρη την Ελλάδα να σταματήσουν να θάβουν τα απορρίμματά τους και να αρχίσουν να τα διαχειρίζονται με το σωστό τρόπο. Λίγη μουσική και σε λίγο πάλι μαζί.

μια που βρισκόμαστε στους μήνες της μετανάστευσης και του κυνηγιού δυστυχώς, πάμε να δούμε ένα συγκεκριμένο άρθρο πάλι από τη Lifo, πώς η κλιματική αλλαγή τροποποιεί τις διαδρομές των μεταναστευτικών πτηνών, σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε. Ειδικός λοιπόν επισημαίνει πως είναι απαραίτητη και η συστηματική και μακροχρόνια παρακολούθηση των ορνηθοπανγυνίδες. Ευνοϊκότερες ή δυσμενέστερες συνθήκες για ορισμένα πτηνά, μεταβάλλοντας σταδιακά τις μετακινήσεις και την κατανομή τους, φαίνεται πως δημιουργεί η κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τη μελέτη. Όπως αναφέρει σχετικά και το ΑΠΕΜΠΕ, για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη και η συστηματική και μακροχρόνια παρακολούθηση της ορνηθοπανίδας. Μόνο μέσα από διαχρονικά δεδομένα μπορούν να διακρίνουν οι ειδικοί αν μια μεταβολή στην παρουσία των πουλιών οφείλεται σε προσωρινή μετακίνηση, σε αλλαγή των συνθήκων διαχύμασης ή σε ευρύτερη πληθυσμιακή μεταβολή. Όπως τονίζει ο Δ. Περικλής Μπρίτσας, καθηγητής βιολογίας άγριας πανίδας και διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Άγριας Πανίδας στο Τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αναλύοντας το θέμα της διαδρομής των μεταναστευτικών πτηνών σε σχέση με και τις καιρικές συνθήκες και την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο σχετικής μελέτης. Πώς επηρεάζουν τα πτηνά ο καιρός και η κλιματική αλλαγή, λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα. Όπως λοιπόν αναφέρει, το κρύο, η βροχή και η διαθεσιμότητα τροφής επηρεάζουν διαφορετικά τα υδρόβια πτηνά, τις μπεκάτσες και τα πουλιά των αγροτικών περιοχών, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο για τα μεταναστευτικά πουλιά, ο χειμώνας δεν είναι απλώς μια εποχή του χρόνου. Είναι μια συνεχής αναζήτηση κατάλληλων συνθήκων για τροφή και επιβίωση. Ένα κύμα ψύχους μπορεί να το οδηγήσει προς τη χώρα μας, αλλά αν το κρύο επιμείνει, μπορεί να αναγκάσει να συνεχίσουν το ταξίδι τους ακόμα νοτιότερα. Αυτή τη σύνθετη σχέση ανάμεσα στον καιρό και τις μετακινήσεις των πτηνών ανέδειξε επιστημονική μελέτη, η οποία εξέταξε χαρακτηριστικά είδη που διαχυμάζουν σε υγροτοπικά, δασικά και αγροδασικά και αγροτικά οικοσυστήματα της Βόρειας Ελλάδας. Όταν το κρύο φέρνει πουλιά στους ελληνικούς υγρότοπους της Βόρειας Ελλάδας, τότε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, στους υγρότοπους οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν αρχικά να αυξήσουν την παρουσία υδρόβιων πτηνών, καθώς πουλιά που διαχυμάζουν βορειότερα μετακινούνται προς περιοχές με υπιότερες συνθήκες. Έτσι, οι υγρότοποι της Βόρειας Ελλάδας αποτελούν σημαντικό καταφύγιο για πάπιες, χήνες και άλλα υδρόβια είδη. Ωστόσο, η παρατεταμένη κακοκαιρία μπορεί να αντιστρέψει αυτή την εικόνα. Όταν οι χαμηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν την πρόσβαση στη τροφή ή καθιστούν τις συνθήκες διαχύμασης δυσμενής, πολλά πτηνά μετακινούνται νοτιότερα. Η μπεκάτσα, για παράδειγμα, ακολουθεί την τροφή. Στα ορεινά δάση, η μπεκάτσα παρουσιάζει διαφορετική συμπεριφορά. Κατά τη διάρκεια έντονων ψυχρών περιόδων, μπορεί να εγκαταλείψει τις ορεινές περιοχές και να αναζητήσει χαμηλότερα υψόμετρα όπου συνθήκες είναι ευνοϊκότερες. Καθοριστικό ρόλο παίζει η πρόσβαση στην τροφή. Η μπεκάτσα αναζητά κυρίως γεωσκόλικες μέσα στο έδαφος, γι' αυτό ο παγετός μπορεί να δυσκολέψει σημαντικά τη διατροφή της. Η βροχή αντίθετα επηρεάζει την υγρασία του εδάφους και τη διαθεσιμότητα της τροφής, με αποτέλεσμα τα πουλιά να μπορούν να διασπείρονται σε περισσότερες αλλά πιο κατάλληλες για αυτά περιοχές. Το επόμενο ερώτημα είναι αν τα πουλιά των αγρών ακολουθούν διαφορετικό ρυθμό. Σε αγροτικές λοιπόν εκτάσεις, ήδη όπως η σιταρίθρα, δεν εμφάνισαν εξίσου σαφή σχέση ανάμεσα στις τοπικές καιρικές συνθήκες και στην παρουσία ή την αναχώρησή τους. Υπήρχαν ενδείξεις, όπως τονίζει ο κ. Μπρίτσας, ότι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες της άνοιξης μπορεί να συνδέονται με μεγαλύτερη παραμονή των πτηνών, χωρίς όμως να προκύπτει ένας γενικός κανόνας. Η διαφορά αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει ότι ο καιρός επηρεάζει τα πτηνά μέσα από τις ιδιαίτερες οικολογικές τους ανάγκες. Για τα υδρόβια πτηνά και την μπεκάτσα, η πρόσβαση στην τροφή μπορεί να περιοριστεί έντονα όταν παγώνουν τα νερά ή το έδαφος. Τα πουλιά των αγροτικών περιοχών που αναζητούν τροφή στην επιφάνεια του εδάφους μπορεί να ανταποκρίνονται διαφορετικά στις ίδιες καιρικές μεταβολές. Και τέλος, το τελευταίο ερώτημα, η κλιματική αλλαγή μπορεί να αλλάξει το χάρτη της διαχύμασης? Σύμφωνα λοιπόν με τον ερευνητή, τον κύριο Μπίρτσα, τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι η μεταβολή της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων μπορεί τελικά να επηρεάσει τις περιοχές όπου διαχυμάζουν τα μεταναστευτικά πτηνά, τη διάρκεια παραμονής τους και τη σύνθεση των ειδών που συναντούμε στους ελληνικούς υγρότοπους, στα δάση και στις αγροτικές εκτάσεις.
Η επίδραση, ωστόσο, όπως επισημαίνεται από τον ίδιο, δεν αναμένεται να είναι ίδια για όλα τα είδη. Έτσι λοιπόν, κάποιες διαφορές που ενδεχομένως έχουμε δει και παρατηρήσει και στη Ζάκυνθο αλλά και σε όλα τα Επτάνησα, μπορεί να συνδέονται όχι μόνο με την μείωση των πληθυσμών κάποιων ειδών, αλλά ενδεχομένως και με τις καιρικές συνθήκες που σίγουρα επηρεάζουν όλη αυτή τη μετακίνηση.

Bert Zakynthou. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΣΑΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΑΡΤ. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένας νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Ποράδες, στις Κιάθο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και σπίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε με μέση τιμή στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Από τύχη δεν τραυματίστηκε πιο σοβαρά μαθητής στο Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του. Μοιραία αποδείχθηκε η πτώση νεαρού φοιτητή από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας το βράδυ στην Πάτρα. Κλείνει από σήμερα και για 4 μήνες το αεροδρόμιο της Χίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωση. Αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Ένας άνθρωπος νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Ο χήμαρος που υπερχείλησε παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα, με τον άτυχο άνδρα να μην καταφέρνει να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητό του. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού, σε Αρχάγγελο, Φαλιράκι, Αφάντου και Καλυθέ, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. Να πάμε στη Ρόδο και τη Χριστίνα Μέγα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία χθες βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του ακραίου κύματος κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Εκτιμάται ότι έπεσαν 264 χιλιοστά βροχής σε 6,5 ώρες, που ισοδυναμούν με το 1/3 της συνολικής βροχής που πέφτει στο νησί όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου έγιναν άνω των 30 επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης και περισσότερες από 200 επεμβάσεις υδάτων από οικίες και καταστήματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην κεντρική Ρόδο και στο βόρειο τρίγωνο του νησιού. Η ακραία κακοκαιρία που χτύπησε τη Ρόδο άφησε πίσω της έναν νεκρό. Ο 62χρονος Ευάγγελος Γιομπλιάκης, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής των Στεγνών, στον Αρχάγγελο, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Εν τω μεταξύ, κλειστά έμειναν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών που μπορεί να προκάλεσε η κακοκαιρία στα κτίρια και στους αύλιους χώρους πριν από την επιστροφή των παιδιών. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στους δρόμους. Εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Κυρία έκλεισαν δρόμοι, ενώ γέφυρα κατέρρευσε και στην περιοχή Κυπαρίσι. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Νούσης.
2: Η Εύβοια έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα έργα υποδομής που έχουν υποστεί ζημιές από τις καταστροφές της κακοκαιρίας του προηγούμενου 24ωρου. Πίσω μου είναι ο ποταμός Κυρέας. Εδώ μέχρι και προχθές βρισκόταν ο δρόμος που συνέδεεται το Προκόπη με το Μαντούδη. Σε δύο σημεία έχει κοπεί ο δρόμος. Αυτή την ώρα γίνονται επιχωματώσεις, χωματουργικές εργασίες από μηχανήματα έργου. Το δεύτερο σημείο στην πλευρά του Μαντουδίου έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Γίνεται και εδώ πέρα ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες μέχρι και το απόγευμα και να παραδοθεί ο δρόμος, η παρακάμψη ουσιαστικά στην κυκλοφορία στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επιλέγουν περιφερειακή οδό. Ωστόσο δεν είναι επιτρεπτός ο δρόμος, δεν είναι εύκολος προσβάσιμος προς τα φορτηγά.
0: Και στην Αλεξανδρούπολη η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως ελαιόδεντρα, στην περιοχή της Αμάκρης. Να πάμε στον Δημήτρη Σταματάκη.
3: Βρισκόμαστε σε έναν από τους πολλούς ελαιώνες που έχει εδώ η περιοχή της Μάκρης. Εξαιτίας αυτών των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή, αλλά και της έντονης βροχόπτωσης. Κάτω στο έδαφος έχει πέσει ο μισός περίπου καρπός. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Η ίδια εικόνα μέσα στους ελαιώνες, μέσα στα ελαιόδεντρα. Σήμερα το πρωί ήρθε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, έκανε μια πρώτη αποτίμηση αυτών των ζημιών. Από αύριο ανοίγει η διαδικασία αυτοί που έχουν υποστεί τη ζημία να υποβάλουν τις αιτήσεις για τις καταστροφές που έχουν πάθει, για να ξεκινήσει η διαδικασία μετά των αποζημιώσεων. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ βρίσκεται στην Ροδόπη και στην Ξάνθη, όπου και εκεί είχαμε μεγάλες καταστροφές, κυρίως σε οποροφόρα δέντρα και κυρίως στα ακτινίδια.

0: Τις πληγές λοιπόν που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία μετράει Ρόδους, θρηνώντας παράλληλα την απώλεια ενός άνδρα το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην παραλία στεγνά του Αρχάγγελου. Οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές και σχολικά κτίρια. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης. Καλό σας μεσημέρι, Δημαρχέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθανασίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, πώς είναι εκεί τα πράγματα. Σήμερα είναι καλύτερη κατάσταση, ωστόσο έχουμε από χθες πολλές καταστροφές.
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες, αλλά είναι μια μέρα θλίψης σημερινή, γιατί χάσαμε έναν συνάνθρωπό μας. Και έχουμε πει ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Δυστυχώς μπορεί το συμβάν να ήταν περιορισμένο χρονικά, εννοώντας ήταν σε μια μέρα μέσα, αλλά χάθηκε μια ζωή. Από εκεί και έπειτα, αποκαταστάσεις βεβαίως έρχονται, πάντα έρχεται δεύτερο μετά την ανθρώπινη ζωή. Αλλά καλούμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τις απογραφές, να κάνουμε τις καταγραφές, να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι ζημίες που είναι πάρα πολλές σε πολλά διαφορετικά σημεία του νησιού μας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και μια σύσκεψη με όλες τις υπηρεσίες αρμόδιες και με τους πολιτικούς προσταμένους και τους συνεργάτες μου για να δρομολογήσουμε την άμεση αποκατάσταση και τη δρομολόγηση όλων αυτών των έργων, των απαραίτητων έργων, κυρίως για την προφύλαξη, για να μην έχουμε ξανά πάλι τέτοια φαινόμενα. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες και αυτό που έγινε χθες, αυτή η ποσότητα νερού και τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 5 ώρες καταγράφηκε μια τεράστια ποσότητα νερού και βροχόπτωσης, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στο δικό δίκτυο.
0: Όσον αφορά τα σχολεία, κύριε Δήμαρχε, είναι σε καλή κατάσταση, έχουμε ζημιές, πώς η επιθεώρηση τι έδειξε?
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, χθες είχαμε κλείσει τα σχολεία γιατί υπήρχε ο φόβος και της μετακίνησης αλλά και της ασφαλείας των παιδιών. Και ευτυχώς που τα κλείσαμε, γιατί καταγράφτηκαν ζημίες μέσα σε σχολικά κτίρια ή σε προάβλους χώρους, με δέντρα που έπεσαν, με σκεπές που πέσαν διάφορες ζημίες, αλλά και μέσα στο κτίριο. Ενώ μέσα στο κτίριο υπήρχε τζάμια τα οποία καταστράφηκαν, ζημίες μέσα σε αίθουσες, μονώσεις πάνω σε οροφές που δεν κράτησαν και μπήκε πάρα πολύ νερό σε κάποιες αίθουσες. Αυτή την καταγραφή κάνουμε τώρα. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να έχουμε και τη σημερινή μέρα κλειστά τα σχολεία για να μπορεί να γίνει μια σωστή καταγραφή. Φοβόμασταν πάρα πολύ το θέμα το ηλεκτρολογικό, εννοώντας ότι καλώδια και θέματα ηλεκτροπληξίας και οτιδήποτε άλλο, για να αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο, κάνουμε τώρα όλη την καταγραφή και με το καλό αύριο θα είναι μια καινούργια μέρα, ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα των σχολείων.
0: Πιστεύετε ότι θα, μέχρι αύριο θα προλάβουν να αποκατασταθούν τα...
1: Ναι, αυτό κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή μέσα οι υπηρεσίες όλες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, το γρηγορότερο δυνατό να αποκατασταθούν οι ζημιές και στους δρόμους και στα σχολεία και σε όλα τα κτίρια όπου εντοπίζονται. Δυστυχώς η ανθρώπινη ζωή δεν επανέρχεται. Ωστόσο, όλα τα άλλα τουλάχιστον να τα κάνετε γρήγορα, να τα φτιάξετε για να μπορέσουν και τα παιδιά να πάνε στα σχολιά τους και όλος ο κόσμος να είναι σε καλύτερη κατάσταση από σήμερα, από αύριο έστω. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και να δώσω και καλή δύναμη στους συναδέλφους, στους δημάρχους που αγωνίζονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας που έχουμε επίσης πάρα πολλά προβλήματα. Ακούω στην Εύβοια, ακούω στη Κρήτη, σε πολλά άλλα σημεία και να τους ευχηθώ όλους καλή δύναμη και να μην έχουμε, κυρίως το σημαντικό, να μην έχουμε πολύ άνθρωπη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πήραμε μια πρώτη γεύση σχεδόν σε όλη την Ελλάδα από χειμώνα. Φθινόπωρο, αλλά τέλος πάντων με δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν όμως περιοχές στη χώρα όπου ο χειμώνας έχει ήδη εγκατασταθεί για τα καλά, όπως για παράδειγμα είναι το κάτω Νευροκόπη στη Δράμα, όπου το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 1 βαθμό κάτω από το 0. Εκεί τα τζάκια, οι σόμπες ανάβουν ήδη από το Σεπτέμβριο και κάτι και αναζητούν όσο το δυνατόν πιο οικονομικούς τρόπους θέρμανσης. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Λουκούμης. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι από το κάτω Νευροκόπη Δράμα. Στον πρώτο λόγο, βέβαια, έχουν οι παραγγελίες σε ξύλα, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται ότι το πετρέλαιο θα τους κοστίσει ακριβά. Πρώτη μέρα διάθεσης το βρίσκει στα 1,52 με 1,55 ευρώ το λίτρο, σε σχέση με 1,15 και 1,20 από πέρυσι, από ό,τι μας είπαν οι πρατηριούχοι. Έτσι λοιπόν στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης όπως ξύλα και πέλετ. Τα ξύλα ενδεικτικά θα σας πω γύρω στα 160 με 180 ευρώ το κυβικό ανάλογα το ξύλο και 400 με 500 ευρώ το πέλετ και αυτό ανάλογα με την ποιότητα. Ο χειμώνας, όπως είπαμε, έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Οι προετοιμασίες για τη χειμερινή περίοδο ξεκινούν παραδοσιακά νωρίτερα από την υπόλοιπη χώρα, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να διαρκούν έως και 8 μήνες. Η εξασφάλιση επαρκούς θέρμανσης αποτελεί την κύρια προτεραιότητα και τη μεγαλύτερη δαπάνη για τα τοπικά νοικοκυριά, καθώς αν κάποιος θερμαίνεται αποκλειστικά με πετρέλαιο θέρμανσης, μπορεί να χρειαστεί 3 και 4 τόνους πετρελαίου ή 15 τόνους ξύλα αν έχει τζάκι ή σόμπες. Και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον προϋπολογισμό του χειμώνα, τα νοικοκυριά εφαρμόζουν πρακτικές ενεργειακές εξοικονόμησης, θέλοντας έτσι να περιορίσουν τη θέρμανση στους απολύτως απαραίτητους χώρους.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και πράγματι, σήμερα είχαμε την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης. Στο Βόρειο Εύρο είναι στο 1,58 με 1,62, ενώ πολλά πρατήρια δεν έχουν παραλάβει ακόμη, όπως θα μας πει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι και σε εμάς ο χειμώνας άρχισε ουσιαστικά εδώ και μία εβδομάδα για τα, τουλάχιστον για τα χωριά του ορεινού όγκου, που οι σόμπες, οι ξυλόσομπες εκεί έχουν ανάψει. Να ξεκινήσουμε όμως από το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τους πατριούχους του Βορείου Εύρου, είναι αυτές οι τιμές που ανέφερες, κέλι από 1,58 έως 1,62. Ήταν προβληματισμένοι ως τώρα, αλλά ανακουφισμένοι δηλώνουν από την τελευταία εξέλιξη στο πετρέλαιο. Δεν περίμεναν μία τόσο γενναία επιδότηση, όπως είπε η κυρία Καλετζή, που φέρεται 40 λεπτά. Περίμενα εκεί γύρω στα 30 λεπτά το πολύ. Τώρα να πούμε ότι αν δεν ίσχυε αυτή η επιδότηση, το πετρέλαιο θα άγγιζε τα 2 ευρώ στην περιοχή μας, στο Βόρειο Εύρο. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός και στον αριθμό των πρατηρίων που θα προμηθευτούν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, διότι η εικόνα που παρουσιάζεται έχει δύο πρόσωπα στα πρατήρια που δειλά-δειλά έχουν κάνει παραγγελίες και σε αυτά που δεν θα σκεφτούν να μην κάνουν καθόλου, γιατί δεν έχουν καμία ακόμα έτσι κίνηση από τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτηση. Επίσης να πούμε ότι αυτό που ίσχυε και πέρυσι θα ισχύσει και φέτος, θα είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για τα πρατήρια Βόρειου Εύρου, που θα κυμανθεί στα 200 λίτρα, δηλαδή κάποιος καταναλωτής πρέπει το ελάχιστο 200 λίτρα να παραγγείλει, και αυτό γιατί δεν μπορούν αλλιώς οι πατηριούχοι να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα, όπως επίσης θα υπάρχει και πίστοση στους καταναλωτές. Σταματάει το τευτέρι, όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, καθώς η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να κινηθεί η ίδια. Όλα αυτά δημιούργησαν μια ανωδική τάση στα καυσόξυλα. Έχουμε μια τάση της τάξης του 20% στη ζήτηση τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες εβδομάδες. Για το Βόρειο Εύρο πάντα μιλάμε.
0: Mm-hmm. Παντού νομίζω, λίγο πολύ.
3: Επειδή εδώ ο χειμώνας είναι πιο αισθητός με την Αλεξανδρούπολη, mm-hmm. Στα ξύλα δριός η αγορά είναι στα 160 ευρώ. Σε κακίες 120 ευρώ τόνους και στις λεύκες 100 ευρώ τόνους, είναι μια αύξηση περίπου στα 20 ευρώ ανακατηγορία.
0: Τώρα, αρκετά σημαντική.
3: Βέβαια. Mm. Να πούμε ότι στα ορεινά χωριά του Εύρου, αλλά και σε πολλά σπίτια στα παιδινά, υπάρχει μια μεταβολή από λέβητες πετρελαίου σε ξυλολέβητες. Ειδικά στα χωριά επάνω του ορεινού όγκου έφτασαν και στο 100% οι οικογένειες που είχαν λέβητες πετρελαίου και τα μετέτρεψαν σε ξυλολέβητες ή ξυλόσομπες, δηλαδή το ξύλο μπήκε πλέον στο 100% στην ζωή τους, και στα χωριά που είναι πιο χαμηλά η ξυλόσομπα μπήκε στα σπίτια. Ζήτημα δηλαδή στο πρωτοκλήσι από τα 80 σπίτια, τα 2 που βρεθήκαν εχθές, από τα 2 με 3 να έχουν πλέον πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ πάνω στον ορεινό όγκο, όπως προείπα, στο 100% έχουν αντικατασταθεί με ξυλολέβητες και μασίνες.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Πάμε και από την άλλη πλευρά, Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα και Τάμια Δάμου, καθώς εκεί επίσης ήταν η πρεμιέρα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, όπως και σε όλη τη χώρα. Να δούμε εκεί ο κόσμος αν είναι ικανοποιημένος και πώς πορεύεται, γιατί είναι μια περιοχή που επίσης έχει δύσκολες συνθήκες και ήδη έχει αρκετό κρύο. Καλό μεσημέρι, Τάμι.
4: με ελάχιστους βέβαια καταναλωτές να πηγαίνουν και να γεμίζουν στο ελάχιστο όσο τους επιτρέπει η τσέπη τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι ίδιοι αλλά και οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων της Φλώνας, καθώς το πετρέλαιο έφτασε εδώ στην περιοχή μας από 1 ευρώ και 55 λεπτά που ξεκίνησε στο 1 ευρώ και 60 λεπτά με τα μεταφορικά, κάνοντας τους κατοίκους της Φλώρινας να τονίζουν πως είναι τιμή απαγορευτική για τους φλωρινιώτες ακόμα και στο 1 και 55 λεπτά το λίτρο, καθώς ήδη από τώρα έχουν ξεκινήσει να ανάβουν τις σόμπες, τα ζάκια και τα καλοριφέρ, με τη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές να πέφτει και υπό του μηδενός τις ημέρες αυτές. Ευχόμαστε να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να μην κάψουμε στο φουλ από τώρα τα καλοριφέρ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Ωστόσο όμως είναι μια ανάσα το επίδομα θέρμανσης, αναφέρουν οι κάτοικοι, με την σημερινή αύξηση που άγγιξε και το 30%, δεν είναι όμως επαρκές προκειμένου να καλύψει τις θερμαντικές ανάγκες των κατοίκων εδώ της περιοχής, ούτε έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε όλες τις οικίες που είχαν ζητήσει οι κάτοικοι της περιοχής να ενταχθούν στο πρόγραμμα εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε οικίες της Φλώρινας αλλά και τοπικών κοινοτήτων εδώ του Δήμου μας. Εν αναμονή λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, γιατί οι κάτοικοι που έβαλαν τώρα πετρέλαιο σήμερα που θα βάλουν το απόγευμα αλλά και αύριο είναι αυτοί που δεν είχαν απόθεμα στις δεξαμενές τους από την περσινή χρονιά, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε και ο εκπρόσωπος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ο κύριος Σουλιάρης, υπογραμμίζοντας πως οι περισσότεροι εξ αυτών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους αναμένουν να δουν αν θα υπάρξουν αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κυρίως πτώση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη Εδέα μου. Ανεβαίνει λοιπόν η δουλειά και στην εμπορία καυσόξυλων, αφού ο κόσμος ζητά εναλλακτικές πηγές θέρμανσης με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν ανέβει στα ύψη. Μιλώντας στον 102 FM, ο εμπόρος καυσόξυλων Ιορδάνης Μπουζαντζίδης τόνισε πάντως ότι και σε αυτό το είδος, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τους συναδέλφους, υπάρχει αύξηση στην τιμή γύρω στο 15 με 20%. Από την αρχή της χρονιάς, που οφείλεται βεβαίως κυρίως στα μεταφορικά, αφού ανέβηκε η τιμή της βενζίνης, είναι λογικό να ανέβει και η τιμή των καυσόξυλων.
5: Ο Ορθάνης Μποζατζίδης, έμπορος καυσόξυλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζατζίδη.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Συγγνώμη για το βιαστικό, αλλά είμαστε πάνω στη φούρια της δουλειάς μας.
6: Ναι, λογικό.
5: Ελπίζω ο σκύλος που καυγίζει να είναι δεμένος, βασικά, κύριε Μποζατζίδη. Να μην έχουμε και άλλα θέματα έτσι live που λένε. Τώρα σας καλέσαμε γιατί πρέπει να είναι στο πικ, στην κορύφωσή του η δουλειά σας αυτές τις μέρες, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, πάντα ήταν αυτό αυτή την εποχή η δουλειά μας στο Fortedis. Τώρα λίγο έχει περισσότερο, μεγαλύτερο πανικό έχει δημιουργηθεί με τα πετρέλαια που ανέβηκαν, με τα ξύλα που ανεβαίνουν, με τα πέλετ, με όλα αυτά. Υπάρχει μια αναστάτωση στην αγορά. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε και να τα βολέψουμε.
5: Όταν λέτε ανεβαίνουν τα ξύλα και τα πέλετ, δηλαδή πού έχουν φτάσει?
7: Έχουμε μια αύξηση γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς. Η αύξηση βασικά οφείλεται περισσότερο στα μεταφορικά που δημιουργούνται από τα βουνά που έρχονται, δηλαδή ανέβηκε πάρα πολύ το καύσιμο και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια έλλειψη, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε επάρκεια, δηλαδή μπορούν να κατεβάσουν βουνά, δεν ξέρω αργότερα από τα βουνά ξύλα, δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει.
5: Και παρόλα...
0: Πάμε τώρα και στον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο Παράνο, να δούμε τις επόμενες μέρες τι αναμένουμε, γιατί σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχουμε βροχές και καταιγίδες, έχει βέβαια το κρύο το σχετικό, αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε έρχεται μια κακοκαιρία εξπρές, θα έλεγα, για μια-δυο μέρες, Χρυσόστομο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Φαίνεται ότι ο καιρός δεν είναι σύμμαχος με την τσέπη μας αυτή τη δύσκολη χρονιά από οικονομικής άποψης, καθώς ο χειμώνας νομίζω βιάζεται να μπει. Έχουμε ήδη κρύο.
0: Και πολύ ξαφνικά έγινε αυτό. Από τη μία μέρα κοντομάνικα, την άλλη στα χειμωνιάτικα.
8: έγινε στα ξαφνικά. Βέβαια, συνηθίζεται αυτό το φθινόπωρο, δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο εποχές, οπότε νομίζω παλινδρομή και ο καιρός. Θα έχουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο, αλλά και μια κακοκαιρία εξπρές, όπως την χαρακτήρισες. Θα μας απασχολήσει λίγες ώρες. Περιμένουμε κάποια φαινόμενα αύριο έτσι από το πρωί, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, κάποιες βροχές, οι οποίες το βράδυ θα έχουν επεκταθεί και σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες αλλά και την Χαλκιδική. Γενικά να πούμε ότι τα φαινόμενα θα είναι ποτιστικού χαρακτήρα, δεν θα έχουμε δηλαδή πολλές καταιγίδες, θα είναι και πιο ήπια τα φαινόμενα και δεν χρειάζεται κάποιος λόγος ανησυχίας. Ενώ μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου αυτά θα κινηθούν ανατολικότερα προς το Ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχει βελτιωθεί ο καιρός σε όλη την χώρα για να πάμε και σε μια Κυριακή με αίθριο καιρό, αλλά και τη Δευτέρα θα έχουμε καλό καιρό. Να πούμε όμως ότι αύριο μέσα στην ημέρα θα πέσει η θερμοκρασία και θα πέσουν και κάποια χιόνια. Έπεσαν και εχθές και προχθές. Αύριο θα είναι και σε χαμηλότερα υψόμετρα, πάνω από τα 1500 με 1600 μέτρα στα ηπειρωτικά, στα βουνά μας, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή ακόμα και στην Πελοπόννησο στα βουνά θα έχουμε χιονάκι. Αξιόλογο κιόλας μάλιστα. Mm-hmm. Ενώ θα έχουμε και πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων, κυρίως το Σάββατο που θα φτάσουν και πάλι τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσκαιρη όμως από την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι και όπως είπαμε θα πάμε με αίθριο καιρό μέχρι τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται κάποια θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ περιμένουμε και παγετό μάλιστα, τόσο στα ορεινά όσο και σε πιο ημιορεινές περιοχές, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε τοπική κλίμακα και στους κάμπους της βόρειας χώρας, κυρίως το Σάββατο το πρωί αλλά και την Κυριακή το ξημέρωμα.
0: Και ότι ετοιμαζόμουν να πω ότι εντάξει απλά θα κάνει λίγο κρύο, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο παγετός μπορεί να δημιουργήσει κάποια ζητήματα.
8: Ναι, χρειάζεται λίγο προσοχή κυρίως από τους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τις καλλιέργειες οι οποίες να είναι ευάλωτες στον παγετό, καθώς και οι περιοχές όπου θα σημειωθεί αυτό θα είναι πιο ψηλά, πιο ορεινά τμήματα, οπότε δεν έχουμε ούτε λεώνες. Θα έλεγα κυρίως για τους οδηγούς χρειάζεται προσοχή. Mm-hmm. Θερμοκρασίες γύρω στους -1 με -2.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αλλάζουμε κλίμα και πάμε στο Μεσολόγγι, όπου εκεί κατά τύχη δεν είχαμε σοβαρότερο τραυματισμό ενός μαθητή του Λυκείου Νεοχωρίου, γιατί ένα παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του, όπως θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γελή, από την Ευπάτρα. Πρέπει να πω ότι όντως από τύχη δεν υπήρξε, όπως είπες και εσύ, σοβαρός τραυματισμός στο παιδί. Είναι μαθητής στο Λύκειο Νεοχωρίου. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αφού του έγιναν ράματα αποχώρησε για το σπίτι του, όπου θα παραμείνει. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τις σοβαρές, πάρα πολλές σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση του κτηρίου, όπως είπε και η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση που μιλάει για όλα αυτά τα προβλήματα που έχει εκεί, που έχουν εκεί τα σχολικά κτίρια. Το παραδέχεται αυτό. Να πούμε ότι είναι ένα σχολικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια, τη δεκαετία του 1970. Λειτουργεί χωρίς οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, και γι' αυτό το λόγο δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμισή του. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Okay. Δεν είναι και το μοναδικό σχολείο. Πάντως από το πρωί οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη, διεκδικώντας ασφαλές σχολείο. Υπάρχει μια προσπάθεια αναβάθμισης των σχολείων, όπως λέει και ο Δήμος. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού του συγκεκριμένου, για να μην θρηνήσει κανένας ποτέ κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο σοβαρό. Πρέπει λοιπόν να διερευνηθούν πλήρως και να αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος που θα διαπιστωθεί, και δεν υπάρχει, όπως λέει και ο Δήμος Μεσολογγίου, περιθώριο επισυχασμού όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών. Η ειλικρίνεια όμως είναι ειλικρίνεια. Οι σχολικές εγκαταστάσεις με προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες είναι αυτό που παρέλαβαν, είπαν, από το Δήμο. Οι στέγες που χρειάζονται επισκευές, κουφώματα αετών, θαρμένα κλιμακοστάσια, ανεπάρκεια σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά όμως πρέπει να λυθούν. Έτσι, και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει επισυχασμός γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και πάλι καλά που το παιδί δεν έπαθε τίποτα χειρότερο. Ωστόσο, δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο και στην περίπτωση ενός νεαρού φοιτητή που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην Πάτρα. Εκεί η πτώση δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραία.
1: Μοιραίο περιστατικό, και μέχρι ώρας, για τα όσα έχουν γίνει γνωστά εκεί στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνη στο κέντρο της πόλης, αυτό το παιδί, ο φοιτητής που σπούδασε στην πόλη της Πάτρας, παρελήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν πάρα πολύ αργά. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της αυτοκυρίας. Έφτασαν στο σημείο αμέσως αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν την περιοχή, καθώς και το ασθενοφόρο, σας λέω, του ΕΚΑΒ, για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο, αλλά πλέον είναι αργά. Δυστυχώς γίνονται και αυτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλούν ότι είχε εκδηλώσει πρόθεση να βάλει τέλος ο ίδιος στη ζωή του. Ωστόσο, αυτές δεν επιβεβαιώνονται επισήμως και δεν πρέπει κανένας να τις επιβεβαιώνει, γιατί κανένας δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από κάθε παιδί, κάθε άνθρωπο ο οποίος φεύγει. Μπορεί να έτυχε και κάτι, έτσι, ένα ατυχές περιστατικό εκεί στο παλκόνι, στο δεύτερο όρο.
0: Μάλιστα, αυτό σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς είχαμε ακούσει σήμερα την συμπληρωματική απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που εμπλέκεται στην υπόθεση Ναέστορα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο 24χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο χρησιμοποίησαν ως καταφύγιο οι δύο νεαροί 29 και 26 χρόνων που κατηγορούνται για την ως φυσική αυτοργή στην εμπριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Κλήθηκε και για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι υπόλοιποι. Επανέλαβε ότι αυτός έδωσε τα κλειδιά στο τέταρτο πρόσωπο, στον 25χρονο, ο οποίος αρνείται ότι έχει εμπλοκή, και μάλιστα επικαλέστηκε και ένα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με την συνηγορό του, δείχνει ότι παραλαμβάνει τη βαλίτσα με τα ρούχα των δύο νεαρών μετά την επίθεση, και αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει ότι είχε δώσει τη χρήση του διαμερίσματος στον 25χρονο χωρίς να γνωρίζει ότι οι δύο νεαροί θα προχωρούσαν σε εμπριστικές επιθέσεις. Η συμπληρωματική απολογία δόθηκε επειδή αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο ως προς τις επιμέρους τουλάχιστον, δηλαδή τις άλλες δύο επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα με γκαζάκια. Και αν, αν δεν έχεις κάποια ερώτηση γι' αυτό, να πω μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα.
0: Φυσικά να την πεις.
2: Ναι, συγκεκριμένα πριν από λιγάκια. Και αν, αν δεν έχεις κάποια ερώτηση γι' αυτό, να πω μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα.
0: Φυσικά να την πεις.

0: παράνομη βία. Δεν εμποδίστηκε δηλαδή κανένας από το Δήμο να κοβούν τα δέντρα, απλώς έκαναν μια ειρηνική διαμαρτυρία. Βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος και ο οποίος ήταν επικεφαλής της παράταξης οικολογίας και πρώην Ευρωβουλευτής Μιχάλης Τερμόπουλος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με 500 περίπου μετανάστες να φτάνουν μόλις τις τελευταίες ώρες στο νησί. Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και συνολικά ο αριθμός των αλλοδαπών που έχουν φτάσει στο νησί ανέρχεται σε 19.000 από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Στάνος Πέδρης, μιλώντας στο Άξιον 24, λέγοντας μάλιστα πως τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη έχουν φτάσει μόνο στην περιοχή ανατολικά, στην Ιελάπετρα, περίπου 1.000 άτομα. Οι μεταναστευτικές ροές που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, παρά το γεγονός ότι έχουμε και άσχημες καιρικές συνθήκες, είδαμε πραγματικά πολύ άθλιες εικόνες με τους αλλοδαπούς που μόλις είχαν φτάσει στην Ιεράπετρα να προσπαθούν να προστατευτούν από το νερό και τη λάσπη και να βρίσκουν καταφύγιο σε καρότσες αυτοκινήτων, φαγάνες μηχανημάτων έργου, και να επιστρατεύονται ακόμα και νταλίκες για να προστατευτούν από τη βροχή, την ώρα που η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, κατέθεσε την τροπολογία στη Βουλή για τη δημιουργία μιας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, εδώ στο Ηράκλειο. Μια τροπολογία που έρχεται να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, υπήρχε κολλησιεργία από όλους τους εμπλεκόμενους και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο είχε δώσει περιθώριο στους αυτοδιοικητικούς για να προτείνουν έναν άλλο εναλλακτικό χώρο που θα πληρούσε τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο για την προσωρινή δομή. Οι αυτοδιοικητικοί εδώ προτίμησαν να μην το πράξουν. Δεν θέλει κανείς προφανώς να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, και στο Υπουργείο προχωρά σε αυτή τη δομή στους Αθανάτους. Θυμίζουμε ότι για τη δομή αυτή υπάρχει έντονη αντίδραση τοπικής κοινωνίας, με συνεχείς ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες κλεισίματος του δρόμου Ηρακλείου Μυρών στο συγκεκριμένο σημείο, και μένει να δούμε ποιες θα είναι και οι εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση, που φαίνεται να παίρνει πλέον τον οριστικό δρόμο της υλοποίησης, αφού μπήκε και η τροπολογία στην Βουλή. Από την άλλη πλευρά, κλείνοντας, να σας πω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από τα στελέχη του λιμενικού για το γεγονός ότι ζητούν επιτακτικά ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και μέσα, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, την ώρα που παραμένουν οι πληροφορίες που θέλουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να περιμένουν απλά τη σειρά τους στις ακτές της Αφρικής, με κύρια είσοδο προς την Ευρώπη, να είναι πλέον το νησί της Κρήτης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: κλείνει το αεροδρόμιο της Χίου από σήμερα και για 4 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωση, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Τη Δευτέρα κλείνει η αγορά και θα γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Βουνακίου με έτοιμα να κλείσει το αεροδρόμιο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τις 15 Νοεμβρίου είναι το χρονοδιάγραμμα για να κλείσει το αεροδρόμιο μέχρι και τις 15 Μαρτίου, έτσι ώστε να προχωρήσουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου. Χθες μάλιστα η ανακοίνωση αυτή που έχει εκδώσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς τις αεροπορικές εταιρείες διαβάστηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Χίου, όπου ήταν και

0: παρόντα μέλη από τις επιτροπές φορέων, είτε μαζικών φορέων, είτε από συλλόγους, έτσι ώστε να έγινε αυτή η ενημέρωση και παράλληλα ελήφθη η απόφαση για κινητοποίηση στη Βροζεχή Δευτέρα. Αυτό ανακοίνωσε και το Επιμελητήριο Χ, που έχει αναλάβει κατά κάποιο τρόπο να οργανώσει αυτή την κινητοποίηση, και παράλληλα οι φορείς να ζητήσουν συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών τη Βροζεχή Τρίτη στην Αθήνα, όπου και εκεί αναμένεται να παραχωρήσουν και συνέντευξη τύπου, εξηγώντας για ποιο λόγο ζητούν να τηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε να κάνει με το αεροδρόμιο της Χίου και που προέβλεπε ότι μετά τα Θεοφάνεια, περί τις 15 του Γενάρη, θα έκλεινε και πριν από το Πάσχα θα άνοιγε και πάλι για να μπορούσε να εξυπηρετήσει το νησί. Αυτό που τίθεται από τους φορείς είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, ότι έχουν ήδη με αυτή την περίοδο γίνει ο προγραμματισμός για επισκέψεις είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη για διάφορους λόγους, από προσωπικές δουλειές μέχρι ακόμη και για γιατρούς, και ότι επίσης δεν υπάρχει κάποιο, δεν έχουν δοθεί και αντισταθμιστικά ωφέλη, ας το πούμε, ή καλύτερα εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα εξυπηρετείται το νησί. Για παράδειγμα, αυτό που έθεσαν οι φορείς και που αναμένεται να το θέσουν και στο Υπουργείο είναι να μπει ένα σκάφος ταχύπλο, έτσι ώστε να είναι πιο γρήγορη η συγκοινωνία με το νησί της Χίου, που για 4 μήνες, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα παραμείνει κλειστό. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι πουθενά αλλού, σε κανένα άλλο αεροδρόμιο που γίνονται έργα επέκτασής του, δεν έχει μια τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια κλείσει το αεροδρόμιο. Την προσεχή Δευτέρα, λοιπόν, έχουμε αυτή την κινητοποίηση και να δούμε, εφόσον γίνει αυτή η συνάντηση στο Υπουργείο, αν θα έχουμε κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα προβλήματα στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας επαναφέρουν στο προσκήνιο οι εργαζόμενοι, καταγγέλλοντας μισθολογικές εκκρεμότητες και ζητώντας άμεσες λύσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα, εξέλιξη που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Φιλαρμονικής και επιβαρύνει τους εργαζόμενους που καλούν τη Δημοτική Αρχή σε διάλογο. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αναστολή, λοιπόν, των δωρεάν μαθημάτων, η έλλειψη αρχιμουσικού και οι μισθολογικές εκκρεμότητες βρίσκονται στο επίκεντρο ξανά των προβλημάτων στη Δημοτική Φιλαρμονική της Καλαμάτας. Οι εργαζόμενοι, όπως ανέφερες και συγγέλη, καταγγέλνουν δεν πληρώθηκαν για το εκπαιδευτικό έργο του Σεπτεμβρίου και ζητούν εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, κάλυψη της θέσης του αρχιμουσικού αλλά και προσλήψεις. Τώρα, από τον Ιανουάριο του 2024, η Φιλαρμονική έπαψε να λειτουργεί ως ξεχωριστό νομικό πρόσωπο με δικό της διοικητικό συμβούλιο. Έτσι, οι αρμοδιότητες και το προσωπικό της πέρασαν απευθείας στον Δήμο Καλαμάτας. Ωστόσο, οι εκκρεμότητες παραμένουν. Για το θέμα μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Σαράντος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι τα προβλήματα προϋπήρχαν. Περιέγραψε ένα σαφές περιβάλλον γύρω από τα στοιχεία των προσλήψεων και τις αμοιβές, αναφέροντας διαφορετικές διεκδικήσεις μεταξύ των μουσικών. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης φιλαρμονικής ή των μαθημάτων και απέδωσε την αναστολή του στην απουσία αρχιμουσικού, για την κάλυψη του οποίου, όπως είπε, απαιτείται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Δεν έδωσε συγκεκριμένο χρόνο διάγραμμα επανέναρξης ή πληρωμής των επίμαχων αμοιβών, ανέφερε όμως ότι αναμένει μια νομική γνωμοδότηση από την πλευρά των εργαζομένων και ότι εάν δεν υπάρξει εξέλιξη μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, θα αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλίες. Τώρα, με 136 χρόνια ιστορίας, και η φιλαρμονική αποτελεί κομμάτι της πολιτικής ταυτότητας της πόλης Καλαμάτας και η άμεση επίλυση των προβλημάτων είναι κρίσιμη για τους εργαζόμενους, τη λειτουργία αλλά και τη δωρεάν μουσική εκπαίδευση των παιδιών, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο ζητούμενο για τους αγρότες παραμένει η μετατροπή των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκεκριμένα μέτρα, με σαφές χρονοδιάγραμμα και πρακτικό αντίτυπο στην καθημερινότητα των εκμεταλλεύσεων, μετά τη χθεσινή του συνάντηση στις Νέες Καριές, όπως αναφέρουν, προειδοποιώντας ότι η οικονομική κατάσταση των εκμεταλλεύσεων επιδεινώνεται, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Ο Γιάννης Γάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Περίπου 20 λεπτά διήρκησε η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και των εκπροσώπων των αγροτών. Ήταν από όλη τη Θεσσαλία βεβαίως εκπρόσωποι. Ωστόσο, αυτό που, όπως είπες και εσύ, αυτό που θέλουν οι αγρότες είναι να δουν συγκεκριμένα πράγματα που θα μεταφράζονται βεβαίως και σε χρήματα στην τσέπη τους. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολλά μέτωπα που είναι ανοιχτά, τα οποία λειτουργούν ως βρόχος για τους αγρότες και την παραγωγική τους δραστηριότητα. Θέλουν βεβαίως, υπενθυμίζουν αυτό που υπενθυμίζουν μετά τη συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό, είναι ότι υπάρχουν ακόμη δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τις περασμένες κινητοποίησεις, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι από τον Νοέμβριο θα υπάρχει αφορολόγηση του πετρελαίου στη Μάνικα και θα πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα δύο φορές το χρόνο, χωρίς να κινδυνεύουν οι αγρότες να χάσουν το ειδικό τιμολόγιο ΓΕΑ. Όσοι μπορούν βεβαίως και έχουν ενταχθεί σε αυτό. Ωστόσο, οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι αυτό που θέλουν είναι πράξεις και όχι λόγια, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν από λόγια έχουν χορτάσει. Οι υποχρεώσεις τους τρέχουν, το πετρέλαιο εξακολουθεί να είναι βεβαίως πάνω από τα 2 ευρώ και σίγουρα το καλλιεργητικό κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Υπάρχει βεβαίως και ζήτημα με τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην επεξεργασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων πληρώνονται βεβαίως τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το θέμα αυτό είναι πρώτης προτεραιότητας, αλλά ωστόσο οι αγρότες γνωρίζουν ότι αν δεν τρέξουν, δεν ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία επί του παρόντος, τουλάχιστον για μια μεγάλη μέρα του αγροτών, φέρονται ανυπέρβλητα, θα έχουν προβλήματα και με την εισπράξη των επιδοτήσεων, αλλά και με προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί αρκετοί από αυτούς, αλλά και με τις αποζημίωσεις του ΕΛΓΑ. Για όλα αυτά τα θέματα βεβαίως αναμένουν λύσεις και, όπως είπαμε και χθες, έχουν ήδη στο πλάνο τους να συναντηθούν, να γίνει μια πανελλαδική συνάντηση εδώ στην οίκαια της Λάρισας μέχρι το τέλος του μήνα, για να αποφασίσουν βεβαίως τι θα πράξουν με τις κινητοποίησεις. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα υπάρξει μία ακόμη συνάντηση όπου θα τεθούν βεβαίως πιο αναλυτικά τα θέματα αυτά που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 20 λεπτής περίπου συνάντησης χθες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εξετελετές συγγενείων περιλαμβάνει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα.
4: Καλό μεσημέρι. Το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μεσόβου εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η ανακαίνιση αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της μονάδας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες υγείας και για τους κατοίκους του Μετσόβου αλλά και το γύρο ορεινών περιοχών. Ο Υπουργός έκανε λόγο για μια υποδομή με προοπτική 10 ετιών, ενώ αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με όσα ανέφερε έχουν ανακοινιστεί 170 κέντρα υγείας και 93 νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η πρόταση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καστριμάνη για την παρουσία ηγετών διαφορετικών ιδιωτικοτήτων με κυλιόμενες υπηρεσίες, ώστε να εξυπηρετούνται πιο αποτελεσματικά οι κάτοικοι της περιοχής. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι η πρόταση εξετάζεται, διευκρινίζοντας πως η εφαρμογή της δεν είναι απλή υπόθεση. Παράλληλα, να σας πω ότι έδωσε έμφαση στις δυνατότητες της τηλεϊατρικής, επισημένοντας ότι τα σύγχρονα συστήματα επιτρέπουν τη μετάδοση βιομετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και απομακρυσμένων περιοχών. Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα προγράμματα πρόληψης, κάνοντας ειδική μία στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, καθώς και στην ενίσχυση του στόλου των ασθενοφόρων. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, αλλά και η βουλευτής Μαρία Κεφάλα, χαιρέτησαν την αναβάθμιση της δομής, με το δεύτερο να χαρακτηρίζει το νέο κτίριο υγείας κόσμημα. Η επίσκεψη του Υπουργού συνεχίζεται με μια σειρά εγγενείων και παρεμβάσεων σε μονάδες υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με επίκεντρο την αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες περίσταλψης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν και τα εγγένεια του νέου οίκου Ευγυριαστού Κιλκής. Ο Γιώργος Γεωργιάδης ήταν εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Όντως, ναι, εγκαινιάστηκαν πριν από λίγο οι σύγχρονες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής, έξω από τον Κιλκής εδώ στο Μεταλλικό. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, καθώς θα μπορεί να φιλοξενεί ήδη 50 συνανθρώπους μας τρίτης ηλικίας και νεότερους χρόνια πάσχοντες με χρόνιες παθήσεις. Ένα έργο που ξεκίνησε, έχει αρκετά χρόνια, ήταν στην κτηριακή υποδομή και τώρα έχει ολοκληρωθεί πλήρως με έναν υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με δαπάνες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ήταν εδώ και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η κυρία Τραβλού, η οποία συγκινημένη μίλησε για την προσφορά αυτή σε ένα χώρο που δεν έχει σχέση με την ναυτιλία, στο χερσαίο Κυλκής, όπως είπε χαρακτηριστικά, ύστερα από σχετική παρέμβαση που έγινε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει αυτή η δαπάνη και η μεγάλη χορηγία για την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας εδώ στο ακριτικό Κυλκής. Η κυρία Μιχαλίδου είπε ότι το θέμα του Υπουργείου δεν αφορά φυσικά μόνο κάποια συγκεκριμένη περιοχή, αφορά όλη την Ελλάδα. Και αγκαλιάσουν, όπως είπε, οι υπηρεσίες και του Κυλκής και θα έχουν τη δυνατότητα οι συνάνθρωποι μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, να απολαμβάνουν στην τρίτη ηλικία, σε αυτή την ηλικία που χρειάζονται οι άνθρωποι ακόμα μεγαλύτερη ιστορική κυκλοτήδα, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνάντηση στα Χανιά είχαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Γερμανό ομολογό του Μπόρις Πιστόριους. Πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι. Στην ενίσχυση της ελληνογερμανικής αμυντικής συνεργασίας και στην ανάπτυξη των κοινών στρατιωτικών δυνατοτήτων, επικεντρώθηκε η συνάντηση που έγινε χτες το μεσημέρι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον ομολογό του από τη Γερμανία Μπόρις Πιστόριους. Οι δύο υπουργοί μάλιστα επισκέφτηκαν το πεδίο πολλής κρίσης στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στη Σούδα που πραγματοποιείται η ετήσια άσκηση αεράμινας Spartan Arrow 2026. Η επίσκεψη μάλιστα ξεκίνησε από την 115 πτέρυγα μάχης, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υποδοχής της γερμανικής αποστολής και συνεχίστηκε στο πεδίο βολής Κρήτης με τους δύο υπουργούς να παρακολουθούν βολές αντιαεροπορικών συστημάτων. Σε κοινές δηλώσεις τους, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την πρόθεση της Ελλάδας να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές και στρατιωτικές σχέσεις με την Γερμανία, με περισσότερες κοινές εκπαιδεύσεις, φιλοξενία γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και ανάπτυξη κοινών οπλικών συστημάτων. Τόνισε δε και έδωσε μάλιστα έμφαση στη δυνατότητα μετάβασης από την απλή συνεργασία στην κοινή παραγωγή αμυντικών συστημάτων. Τέλος, ο κύριος Δένδιας τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον ΝΑΤΟ και δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τη συμμαχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Κήπων εντάχθηκε και επίσημα το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο κέντρο της πόλης του Ναυπλίου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
7: Γεια σας, κύριε Γκέλη. Πράγματι, ο δήμαρχος της πόλης, ο κ. Ορφανός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του πάρκου. Επίσης, τόνισε ότι είναι μια δικαίωση για την πόλη αυτή. Το σχετικό πιστοποιητικό της ένταξης παρέλαβε και έλλη από τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πάρκο είναι ένας ιερός τόπος λόγω της ιστορικότητάς του. Το Ναύπλιο, να τονίσω εδώ, ότι με την κατεδάφιση των τυχών του έφτιαξε ένα πάρκο στο κέντρο και εκεί βέβαια τώρα δεσπόζει ένα έφυπο γλυπτό της Ελλάδος και ποιού. Του αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το οποίο αντικρίζει, θα λέγαμε, τον παρακείμενο Ανδριάντα του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο πάρκο σήμερα γίνονται εκθέσεις τέχνης, μουσικά δρόμενα, υπάρχει δίπλα εκεί και μια γλυπτοθήκη μοντέρνων γλυπτών. Είναι αναγνωρισμένο και τώρα πλέον τονίζω εδώ ότι αφού είναι και μνημείο που χρήζει απόλυτης προστασίας, βοηθά επίσης και αυτή η ένταξη που είχαμε τώρα στους πρόσφατους αυτούς κήπους. Ο Δήμος βέβαια θα πρέπει να αναδείξει περαιτέρω το πάρκο, υπάρχουν δηλαδή και κάποιες υποχρεώσεις, όμως είναι πολύ θετικό ότι το πάρκο αυτό εντάχθηκε στο συγκεκριμένο δίκτυο. Γκέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και τώρα να πάμε στο Μετανκίτσι Χαλκιδικής, να δούμε μια ξεχωριστή δράση αγροτουρισμού που διοργανώνεται με επισκέπτες από το εξωτερικό, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά την Έλεος Συγκομιδή. Ο Νίκος Πιτσκακίδης βρίσκεται εκεί. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
8: Καλό μεσημέρι και από εμένα, από το μεταγκίτσι της Χαλκιδικής. Στο δεύτερο πόδι λέμε πολλές φορές, Γκέλη, ότι στόχος της χώρας μας είναι να επιτευχθεί ο 12-μήνος τουρισμός. Mm-hmm. Όχι μόνο οι ξένοι τουρίστες να έρχονται στην Ελλάδα για το καλοκαίρι για να γευτούν τις παντανόστιμες γεύσεις της χώρας μας, αλλά και να κάνουν φυσικά μπάνια στις κατάπαυσες πανέμορφες παραλίες. Το θέμα είναι να υπάρχει τουρισμός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε μια τέτοια προσπάθεια, παραγωγή από το μεταγκίτσι της Χαλκιδικής φιλοξενούν αυτές τις μέρες ένα γκρουπ 15 Γερμανών τουριστών, οι οποίοι εκτός των άλλων βρίσκονται στη χώρα μας για να κάνουν και ελαιοσυγκομιδή. Τούτες τις μέρες είναι σε εξέλιξη η συγκομιδή της φημισμένης και pop ελιάς γαλανό του μεταγκιτζίου Χαλκιδικής, μια συγκεκριμένη ποικιλία που φύγεται εδώ στους ελαιώνες της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, και οι ξένοι τουρίστες, εκτός των άλλων, έχουν έρθει αυτές τις μέρες και βοηθάνε στο μάζεμα της ελιάς, θέλοντας να βιώσουν όλη αυτή την εμπειρία που συνοδεύει τη συγκεκριμένη εργασία. Εκτός φυσικά από το μάζεμα της ελιάς, θα έρθουν σε επαφή με τα τοπικά προϊόντα, φυσικά θα γευτούν το τοπικό λάδι, το οποίο και μαζεύουν αυτές τις μέρες, και θα κάνουν και γευσηγνωσία μαζί με κάποια άλλα πράγματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμά τους. Όπως μαθαίνουμε από τους συνεργάτες εδώ των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν συνεργάτες στην Γερμανία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Γερμανούς συγκεκριμένα πολίτες να έρθουν στη χώρα μας, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα, για να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις. Μάλιστα, το επόμενο πρόγραμμα που είναι να γίνει τις επόμενες μέρες είναι ήδη γεμάτο, καθώς το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη για τον τουρισμό, καθώς τώρα που οι περισσότεροι τουρίστες έχουν φύγει, κάποιοι εξακολουθούν και έρχονται στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται γνωστή και μια ποικιλία ελιάς και ένα φημισμένο ελληνικό προϊόν, το οποίο με τον τρόπο αυτό διαφημίζεται στο εξωτερικό, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Την ίδια ώρα στη Σάμο, εκπρόσωποι μεγάλων τουριστικών οργανισμών, ταξιδιωτικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι έρχονται στο νησί στο πλαίσιο του WWF Workshop Greece. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Γιατί λοιπόν να πω ότι έχουμε και μια διαφοροποίηση. Αντί για σήμερα που ήταν η εκδήλωση, θα γίνει αύριο, γιατί είχαμε και απογορευτεί κάποιες μέρες. Mm-hmm. Το γνωρίζετε όλοι και πήγαμε και μια μέρα πίσω. Να πω ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαγγελματικές συναντήσεις, επισκέψεις σε σημεία πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος, βιωματικές δραστηριότητες και γνωριμία με τις τουριστικές υποδομές του νησιού, ενώ προβλέπεται και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Να πω τώρα ότι η συνεδριακή μέρα θα αποτελέσει πεδίο συζήτησης για τις τάσεις της γερμανικής αγοράς, τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό, γιατί όπως ξέρετε, για την γερμανική αγορά θέλουμε να την τονώσουμε. Την είχαμε χρόνια, υπήρξε μια διακύμανση και τώρα θέλουμε ακόμα να την ορθοποιήσουμε και να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τους Γερμανούς. Φέτος μας κατέκλυσαν οι Άγγλοι. Ελπίζουμε να κρατήσουμε παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, αλλά και οι σκανδιναβικές χώρες και να αυξήσουμε τον τουρισμό από εκεί, για να μπορέσουμε και έτσι και την επόμενη χρονιά να αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα όπως και τα φετινά, που ήταν ρεκόρ δεκαετίες κατά τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον τουρισμό. Να πω ότι πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ενώ συνδεοργανωτές είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση Ξενοδόχων. Ενώ στη διοργάνωση επίσης συμβάλλουν τοπικοί και πανελλαδικοί φορείς, επιχειρήσεις τουρισμού, της φιλοξενίας των μεταφορών, καθώς και επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την διαμονή και μετακίνηση των συμμετοχών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Σημαντικές εξέλιξεις τρομολογούνται για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας. Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Συγκεκριμένα μιλάμε για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Παλαιό Φρούριο, που ανακοινώθηκε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ιωάννη Νησιά 21-27. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη των αδόχων αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμό του υπολογισμού 593 χιλιάδων για την ανάπλαση τη πρόσβαση στην Τάφρο και την είσοδο του Νέου Φρουρίου, ενώ 450 χιλιάδες ευρώ έχουν προβλεφθεί για την αποκατάσταση κτηρίου κοντά στο μνημείο του Μενεκράτη, το οποίο σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ως ένας χώρος ψηφιακού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Σημαντική εξέλιξη έχουμε και για το Παλαιό Βρετανικό Μουσείο μέσα στο Παλαιό Φρούριο, καθώς οι οριστικές μελέτες αποκατάστασης αναμένεται να παραδοθούν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Δεκέμβρη του 2026, για να αναζητηθεί χρηματοδότηση μετά για την επανάχρηση του ιστορικού κτηρίου ως ενός πολυχώρου πολιτισμού. στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν ακόμα μια συνάντηση που είχε ο κ. Ζαγκίκας με την κυρία Μενδάνη, τον Υπουργό Πολιτισμού, και η αποκατάσταση της Βενετσιάνικης Κρίνης στο Κομπίτσι, που είχε υποστεί μια από την κακοκαιρία του Μπάλου του 2021, και ιερού ναού Παναγίας Οδηγήτριας στους Λιαπάδες και του ιστορικού φάρου του Παλαιού Φλουρίου, καθώς και σε εργασίες σε πολλούς ναούς του νησιού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνα Μοσχάτ. Μένουμε στον πολιτισμό και κλείνουμε όπως κάθε μέρα την περιήγησή μας με την Άξο και τα Περαθήτικα 2026. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Η διοργάνωση πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και έως την Κυριακή φέρνει στους δρόμους, στις πλατείες και στους χώρους του χωριού δράσεις γύρω από την υφαντική, το απεραθήτικο γλωσσικό ιδίωμα, τις τέχνες και τα γράμματα, τη μουσική και τη στιχουργική παράδοση. Η αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Απεράθου με έκθεση υφαντών της περίοδου 1940-2026 και την ομιλία «Οι πρίκες των μανάδων μας». Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας συνεχίζεται με εισηγήσεις για τους απεραθήτες ζωγράφους, ενώ τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην τοπική ντοπιο λαλιά, στις παροιμίες, στην ποίηση και στα μυρολόγια, αλλά και στη μουστική παράδοση της Απειράνθου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Αύριο στα βόρεια αρχικά η μέρα θα ξεκινήσει με νεφώσεις, παροδικές βροχές που το απόγευμα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια, περιοδικά και τις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις θα έχουμε στα ορεινά πάνω από 1600 με 1800 μέτρα. Θερμοκρασία σε πτώση, ανατολικότερα της Πίνδου δεν θα ξεπεράσει 18 με 19 βαθμούς, στα δυτικά μέχρι 22. Άνεμοι βόρειοι, αγγίζοντας πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο. Στη Μακεδονία θα έχουμε ανατολικά στην Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία νεφώσεις και παροδικές βροχές μετά το μεσημέρι και στη Χαλκιδική, ενώ τοπικά ασθενή φαινόμενα θα έχουμε και στη Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17 με 18 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, άνεμη βόρη, πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, μετά το μεσημέρι και το βράδυ πιθανόν λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 10 με 18, άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Καλό απόγευμα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μετά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έβλεξαν τη χώρα μας και ήδη σε πολλές περιοχές οι κάτοικοι μετρούν ακόμα τις πληγές τους αφού έμειναν πίσω σοβαρά προβλήματα και δυστυχώς μια ανθρώπινη απώλεια. Μετά από όλα αυτά λοιπόν ακολουθεί μια πρόσκαιρη καιρική ανάπαυλα, όχι όμως για πολύ, γιατί σύμφωνα με μετεωρολόγους από αύριο περιμένουμε ψυχρές αερίες μας από την Ουκρανία παρακαλώ, οι οποίες αναμένεται να φέρουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Εν τω μεταξύ, από το πρωί έχει ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,55 το λίτρο μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, με τον Πρωθυπουργό να ζητά από τις Βρυξέλλες πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική εφόλης ύλης για τη διαχείριση της ακρίβειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρεγκιούς Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία Νίντονα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξαίρεση των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Θα ζητήσει από την Κομισιόν να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το επίδομα αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι τη στόχου για 5,12 δις ευρώ, καταγράφει στο 9 μήνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου προϋπολογισμό σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βίαιες φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη μέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλβανίας Έντι Ράμα στο Reuters. Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση 15 ανηλίκων σε δύο 18χρονους Αιγύπτιους έξω από το Σπερινό Λύκειο στην Κυψέλη, όπου μαχαίρωσαν τον ένα πισόπλατα, εξετάζουν οι αρχές. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε ο 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκι από την οποία χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού, το απόγευμα ξεκινούν από Ραφίνα και Λαύριο. Τις πληγές τους λοιπόν μετρούν οι κάτοικοι σε Ρόδο και Εύβοια από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται στις Βρυξέλλες σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με την ενέργεια και τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο, 27 Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν λύσεις για την ενεργειακή κρίση, μέτρα για να ανακουφιστούν οι πολίτες, κοινές απαντήσεις, οι οποίες ωστόσο προσκρούν στις διαφωνίες για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην απεσταλμένη μας, την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, η ατζέντα της Συνόδου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική. Ποια είναι η θέση, τι τονίζει την παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλώς σας μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στο ακάμφοβες πρόβλημα του κόστους ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος εδώ στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τον ίδιο να ζητά, Γρηγόρη, στα συμπεράσματα της Συνόδου να μπει το κομμάτι αυτό, δηλαδή της ανάγκης να υπάρξουν και να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα και ευελιξίες για την περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Δηλαδή είναι η θέση της Αθήνας πολύ συγκεκριμένη, πολύ εκπεφρασμένη. Αυτό θα πιέσει και ενώπιον των ομολόγων του Έλληνας Πρωθυπουργός του να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση, να υπάρχει αν το θες μια ευρωπαϊκή ομπρέλα η οποία θα λειτουργήσει πρόσθετα με τα εθνικά μέτρα τα οποία έχει ήδη λάβει και ανακοίνωσε και χθες η κυβέρνηση. Παράλληλα, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που συζητείται εδώ, όπως είπες, είναι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2035, και μπορεί να φαίνεται πρόωρο, δεν είναι. Και αυτό γιατί ήδη υπάρχει η Ιρλανδική πρόταση με την οποία διαφωνεί η Αθήνα. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην δήλωσή του. Αυτό που ξεκαθαρίζει είναι ότι δεν θα δεχτεί στον προϋπολογισμό αυτό, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η χώρα μας σε καμία περίπτωση να υπάρξει περικοπή στις δαπάνες σε δύο βασικά θέματα τα οποία αφορούν στην πολιτική συνοχή και το δεύτερο στην κοινή αγροτική πολιτική. Και αυτό γιατί ήδη η εικόνα της Ιρλανδικής πρότασης προβλέπει, Γρηγόρη, ψαλίδι στις δαπάνες αυτές. Άρα εδώ βάζει μια κόκκινη γραμμή από τη δική της πλευρά η χώρα μας, ότι δεν θα δεχτούν να κλείσει με αυτές τις περικοφές. Και παράλληλα στέλνοντας, αν το θέλεις, και ένα μήνυμα στους φιδωλούς να αλλάξουν αυτές τις χώρες που λέμε οι χώρες των φιδωλών, να αλλάξουν στάση ως προς αυτό.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι, Γεωργία, ότι αυτή η επιχείρηση, αναζήτηση συνένεση, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, η συνένεση που είναι το ζητούμενο, δεν είναι κάτι εύκολο. Έτσι το καταλαβαίνουμε, το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει και άλλες φορές και σε άλλα μεγάλα θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι δύο επίπεδα ποσοστά θέτηση, είναι δύο επίπεδα διαπραγματεύσεων, τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το ένα και κυρίαρχο δεν είναι άλλο από τα μέτρα, τα ευρωπαϊκά μέτρα πρόσθετα και όπως έχει ζητήσει η Αθήνα και το κάνει και το επαναλαμβάνει εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι στοχευμένα και προσωρινά για όσο διαρκεί η κρίση. Ένα είναι αυτό με τις διαπραγματεύσεις να είναι εντονότητες και αυτός δεν υπάρχει συμφωνία από όλες τις χώρες, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και στο ίδιο πλαίσιο. Και παράλληλα το δεύτερο κρίσιμο μέτωπο είναι αυτό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και με βάση το πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί από την Ισλανδία. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα δύο θέματα είναι αυτά που συζητούνται σήμερα. Και αύριο, η αυριανή ημέρα, θα αφορά στη μετανάστευση, αλλά και στις εξελίξεις σε σχέση με την Ουκρανία. Για ολοκληρώνοντας, να σου πω για το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων κρίσεων, Γρηγόρη.
0: Γεωργία Σκιντζίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τρεις προτεραιότητες λοιπόν για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Συνόδου της Βρυξέλλης, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει τροφοδοτήσει νέα άνοδο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλίων να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνέχεια η δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδος στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες. Αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στις Βρυξέλλες λοιπόν για το διήμερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο ακούσαμε και νωρίτερα το ζήτημα των αυξημένων τιμών της ενέργειας και αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την έφυξή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο σημαντικό ζήτημα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 2028-2035, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για ακόμα μια φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Μένουμε στις Βρυξέλλες να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ανταποκριτριά μας στη Βελική Πρωτεύουσα, Έλενα Αποστολίδου.
3: Πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτη μέρα, το πρώτο θέμα συζήτησης που συζητούν αυτή την ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι το ζήτημα της ενέργειας που εντάσσεται στο φάκελο της ανταγωνιστικότητας. Φυσικά είναι το φλέγον ζήτημα, έχει επίγοντα χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Δίνοντάς σας το κλίμα, θα σας πω ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια σύγκρουση, θα λέγαμε, μεταξύ κρατών μελών που ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και θέλουν να προχωρήσουν στη στήριξη ευάλωτων οικοκυριών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, είναι μια ομάδα χωρών που θέλουν ουσιαστικά και φοβούνται ότι οι επιδοτήσεις αυτές θα δημιουργήσει μεγαλύτερη εξάρτηση στα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να σου πω ότι, όπως τόνισε και ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, έχει επίγοντο χαρακτήρα το θέμα της ενέργειας. Και αυτό που ζητούν όλοι είναι βραχυπρόθεσμα μέτρα. Αναμένεται να υπάρξουν, σύμφωνα με πληροφορίες, συμπεράσματα. Μένει να δούμε όμως ποια θα είναι αυτά και πώς θα κλειδώσουν. Δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα είναι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή ο προϋπολογισμός 2028-2035 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να είναι μια συζήτηση, να μην περιμένουμε σήμερα συμπεράσματα. Ωστόσο, διαφαίνεται το κλίμα το οποίο υπάρχει. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων χωρών, χώρες του Βορρά, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία και μάλιστα η Ολλανδία που θέλει έναν μικρότερο προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ να πούμε πως η πρόταση της Ιρλανδίας, είναι η χώρα που έχει την εξάμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει καταρτήσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού που είναι 8% μικρότερος από την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί λοιπόν έρχονται και δείχνουν την αντίθεσή τους οι φίλοι της Συνοχής. Είναι μια ομάδα 16 χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που σήμερα μάλιστα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησαν μια συνάντηση. Φυσικά συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ ζητούν όχι περικοπές και φυσικά προσανατολίζονται στα δύο βασικά σημεία, που είναι η κοινή αγροτική πολιτική αλλά και πολιτική συνοχής, η οποία, όπως λένε, δεν θα πρέπει να γίνουν περικοπές.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 με αυτά, ενώ αυτά γίνονται στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα τώρα ξεκίνησε το πρωί η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή να διαμορφώνεται έως και 40 λεπτά χαμηλότερα ένα λίτρο, χάρη στη κρατική επιδότηση και την έκπτωση των δηληστηρίων. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή του κυμαίνεται κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας δάχτρια, που έχει τις λεπτομέρειες για να μας πει, Πινελόπη, και για την πορεία των τιμών στα καύσιμα κίνησης, αλλά και για τις εκτιμήσεις αγοράς για το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει μεγάλη κίνηση στην αγορά και ότι ο κόσμος έσπευσε για να πάρει να προμηθευτεί πετρελαίο θέρμανσης. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη χρήση του πετρελαίου, αλλά ακόμα είναι αρκετά νωρίς. Όπως είπες, η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 1,55. Αυτό τουλάχιστον ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση της έκπτωσης 40 λεπτών στο λίτρο. Ωστόσο, πάρα πολλά πρατήρια δίνουν χαμηλότερη τιμή και αυτό εξαρτάται καταρχήν από τις συμφωνίες που έχουν οι ίδιοι πρατηριούχοι με τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, αλλά και εξαρτάται από τις προσφορές που κάνουν αρκετές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, σε συνεργασία με τράπεζες μέσω πιστωτικών καρτών. Έτσι, μπορεί η μέση τιμή, μάλλον η τιμή στην Αττική να είναι στο 1,50. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί και να πέφτει χαμηλότερα εξαιτίας ακριβώς αυτών των προσφορών που γίνονται μέσω των πιστωτικών καρτών. Αυτά σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πάμε στην αμόλυβδη, της οποίας συνεχίζεται η επιδότηση. Από την Παρασκευή θα σταματήσουν οι εκπτώσεις των δηληστηρίων, αλλά θα αναλάβει ρόλο η κυβέρνηση, όπου θα συνεχίσουν τα 10 λεπτά της επιδότησης. Η αμόλυβδη λοιπόν, η μέση τιμή της είναι στα 2,20, ενώ το πετρέλαιο, η μέση τιμή του, το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι αυξημένο, όπως ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, θα είναι κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά όλα τα προϊόντα θέρμανσης, δηλαδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό αλλά και τα καυσόξυλα. Το κατώτατο επίδομα θα είναι 1.200 ευρώ και το ανώτατο θα φτάνει μέχρι 1.560, ανάλογα με την περιοχή. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη εξέλιξη των τιμών στο επόμενο διάστημα. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί τι θα συμβεί. Υπάρχει μια ανησυχία στην αγορά για το πώς κινούνται οι διεθνείς τιμές, διότι όλα αυτά τα οποία μιλάμε σχετίζονται άμεσα με τις διεθνείς τιμές. Να πούμε ότι τουλάχιστον 20 μέρες τώρα το Brent είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 104,2 και το αργό της Αμερικής είναι στα 94,9. Ενώ το φυσικό αέριο επίσης είναι πάρα πολύ αυξημένο και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο χαμηλότερα σε σχέση με χθες, αλλά πάρα πολύ υψηλά, στα 85,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, και αυτός είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση ανακοίνωσε μαζί με τα δηληστήρια που συμμετέχουν με την παροχή της έκπτωσης, ότι θα αναθεωρούν τις κινήσεις τους κάθε 15ήμερο. Άρα θα ξαναδούμε τα πράγματα για το πώς εξελίσσεται.
0: 31 Οκτωβρίου τώρα, τέλος μήνες. Σε 17 μέρες από τώρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη δυνατότητα της χώρας να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική της σταθερότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
5: Τα σύννεφα στην αγορά ομολόγων, δηλαδή στο δανεισμό που άλλες χώρες που πριν 10 χρόνια μας κάνανε μαθήματα, ενωθεί με την ενεργειακή κρίση, τότε θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που η χώρα μας, αφενός μεν έχει τη δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα, να μπορεί να βοηθήσει, να μπορεί να στηρίξει όσο μπορεί την κοινωνία, και αφετέρου να θέτουμε στην Ευρώπη επιτακτικά την ανάγκη να υπάρξουν λύσεις.
0: Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρείες για πρόσθετες παρεμβάσεις εφόσον υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, δήλωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε, μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ενεργειακή κρίση, ενώ αναφέρθηκε στο πακέτο στήριξη ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.
6: Μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προσεγγίσεις για ανακούφιση του πολίτη βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και παράλληλα προσθέτουμε διαρκώς δράσεις για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Το 30% επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης προχθές, και τη μείωση πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία που θα αγγίξει τα 1,55. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει και παίρνει μέτρα. Δέστε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών και μεγαλύτερων χωρών και μεγαλύτερων της Ελλάδας που δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρείες. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε και για το 27 συμπεριλάβει 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες καταστάσεις. Από την άλλη, προφανώς, αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που βιώνει ο πλανήτης τα πολλά τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε και κάνουμε πρέπει να ακολουθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης το ακούει με δυσκολία. Όμως αν δεν διατηρήσουμε δημοσιονομική ισορροπία, θα δούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξαναδούμε στη χώρα μας.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, για να έχουμε μια πρώτη αποτίμηση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βεζινοπολών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Κύριε Κιούση, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Το θέμα της ημέρας σήμερα, πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανση. Ποια τιμή βγήκε στην αγορά, πόσο πουλάτε αυτή την ώρα που μιλάμε?
7: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει από 1,55 και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και λιγότερο. Υπάρχουν κάποιες προσφορές των πρώτων ημερών να είναι και φθηνότερο, και φυσικά στην περιφέρεια, όπως είναι και τα καύσιμα κίνησης, έτσι ακολουθεί την ίδια πορεία και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι λίγο ακριβότερο. Το 1,55 δεν είναι φτηνή τιμή, αν πάρουμε μεσοσταθμικά ότι θα είναι μέση τιμή Ελλάδος.
0: Σε σχέση με ό,τι είχαμε πέρυσι, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια.
7: Δεν είναι φτηνή, αλλά είναι πιο προσιτή από το 1,95 που θα ξεκίναγε χωρίς τη διπλή παρέμβαση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί μη θεωρηθεί ότι το 1,55 είναι φτηνό. Στα επίπεδα πέρσι της αντίστοιχης εποχής, 1,10-1,13, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε. Οπότε ξεκινάμε, και ας ελπίσουμε ότι διεθνώς θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών για να έχουμε χαμηλότερες τιμές, αν αυτό γίνει, ή αν η Ευρώπη αποφασίσει κάποια άλλη ενιαία πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις τιμές ενέργειας.
0: 1,55, αλλά με την επιδότηση πέφτει ακόμα λίγο πιο κάτω. Έτσι, αν υπολογίσουμε και την επιδότηση αναλύτρω.
7: Θα σας πω τώρα αμέσως. Καταρχήν η επιδότηση αφορά όλες τις μορφές ενέργειας. Mm-hmm. Αυτοί που είναι δικαιούχοι είναι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν αλλάξει αυτοί οι δικαιούχοι. Μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Είναι οι ίδιοι δικαιούχοι. Πάει με εισοδηματικά κριτήρια, πάει με ακίνητη περιουσία, πάει με οικογενειακή κατάσταση. Αλλά το κυριότερο είναι με γεωγραφικά κριτήρια. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι κινείται σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν μπορεί να πάρει ένας κάτοικος νευροκοπίου την ίδια επιδότηση με κάποιον κάτοικο των 12 νήσων. Οπότε, επειδή κινείται με γεωγραφικά κριτήρια, ξεκινάει από 100 ευρώ στις νότιες περιοχές και φτάνει μέχρι 800 και σε κάποιες πιο ορεινές και βόρειες περιοχές 1200. Αλλά αυτό τα ποσά που προανέφερα αυξάνονται κατά 30%. Αν είστε δικαιούχος των 300 ευρώ θα πάρει 490, των 500 650 και ούτω καθεξής. Και αυτό βοηθάει, οτιδήποτε κίνηση γίνεται. Είτε συνδυασμός δράσεων για να πέσει η τιμή, η τελική τιμή του καταναλωτή φτηνότερα, θα βοηθήσει την κατανάλωση, θα βοηθήσει κυρίως τον καταναλωτή να περάσει ένα πιο αξιοπρεπή χειμώνα.
0: Επειδή...
7: Και αυτό η επιδότηση, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, αυτή η επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά οποιαδήποτε μορφή ενέργειας χρησιμοποιείται. Και για τα ξύλα και για το πέλετ και για το ρεύμα, το φυσικό αέριο,
0: για
7: το υδραέριο, το φωτιστικό πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης κυρίως, αυτή η επιδότηση που δίδεται με γεωγραφικά κριτήρια αφορά για οποιαδήποτε μορφή ενέργειας έχετε αποφασίσει ότι θα περάσετε το χειμώνα.
0: Επειδή γίνεται και αυτή η συζήτηση στις Βρυξέλλες σήμερα με τον Πρωθυπουργό, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ να ζητάει πρόσθετες ευελιξίες για το ενεργειακό κόστος στην Αθήνα. Θα μπορούσε να ληφθούν και άλλα μέτρα. Επιπλέον έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωση, για τον ΦΠΑ στα καύσιμα.
7: Κοιτάξτε, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, για να γίνει έτσι πιο κατανοητό, η εξάλληψη όλου του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αφορά το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Όλο.
7: Αν υπήρχε ένας μηχανισμός, όλο. Μαζί με το ΦΠΑ του, που του αντιστοιχεί, είναι 35 λεπτά. Οπότε, αν βγει κάποιος και πει, εμείς δεν κάναμε οριζόντια έκπτωση στην Αγγλία, κόψαμε όλο τον ειδικό φόρο.
0: Μηδενίσαμε τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ.
7: Ωραία, και όλο το ΦΠΑ. Mm-hmm. Ωραία. Ήταν 35 λεπτά.
0: 35 λεπτά
7: τώρα, 35 λεπτά. Τώρα είναι 40 λεπτά. Κράτος μαζί με δηληστήρια. Είναι 40. Είναι περισσότερο από το μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
0: Κατανόητο.
7: Κοιτάξτε. Σίγουρα υπάρχουν πάντα στο καλό, σε αυτό το προσιτό, υπάρχουν και καλύτερα. Πάντα. Εγώ θεωρώ ότι και για τα καύσιμα κίνηση και για τα καύσιμα θέρμανση και για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο, οποιαδήποτε μορφή ενέργειας, επειδή δεν μπορεί κάποιος να πανεύει στα γεωπολιτικά γεγονότα παγκοσμίως, θεωρώ ότι η Ευρώπη κάπου έχει αργήσει, κάπου έχει πάρει λάθος αποφάσεις και θα σας πω μόνο μία κουβέντα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κιούση.
7: Είναι απάντηση, μειώστε την κατανάλωση στο πρόβλημα των υψηλών τιμών της ενέργειας?
0: Σε καμία περίπτωση.
7: Αυτή την απάντηση έδωσαν.
0: Τα είπατε όλα με αυτό, κύριε Κιούση. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, για τις τιμές τώρα και στο πετρέλαιο θέρμανση. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Τσαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμπούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
8: Έπρεπε να πουλάμε 95 με 2 ευρώ τη θέρμανση. Με την επιδότηση που έδωσε το κράτος, η οποία ανέρχεται στα 40 λεπτά, 20 από τα δικαιοσύνη και 20 από την κυβέρνηση, κατεβαίνει σε ένα 55.
9: Εσείς πόσο θα πουλήσετε? Γιατί ακούμε ότι στην περιφέρεια, ανάλογα με το πόσο κοντά, κάποια μεταφορικά, την ποσότητα που θα βάλει όλος, θα έχουμε διακύμανση τη στιγμή.
8: Εγώ πιστεύω από ένα 58 μέχρι ένα 60 θα πουλάμε σήμερα.
10: Με τα άλλα καύσιμα, τι γίνεται, δηλαδή με το δίζελ κίνηση?
8: Δίζελ κίνηση, παρόλη την επιδότηση που δίνουν τα 20 λεπτά που είναι αυτή τη στιγμή, πάλι είναι ακριβό. Γιατί εμείς εδώ που ζούμε στην περιοχή μας δεν έχουμε τρένο και όλα τα προϊόντα μεταφέρονται στα αστικά κέντρα με μεταφορικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβο το πετρέλαιο. Τώρα με την επιδότηση που θα δώσει από 1 Νοεμβρίου στην Αγγλία και θα, ο ειδικός φόρος και το ΦΠΑ με το σύστημα που κάνει η κυβέρνηση, πιστεύω ίσως ελαφρυνθούν λίγο.
9: Και τιμές, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης πόσο πωλείται?
8: Πιστεύω το πετρέλαιο κίνησης εδώ σε εμάς πουλάμε 2,10 σήμερα.
9: 2,10 και η αμόλυβδη?
8: Ναι. Η αμόλυβδη 2,10, 2,10, 2,12, 2,16.
9: Μάλιστα.
0: Στα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Ντόντις Ανιάδης ήταν στον Brief και θα μας πει περισσότερα. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Νότι την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στις Βρυξέλλες ζήτημα ευρωπαϊκής παρέμβασης απέναντι στην άνοδο των τιμών. Τι σας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
11: Σωστά είναι. Καλησπέρα κύριε κύριε. Είναι, θα λέγαμε, δύο τα μέτρα για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, τόσο το εσωτερικό και πώς θα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, όσο και το διεθνές ευρωπαϊκό μάλλον πεδίο και πόσο εκεί μπορούμε να παρέμβουμε, θα εισακουστεί εν πάση περιπτώσει και ελληνική ή παρέμβαση του Νότου εν πάση περιπτώσει απέναντι σε ένα σκληρό βορρά, ούτως ώστε να υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση στην μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως καταλαβαίνει κανείς, το θέμα ήταν κυρίαρχο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, που λίγο ολοκληρώθηκε, ήταν και αρκετά, διήρκησε πάνω από μια ώρα. Είναι σημαντικά τα ζητήματα που έχουν τεθεί και έτσι υπάρχουν και απόνερα, αν μου επιτρέπετε ο όρος, αντιπολιτευτικά, δηλαδή κατά της αντιπολίτευσης από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς έκανε λόγο για λαϊκισμό και πλειοδοσία που δεν κοστολογείται ουσιαστικά ο κυβερνικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε προτάσεις του Πασόκ και της Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως συνήθως λέει. Έκανε και αναφορά, ζήτησε να γίνουν και συγκρίσεις με το παρελθόν, γιατί και τα δύο κόμματα έχουν κυβερνήσει. Τώρα, αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει κανείς είναι ότι η κυβέρνηση εκτιμά, υποστηρίζει ότι ακολουθεί μια λογισμένη πολιτική, δεν τα δίνει όλα μπροστά ώστε να μην έχει εφεδρίες και αποθέματα, ενώ κάνει και μια προτεραιοποίηση του από πού μπορεί να προσφέρει. Έχει φορολογήσει στο παρελθόν υπερκέρδη δηληστηρίων, αλλά θυμάμαι ότι το καλύτερο είναι να επιδοτηθεί η Αγγλία υπερχαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις Βρυξέλλες, όπου θα λέγαμε ότι ο τίτλος μπορεί να είναι να δούμε και τι θα γίνει στις Βρυξέλλες ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Σύνοδο, και απαντώντας μάλιστα και σε δική μας ερώτηση, τη Ernest Radio, η Έρθμιος συνολικά, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι υπήρχαν μια σειρά πρωτοβουλίες, είτε για το Ταμείο Ανάπτυξης, είτε περίπτωση διαφυγής δαπάνες άμυνας, είτε για το Κάζο Μπέλη, που χλέβαζε η αντιπολίτευση, αλλά αποδείχθηκαν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πιάσαν τόπο, υλοποιήθηκαν και ενίσχυσαν τον ρόλο της χώρας. Έναν ευελπιστώντας, σημειώντας εισαγωγικά μάλιστα ότι δεν συμφωνεί η κυβέρνηση με τις εισηγήσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αλλά ευελπιστώντας ότι κάτι καλύτερο θα κερδίσουμε, και είπαμε σήμερα και αύριο είναι.
0: Περιμένουμε από εκεί. Βεβαίως. Τώρα, σχετίζεται με τα ενεργειακά και το επόμενο θέμα, γιατί ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, σύμφωνα το οποίο η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου σε Ελλάδος ξεκινά με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ. Τι είπε
11: Το ρώτησα Γρηγόρη, αν επιβεβαιώνεται το σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής, επιβεβαιώνεται απεριφραστής, χωρίς περιφράσεις, επιβεβαιώνεται. Ακολουθείται όμως η λογική διαδικασία, δηλαδή η γαλλική κυβέρνηση ζητά, και αυτό έχει τη σημασία του, μόνο από την ελληνική, η γαλλική εταιρεία ζητά μόνο από την ελληνική κυβέρνηση το λιμενικό και την αντίστοιχη αρχή, αλλά και την Κύπρο άδεια για να ποντιστεί, να γίνουν οι έρευνες ώστε να ποντιστεί το καλώδιο, ένα καλώδιο, ένα project, να το πω έτσι, που ουσιαστικά θα συμβάλλει προοπτικά στην ενεργειακή ανακούφιση των χωρών και είναι ένα project χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια. Νότια Ανιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα ενεργειακά, κυρίες και κύριοι. Τη φορολόγηση των υπερκερδών, των ενεργειακών ομίλων και τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστου ζωής προτάσσουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στην προσύνοδό τους στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Πρόεδρος. Φορολόγηση των υπερκερδών, των ενεργειακών ομίλων και τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστου ζωής προτάσσουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στην προσύνοδό τους στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και

0: Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
1: Παράλληλα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος ενέργειας. Υψηλή τόνη από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που επισημαίνει ότι παρά τις όποιες παρεμβάσεις το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει 40% ακριβότερα από το 25%, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να τονίζει την ανάγκη να εκταρρυθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Το θέμα του να βάλεις πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως, κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει, διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
1: Τροπολογία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ακούμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκο Παπά.
3: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Πειράζει την οικονομική πολιτική από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβαρά.
4: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η πλεύση ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
1: Από την πλευρά του, τώρα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις σχετικά με τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, κάνοντας λόγο για ακοστολόγητες παρεμβάσεις.
5: Αυτή τη στιγμή κάποιοι μας κατηγόρησαν για μια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Κάποιοι μας είπαν ότι στη ΔΕΘ δεν δώσαμε πολλά κτλ. Κάποιοι δίνανε πολύ πιο άνετα. Δέστε τα προγράμματα των άλλων κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία.
6: Είναι, το ερώτημα είναι ένα όμως.
5: Δεν θα μπορούσαν ούτε σέντ να δώσουν για την κρίση αυτή, άμα είχαν τα προγράμματά τους. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο μια αντιπολίτευση που ουδέποτε, και σας προσκαλώ να το ψάξετε, ουδέποτε έβαλε φόρο στα διελιστήρια και να κουνάει το δάχτυλο σε μια κυβέρνηση που έχει βάλει δύο φόρο. Φόρους.
6: Πού θα το όμως τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας, που, δηλαδή γιατί τα είπε πάρα πολύ απλά και σε μια γλώσσα που νομίζω είναι κατανοητή από όλους. Λέει μια στιγμή ρε παιδιά, το 19 το πετρέλαιο θέρμανσης το πλήρωνες 1 ευρώ, τώρα το πλήρωνες 2. Δεν είναι 2, είναι ένα 55 μπασιτός. Τη φέτα την έπαιρνες τόσο, τώρα κάνει τόσο.
5: Δηλαδή... Ναι, αλλά και δεν μας είπε. Καλά, εντάξει, Τσίπρας είναι ό,τι θέλει λέει. Αλλά δεν μας είπε, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας ότι το μισθό, τον κατώτατο, μας τον παρέδωσε 660 ευρώ και κοντεύουμε να τον φτάσουμε στο χιλιάρικο. Είναι δύσκολα τα οικονομικά για να τα ασκεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, θα θυμίσω, η Ελλάδα, αν δεν είχε το άχρηστο τρίτο μνημόνιό του, που δεν το χρειαζόμασταν. Επειδή όμως ήθελαν να ζήσουν την πλέργια, πώς το λέγανε, ανάσα αξιοπρέπειας, φορτώθηκε ο ελληνικός λαός 120 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ενεργειακή κρίση και ακρίβεια καθορίζουν το πολιτικό σκηνικό, όπως είπε εδώ στο σταθμό μας ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Σούπης. Κλειδί λοιπόν για τις πολιτικές εξελίξεις και την εικόνα των κομμάτων, το ενεργειακό, και να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
7: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή, καταρχάς, ένα είναι το πρόβλημα που θα καθορίσει την πορεία της κυβέρνησης και τους συσχετισμούς. Αν η Νέα Δημοκρατία θα ανέβει, αλλά νομίζω θα επηρεάσει όλα τα κόμματα. Είναι η σοβαρότητα με την οποία αντιλαμβάνεται η κοινωνία την ενεργειακή κρίση. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας φόβος που ξεπερνάει το 80%
6: όπως όλη την Ευρώπη,
7: ότι έρχονται καταλυτικές επιδράσεις. Ένα κομμάτι απευθύνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν αντιδράς με αμεσότητα. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που λέει καλά αυτά που έχεις πει μέχρι στιγμής δεν φτάνουν, είναι λίγα, πέρα από αυτούς που λένε ότι έχουν μηδενική αξία και δεν έχουν και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, δεν μιλάω για ευρωσκεπτικισμό, τη βλέπουν ότι σου λέει άρα ας κάνουμε στη χώρα, και αρχίζει και φαίνεται δε μία ταχύτητα όπου ο κάθε άνθρωπος σου λέει μέχρι να δούμε θα γίνει από την Ευρώπη, μέχρι να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, ας δούμε εμείς. Το 60% δηλώνει ότι θα μειώσει τη θέρμανση, το 55% της μετακινήσεις. Αυτό είναι το μεγάλο τοπίο που θα επηρεάσει. Η κρίση, ξέρετε, είναι σαν το δίκοπο μαχαίρι. Εάν τις χειριστείς, μπορεί να σε ανεβάσουν πολύ. Εάν δείξεις ότι δεν, μπορεί και να σε βυθίσουν. Η γνώμη μου είναι, όταν έλεγα πριν

0: ότι προφανώς οι πολίτες από την κυβέρνηση ζητάνε λύσεις, όμως απευθύνουν και θα κατηγορώ και θα αξιολογήσουν και την αντιπολίτευση. Δηλαδή σου λέει, δεν μπορεί εμένα να με καίει πώς θα βγάλω το χειμώνα και εσείς να τσακώνεστε αν ο ένας είπε βλάκα τον αρχηγό ή σκουπίδι το ένα στέλεχος το άλλο. Είναι σοβαρές οι καταστάσεις, πείτε μας τι προτείνετε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει συνοπτικά τις λεπτομέρειες. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, σε εσένα και στου ακροατέ μα. Μείωση λοιπόν του δημοσίου χρέου τη Ελλάδα στο 136% του ΑΕΠ φέτο. Από 146,6% πέρσι, δηλαδή περίπου 10 μονάδε κάτω. Και νέα υποχώρηση στο 128,7% το 2027 και στο 111,1% το 2031, προβλέπει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τι παγκόσμιε οικονομικέ προοπτικέ. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας. Της Ιταλίας είναι 137,9% στην Ευρωζώνη, ενώ το 2031 πιο μικρό και από το χρέος της Γαλλίας. Της Γαλλίας αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 123,6% και του Βελγίου στο 122,1%. Η ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους θα στηριχτεί από τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά, αλλά θα διατηρηθούν σε επίπεδα πάνω από το 2%. Ειδικότερα για φέτος, Γρηγόρη, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,4%, ναι, από 4,9% το 2025 και για το 2027 στο 2,6%.
2: Σημαντική
3: νωρίτερα.
2: Αυτή,
3: ναι, νωρίτερα δόθηκαν και τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό για το 9 μήνο του έτους και έδειξαν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα εκτινάχθηκε στα 7,5 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά 2,4 δις τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού.
2: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα τελείως. Μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, η Ρόδος μετρά τις πληγές της με ένα νεκρό και σοβαρές ζημιές. Ένα 24ωρο καταγράφηκε η βροχόπτωση που αντιστοιχεί σε 6 μήνες. Πάμε στο νησί, πάμε στη Ρόδο και στη Μαρία τα Γαβριλιώτη, που έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση που παρουσιάζει και την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νησί. Μαριέτα, τα προβλήματα στο δικό ίδιο και τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα το νησί που ήταν χθες, την κατάσταση που επικρατούσε χθες. Σήμερα έχουμε ήλιο από το πρωί, μια πολύ καλή μέρα, και η προσπάθεια όλων είναι να επανέλθει η κανονικότητα. Βέβαια, το βασικό της χθεσινής κακοκαιρίας ήταν η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, του 62χρονου που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα νερά ενός χυμάρου και έπεσε στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα σήμερα εστιάζονταν το πρωί κυρίως, γιατί όσο περνούν οι ώρες, όπως καταλαβαίνετε,
2: καλύτερευνε οι συνθήκες.
4: Καθίστανται ακριβώς. Προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως από κάποιες κατολιστήσεις, φερτά υλικά, καλάμια που κατέβασαν είτε τα νερά της βροχής, είτε χύμαροι και ματιές που φούσκωσαν.
2: Και μας έκανε εντύπωση και μια εικόνα που είδαμε στην τηλεόραση του Ερνιούς νωρίτερα, Μαριέτα, που βλέπαμε ανθρώπους να είναι στις παραλίες, τουρίστες, στις ξαπλώστρες, ενώ δίπλα τους η εικόνα δεν ήταν και καλύτερη δυνατή. Σκουπίδια, ξύλα, καλάμια, διάφορα φερτά υλικά, καλάμια.
4: Ναι, ήταν η περιοχή του Φαλιρακίου. Είναι μια πολύ τουριστική περιοχή για όσους ξέρουν τη Ρόδο. Και εδώ έχουμε ακόμα πάρα πολύ τουρισμό, πρέπει να σας πω.
2: Ακόμα είναι νωρίς.
4: Ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε ζέστη, έχουμε καλοκαίρι, ευτυχώς.
2: Μαριέτα Γαβριλιώτη, σε ευχαριστούμε, να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δύσκολες ώρες και για τους κατοίκους στη Ρόδο. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όλους. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του φαινομένου. Πάμε στην Νικολέτα Διακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους, Γρηγόρη. Να θέσουμε λοιπόν το πλαίσιο. Από τώρα μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής δεν υπάρχει καμιά επικινδυνότητα σε καμιά περιοχή της χώρας μας, και αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε μία σύντομη χειμερινή συφής επιδείνωση του καιρού, όχι ακραία, αλλά αξιόλογη, κυρίως γιατί έχουν προηγηθεί τα πλημμυρικά φαινόμενα στη χώρα μας. Θα περιλαμβάνει λοιπόν αυτή και νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα τη νύχτα προς το Σάββατο, σε Μαγνησία, Σποράδες, δηλαδή και σε πληγήσεις περιοχές δυστυχώς, στην Εύβοια, Ανατολική Ύστερα, Ανατολική Πελοπόννησο και μέσα στο Αιγαίο. Όλο αυτό θα συνοδευτεί και από έναν βοριά στα 7 μποφόρ, ευτυχώς όχι θυελώδη. Θα πέσει και θερμοκρασία πτώση ικανή να φέρει πάλι χιονοπτώσεις σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι υπάρχει μια πιθανότητα τη νύχτα προς το Σάββατο να χιονίσει ψηλά και στην Πάρνηθα. Το κρατάμε και αυτό, διότι είναι αρκετά πρόημο, νομίζω, για την εποχή. Και από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι του Σαββάτου, ο καιρός βελτιώνεται πλήρως. Και θα πάμε από την Κυριακή με καλοκαιρία σε όλη τη χώρα που θα κρατήσει.
2: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ πολλά προβλήματα λοιπόν σε διάφορες περιοχές. Πήγαμε και στη Ρόδα με τι γίνεται και στην Εύβοια δύσκολες ώρες. Ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδη παραμένει στο επίκεντρο μετά την υπερχείληση του ποταμού Κυρέα που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Προβλήματα και στη Σκιάθο όμως. Το προηγούμενο 24ωρο συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών. Ενώ σημαντικές ζημιές είχαμε σε Εώδεντρα στην Μάκρη Αλεξανδρούπολης από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Και να πούμε τέλος ότι αναχωρούν τα πλοία κανονικά από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, θα ξεκινήσουν να αναχωρούν και τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά και το παρασκήνιο στο Λευκό Οίκο, περιέγραψε η δημοσιογράφος Daily Mail Ελίνα Σειράς, η οποία μίλησε στην Αδαμαντία Λιόλιου στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο στην τηλεόραση του Air News. Πάμε στην Αδαμαντία, την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί όπως ακούσαμε, είδαμε και το σχετικό απόσπασμα Αδαμαντία, όπως αποκάλυψε, η απόφαση λήφθη μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και αυτό έχει προκαλέσει εντύπωση και στην ίδια την δημοσιογράφο, την ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου στη Daily Mail, Ρίνα Σειράς, που μου μίλησε, όπως φυσικά και στους δημοσιογράφους των Αμερικανικών μέσων, καθώς είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Σε κάθε περίπτωση, η Ρίνα Σειράς καλύπτει τα θέματα του Λευκού Οίκου, όπως και όλη την δράση της Kimberly Guilfoyle από την στιγμή που έχει αναλάβει τα καθήκοντά της ως πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα. Η Daily Mail είναι γνωστή εφημερίδα, ταμπλόιτ. Επομένως, ασχολείται πολύ με θέματα lifestyle, όπως και ανθρώπινες ιστορίες. Μαζί με τη Wall Street Journal ήταν οι δύο κορυφαίες εφημερίδες που ασχολήθηκαν με τη δράση της. Και επομένως, είχαμε αυτή την εξέλιξη για την αποπομπή τελικά της Kimberly Guilfoyle από την θέση της. Όπως μου είπε και στο off the record, θα έλεγα, η Ελίνα, η ερώτησή της προς τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, την Κέιτι Ζακαράια, ενόχλησε το Λευκό Οίκο. Ωστόσο, η ίδια η εκπρόσωπος απάντησε πολύ φυσικά ότι ήδη είχε ζητηθεί η αποπομπή της πρέσβεως. Μάλιστα, μένουμε στο χρόνο ότι πιθανότατα ακόμη και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, που έγινε στις 7 Οκτώβρη, ήξερε η ίδια η Kimberly Guilfoyle ότι είναι θέμα χρόνου η αποπομπή της. Ήδη να θυμίσουμε ότι υπήρχαν τα δημοσιεύματα και είχαν διαρρεύσει πολλές πληροφορίες. Δημοσίευμα της ίδιας δημοσιογράφου, της Ελίνα Σειράς, που δείξαμε τη συνέντευξή της στο Earth News, αποκάλυψε ήδη από τις αρχές του Οκτώβρη, δηλαδή πριν από την επίσκεψη Ρούμπιο, και για διάφορες σχέσεις και πιέσεις που υπήρχαν από την πλευρά και από τον κύκλο της Kimberly Guilfoyle προς επιχειρηματίες, ακόμη και Έλληνες. Επίσης, διάφορες συναλλαγές που αφορούσαν ακόμη και αλκοόλ, ακόμη και διάφορα προϊόντα και χρηματικές συναλλαγές, θα έλεγα. Όλα αυτά, πηγές από το Λευκό Οίκο, έλεγαν ότι είχαν ήδη ενοχλήσει τον Μάρκο Ρούμπιο, έστω και αν όταν ρωτήθηκε στην Ελλάδα είπε ότι διερευνάται σε κάθε περίπτωση το θέμα.
2: Τώρα η Βρετανίδα δημοσιογράφος, η Ελίνα Σειράς, έκανε κάποια ανοίξη, κάποια αναφορά, ρωτήθηκε, τη ρώτησε για την επόμενη μέρα σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θεωρεί ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις από αυτή την εξέλιξη?
6: Τη ρώτησα, το ψάχνει και η ίδια, έχει κάνει το ρεπορτάζ της, προκύπτει ότι όχι, δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ότι η πολιτική των ΗΠΑ της Αμερικής ως προς την Ανατολική Μεσόγειο και ως προς τη χώρα μας παραμένει σταθερή, ότι η συγκεκριμένη απόφαση για την Kimberly Guilfoyle αφορά πρόσωπα και όχι την πολιτική των χωρών, και επομένως η επιδίωξη και των ΗΠΑ της Αμερικής είναι η συνέχιση όλων των project και των έργων που τρέχουν, κυρίως στον ενεργειακό τομέα, αλλά και φυσικά η διατήρηση ενός καλού επίπεδου στις σχέσεις των δύο χωρών. Τώρα το βασικό ερώτημα είναι και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Σίγουρα αναλαμβάνει ο νούμερο 2, ο ΧΑΚ, ο οποίος είναι και διπλωμάτης καριέρας με σημαντική παρουσία και γνώση των θεμάτων. Όσα γράφονται και λέγονται για κάποιους Ελληνοαμερικάνους και από το δικό μου ρεπορτάζ πάντως προκύπτει ότι δεν επιβεβαιώνονται και ότι δεν είναι τα συγκεκριμένα ονόματα που διαβάζουμε κυρίως στην δημοσιογράφηση στην Ελλάδα που θα αναλάβουν έστω μετά από την αναπλήρωση, μετά από τον αναπληρωτή την θέση του Αμερικανού πρέσβη στην χώρα μας.
2: Ωραία, περιμένουμε εδώ είμαστε και θα τα σχολιάσουμε σε κάθε περίπτωση. Αδαμαντία Λιόλιου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μοιράστηκες εδώ με τους ακροατές μας στο δελτίο μας, στο μαγκαζίνο. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη συνάδελφο, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία πήρε μια συνέντευξη από την δημοσιογράφο της Daily Mail, την Ελίνα Ασυράς, με σημαντικές αποκαλύψεις για τις συνθήκες από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Πάντως, η Kimberly Guilfoyle φέρεται να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Φλόριντα μετά την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβυρας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε να βρούμε την Κατερίνα Φρίσα, γιατί έχει ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στην Ουάσιγκτον και παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα τη διαδεχτεί βεβαίως στην Αθήνα. Να μείνουμε εμείς τώρα εκτός συνόρων στον πόλεμο του Ιράν. Το CNN αποκαλύπτει τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν σχέδια για τη χρησιμοποίηση της λεγόμενης μητέρας όλων των βοβών του πιο ισχυρού μη πυρηνικού όπλου που διαθέτει το αμερικανικό πλωστάσιο. Πάμε στην Ενθοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική πληροφορία. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη του CNN που βασίζεται σε πληροφορίες από πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους όπως αναφέρεται, το Πεντάγωνο σχεδιάζει τη χρησιμοποίηση, αν φυσικά υπάρξει τέτοια απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ για χτύπημα, ακόμη και της μητέρας όλων των βομβών όπως λέγεται, της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο οπλοστάσιό τους, μπορεί να καταστρέψει ακόμη και 9 οικοδομικά τετράγωνα. Είναι μια ιδιαίτερα ισχυρή βόμβα, ισχυρότερη που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν έχει τόσο διατρητική ικανότητα. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσει να καταστρέψει πυρηνικές ή ενεργειακές υποδομές και κυρίως πυρηνικές υποδομές που βρίσκονται βαθιά μέσα στην γη, κάτω από βουνά, όπως για παράδειγμα την εγκατάσταση στο βουνό Πίκαξ, που έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις διαρροές αυτές και τις πληροφορίες που διαραίουν θέλουν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο όπλο, αν αυτό το όπλο θα είχε ένα στρατηγικό αποτέλεσμα ή αν θα κλιμάκωνε περισσότερο την ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα ήταν πραγματικά καταστροφικό αν χρησιμοποιούνταν σε ενεργειακές ή πυρηνικές υποδομές που γύρω τους υπάρχουν πολιτικές υποδομές, υπάρχουν κατοικίες, υπάρχει πληθυσμός.
2: Βέβαια. Τώρα να φύγουμε από το μέτωπο του Ιράν, να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο της Ουκρανίας. Εκεί ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηριών που είχαν παγώσει για τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία, δηλώνοντας παράλληλα απογοητευμένος από την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ, Έλενα.
7: Ήταν σε ιδιαίτερα υψηλού τόνου η συνέντευξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times. Είπε λοιπόν ότι είναι απογοητευμένος από τον Αμερικανό πρόεδρο και τη συμφωνία με την Ρωσία. Είπε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, σε δηληστήρια της Ρωσίας που είχαν σταματήσει για τρεις ημέρες. Και μάλιστα η Ρωσία σήμερα ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί έπληξαν δηληστήριο στην περιοχή Ρεϊζάν κοντά στην Μόσχα. Μάλιστα υπάρχει και μια αντίστοιχη αντίδραση από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου που λέει ότι ουσιαστικά δεν σέβεται η Ουκρανία την ενεργειακή εκεχηρία. Αυτή η εκεχηρία, ωστόσο, Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι με επί της ουσίας δεν έχει υπάρξει ποτέ. Και επίσης να σου πω, πολύ σημαντικό, την ώρα που υπάρχει και σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι υπήρξε αμερικανική πρόταση Witkoff-Kushner προς τους Ευρωπαίους για να αποδεσμεύσουν παγωμένα κεφάλαια της Ρωσίας, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη Ρωσία, ώστε να έρθει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι το απορρίπτουν. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό σημείο στη ρήξη Ζελένσκι-Τραμπ είναι και το γεγονός της περιορισμένης πρόσβασης στο σύστημα Starlink Star Shield, το στρατιωτικό σκέλος που βοηθάει πάρα πολύ την Ουκρανία.
2: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για το χώρο του πολιτισμού, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Πάμε στην Έλενα Νοφωτής, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
8: Καλό μεσημέρι. Μπέτι Βαλάση, λοιπόν, ήταν η ηθοποιός που στις μνήμες όλων μας, Γρηγόρη, έχει καταγραφεί ως Ηλοξάνδρα στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ της δεκαετίας του 80. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων στο σπίτι του αγωνιστή. Σύντροφος του Διεθνή και επίσης ηθοποιούτη του Βανδύ και επιστήθεια φίλη της Μελίνας Μερκούρη, η Δέσπου Βαλάση, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η Μπέτι, όπως γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπο, από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, και μοίραζε τα πρώτα χρόνια της ζωής της μεταξύ Κατερίνης, όπου ζούσε, και Αθήνας, όπου ζούσε η μητέρα της. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους, μεταξύ των οποίων τον Εμίλιο Χορμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη και τον Σοκράτη Καραντινό. Το 1961 έκανε την πρώτη θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλυτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη, ενσαρκώνοντας την Παλάδα Αθηνά στη σατυρική τριλογία Οδύσσια του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη. Στον κινηματογράφο δραστηριοποιήθηκε από το 1960 έως το 2004, συμμετέχοντας σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και συνεργαζόμενοι με καταξιωμένους σκηνοθέτες.
2: Μάλιστα, πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό, συλληπιτήρια στους δικούς της. Τώρα, πάμε σε μια άλλη πολύ σημαντική είδηση και εξέλιξη. Έχουμε εξέλιξη αναφορικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί είχαμε μια συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου, του Τζορτζ Όσμπορν, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι επιθυμεί να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέπει την παρουσίαση των γλυπτών και στις δύο χώρες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το Λονδίνο θεωρεί απαραίτητη την κοινή αξιοποίησή τους. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, έλεγα?
8: Ένα μοίρασμα, ακόμα μια καινούργια θέση της Βρετανικής πλευράς. Να πούμε λοιπόν ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας και εδώ και 5 χρόνια πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου καταθέτει με έναν ακόμα βρετανικό άγγιγμα, θα λέγαμε, τη δική του άποψη για την επίλυση του ζητήματος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο γενέθλιο τόπο του, ύστερα από τα σενάρια δανεισμού που έχουμε δει στο παρελθόν, Γρηγόρη, όχι και πολύ μεγάλο παρελθόν, πριν από 2 εβδομάδες, και τα λοιπά όπλα που έχει χρησιμοποιήσει η Βρετανική πλευρά στο τραπέζι πέφτει η θέση του μοιράσματος. Μετά λοιπόν από 200 χρόνια αγώνα επιστροφής των γλυπτών του Παρθενών, ο Όσμπορν επανέρχεται ύστερα και από το 23, πρέπει να πούμε, που προείστατο των διαβουλεύσεων, και όλα έδειχναν ότι προχωράμε σε επίλυση του θέματος με σταδιακή επιστροφή των μαρμάρων στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής, με μια πρόσταση που φυσικά δεν είναι αποδεκτή από την ελληνική πλευρά, που στηρίζει σταθερά την απόλυτη επιστροφή των γλυπτών, ώστε το μνημείο της Ακρόπολης να μην είναι ακροτεριασμένο. Ο πρόεδρος του Βρετανικού δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να φτάσουν σε μια συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ενώ και οι δύο πλευρές, εάν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η ελληνική και η βρετανική, επιδείξουν διαλεκτικότητα. Πρέπει να πούμε όμως κάτι κλείνοντας, πραγματικά που δεν άπτεται τη συνέντευξη, να υπενθυμίσουμε απλώς στους ακροατές κάτι το οποίο είχε πει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στους Guardian πριν από περίπου ένα μήνα, το οποίο ήταν σαφές από την πλευρά τους, ότι η επίλυση του θέματος χρειάζεται πολιτική πάνω απ' όλα βούληση και όχι ελιγμούς, κατά τη δική μας άποψη.
2: Ελένα Νεφωτή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, από το αστυνομικό δελτίο και από τη Θεσσαλονίκη μας έρχεται η επόμενη είδηση. Θύμα απάτησε, έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στη πρωτεύουσα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, παρέδωσε στους δράστες περισσότερες από 4.000 χρυσές λίρες. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την υπόθεση. Δέσποινα.
9: Γρηγόρη, σύμφωνα με την καταγγελία της 88χρονης, οι χρυσές λίρες που παρέδωσε ήταν 4.776, που αναλογούν σε περίπου 4% με 4,5 εκατομμύρια ανάλογα με την τιμή πώλησης της χρυσής λίρας, και άλλα 10.000 ευρώ σε χρυσά κοσμήματα. Τα έβαλε σε σακούλες γιατί στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι της Τρίτης δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα από ανδρική φωνή να της λέει ότι είναι από το Δήμο και θα γίνουν έργα για την τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος και κινδυνεύει με ηλεκτροπληξία. Όλα τα χρυσά νομίσματα είναι αυτά που τραβούν την ηλεκτρική ενέργεια και μπορούν να προκαλέσουν σπιθύρες. Και πρέπει να τα βάλει σε σακούλες και να τα βγάλει έξω από το διαμέρισμά της και μάλιστα να αφήσει την πόρτα ανοιχτή, ώστε αν γίνει κάποια έκρηξη να μην διοχετευτεί στο σπίτι, να φύγει προς άλλο δωμάτιο που θα ήταν μακριά από τον ηλεκτρολογικό πίνακα του διαμερίσματος. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις λίγων λεπτών με φωνές να εναλλάσσονται από γυναίκα σε άντρα, με την τελευταία να γίνεται στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα της Τρίτης. Η γυναίκα ενέδωσε, άφησε τα χρήματα. Οι δράστες τα πήραν και εξαφανίστηκαν, ανέβηκαν με το ασανσέρ χωρίς να δώσουν κάποιο σημείο.
2: Χρειάζεται προσοχή σε κάθε περίπτωση, Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε να δούμε τι γίνεται στη γειτονική Αλβανία, που συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι διαδηλώσεις των φοιτητών μετά τις χθεσινές βίαιες συγκρούσεις στα Τίρανα, που είχε σε αποτέλεσμα τραυματισμού αστυνομικών και διαδηλωτών αλλά και συλλήψεις. Η Δέσποινα Συριοπούλα από την Αθροσύνταξη θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Δέσποινα.
10: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως είπες, είναι η τρίτη μέρα των κινητοποιήσεων σήμερα, μετά από χθες τις πολύ αρκετά βίαιες κινητοποιήσεις. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια, οι φοιτητές ήθελαν να πέφτουν από τα μαθήματά τους και πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί η ένταση κλιμακώθηκε. Αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις χρησιμοποιώντας δακρυγόνα, εκτοξευθύρες, νερού και κλόπ. Αυτό το δείχνουν βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν και καταγράφουν αυτές τις βίαιες τα βία στιγμιότυπα. Σήμερα να σου πω ότι ομάδα γυναικών έχει απευθύνει κάλεσμα για αποχή από την εργασία όλων καλώντας τις γυναίκες που απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο, τομέα, αλλά και όσες ασχολούνται με την οικιακή φροντίδα να συμμετέχουν και να βρίσκονται στον πλευρό των φοιτητών. Παράλληλα, φοιτητές από όλη την χώρα και σε άλλες χώρες καλούνται να απέχουν από τα μαθήματά τους. Επίσης, σήμερα είχαμε, Γρηγόρη, και τον Έντι Ράμα να κάνει δηλώσεις.
2: Είπε
10: ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί λόγω των διαδηλώσεων, ότι δεν θα επιτρέψει η βία να εκτροχιάσει το στόχο της Αλβανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει το μέλλον της χώρας.
2: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά για την αθλητική ενημέρωση. Ευρωπαϊκή βραδιά απόψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη. ΑΚ δεν τα κατάφερε χθες για το Champions League, Δημήτρη.
11: Καλησπέρα. Τρία ενετήθηκε χθες μετά από τζιοντινιρέ λάθη και στο μετοφύλακα. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα στα σημερινά, πρώτος μπαίνει στη μάχη ο Παναθηναϊκός κόντρα στους Βόσνιους, κόντρα στην Μπόρατ. Είχαμε και επεισόδια νωρίς το μεσημέρι, 11 συλλήψεις με ρόπαλα. Είχαν μαζί τους οι Βόσνοι που στο θεωρητικά είναι οπαδοί της ομάδας τους. Στις 10 η ώρα Ρεν Όφη για το Europa League και μεγάλη αναμέτρηση στη Μασσαλία Μαρσί Ολυμπιακός 10 η ώρα χωρίς τους παντούς του Ολυμπιακός με όσα έγιναν την προηγούμενη στις αρχές της εβδομάδας με τα εισιτήρια και το πάρε δώσε των γαλλικών αρχών.
2: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία. Ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Σκληρό παζάρι για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034 βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, με τους 27 να εμφανίζονται διχασμένοι για το ύψος και την κατανομή των κονδυλίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες δεν πρόκειται να αποδεχθεί περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα, ζήτησε πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα και δημοσιονομικές ευελιξίες για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης για μηχανισμό διαχείρισης μεταναστευτικών κρίσεων. Για πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία να ζητούν περιορισμό των δαπανών. Στον αντίποδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία τάσσονται υπέρ ενός πιο φιλόδοξου προϋπολογισμού. Στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας έως το Δεκέμβριο, πριν από τον εκλογικό κύκλο του 2027 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απένειμε η επικεφαλής του Κρυσταλίνα Γεωργίεβα κατά την ετήσια σύνοδο του Δουνουτού στην Μπαγκόγκ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις και τα διαδοχικά σοκ παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες. Τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις μόλις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσιονομικό πλεόνασμα, επισημένοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τη λήψη κοινών ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ζητούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Νίκου Ανοτρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας σε βάρος της Ευρώπης, τονίζοντας την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της. Νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση μισθώσεων και υπομισθώσεων διαμερισμάτων στα οποία διαμένουν δεκάδες μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στο Sky, ανακοίνωσε επίσης ότι θα γίνουν και αστυνομικές επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί, όπως τους χαρακτήρισε. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμη και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, κατέληξε ο Υπουργός. Παράσυρση πεζή σημειώθηκε στους αμπελοκήπους στο ύψος της οδού Αργολίδος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της γυναίκας που παρασύρθηκε, ούτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

σύνοψη της εμφάνισης του TY στο Festival Radio Sounds Festival του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 25 χρόνια του Κόσμου στον αέρα. Ξεσκονίζουμε τη δισκογραφία του και ακούσαμε το τραγούδι Wild από το 2019 ήταν αυτό και από το ντεμπούτο άλμπουμ του το The Gypsy Soul of TY. Έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος στους 93,6, Κόσμος και στις τηλεοράσεις σας, Κόσμος και στο Ερτέκο, Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4 και έρχεται η ψυχεδελική gospel του Μάικλ Κιουανούκα που προσδιορίζει εδώ με αυτό το κομμάτι τον όρο ήρωας. Δεν μιλά για ατρόμητους ηγέτες, αλλά για τους καθημερινούς, ευάλωτους ανθρώπους που παλεύουν να κρατήσουν την ανθρωπιά τους ζωντανή μέσα σε ένα εχθρικό σύστημα. Hero.

Σενιωρίτα και James, βεβαίως από το 2001 και το άλμπουμ Pleased to Meet You, και έρχονται οι Broken Bells στο ντουέτο του Danger Mouse και του James Mercer των Sins. Από το 2019 αυτό, Good Luck.

πιο διάσημα τραγούδια των Stranglers στο Baroque Pop κομμάτι Golden Brown, βεβαίως από το 1981. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο στην Αυστραλία, να ακούσουμε τους Dope Lemon, το project του Angus Stone, πιο γνωστός μας από το συγκρότημα που διατηρεί μαζί με την αδελφή του Julia, τους Angus and Julia Stone, εδώ από το 2016. Από το άλμπουμ Honey Bones ακούμε το Stonecutters. Ειδήσεις σε τίτλους σε λιγάκι από το Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα συμπεράσματα του προσχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις μόλις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσιονομικό πλεόνασμα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σχολιάζοντας τα εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την επικεφαλής του Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Abbey Marengo. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Τέλος της ενοικιάσης διαμερισμάτων από δεκάδες μετανάστες ταυτόχρονα, προανήγγειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, σημείωσε. Η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας ζητά να γίνει εκταφή σωρών θυμάτων των τεμπών και καλεί τους ιατροδικαστές να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα Σπίτι του Αγωνιστή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: cosmos.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε στο Hafnote. Hafnote.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Καινούριο και ακροσκεφάτο σίγγλ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Σέλβα με τίτλο Φουτούρο. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για εμάς. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές είναι η Λουκία Σούπουλη. Έρχεται ένα διαχρονικά αγαπημένο τραγούδι εδώ του κόσμου. Από το 2006, Chocolate Distance.

το 2002 μας ήρθε αυτό το κομμάτι και ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια της underground αραβικής σκηνής. Είναι το λιβανέζικο indie pop συγκρότημα των Soap Kills και το Cosmos Classic κομμάτι με τίτλο Tango. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Έρχεται η Νατάσα Άτλας για τη συνέχεια, μια καλλιτέχνηδα που κουβαλά στις φλέβες της όλη τη Μεσόγειο. Είναι γεννημένη στο Βέλγιο από πατέρα Αιγύπτιο μαροκινής καταγωγής και Βρετανίδα μητέρα. Εδώ δίνει νέα πνοή στο κλασικό γαλλικό κομμάτι της Φρανσουάζ Αρντί. Μόνα Μίλα Ροζ.

φίλοι, σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία και αυτό το μεσημέρι. Μείνετε εδώ στους 93,6. Ακολούθη Κωνσταντίνος Πατσόβλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο Παρασκευή το μεσημέρι στις 2 ακριβώς, αφού φτάσαμε έτσι να κλείσουμε στην Αλγερία. Με την Σποντ μαζί, που όμως έχει βάση της στο Παρίσι, εδώ μία οδή στην αγάπη, την ελευθερία και την επιβίωση σε δύσκολους καιρούς. Μοιράζ και τα λέμε αύριο από την Ελπίδα Παπουτσή και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloom Box για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B Band για ένα διήμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. One Therapy Κηφισιά, στη γκριμένη πλατεία μας. 210-8019-533, Λεωφόρος Κηφισίας 236.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: 25 χρόνια ο νέα και ο κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman τη Ουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Blessed και το Stop This Flame από εκείνα που έχουν γράψει αρκετά χιλιόμετρα τα τελευταία χρόνια, από εκείνα τα τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει, έχουμε αγαπήσει. Και ήθελα να πω τρόπους επικοινωνίας, 2-10-6-06-64-29, ο ένας τρόπος για να βρισκόμαστε εκτός αέρα, κόσμος 936 για τα social. Εκεί κάνετε κλικ, μαθαίνετε τα νέα μας, κάνετε και like φυσικά και στέλνετε τα μηνύματά σας στο inbox και περιμένουμε και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε. Δίνετε στίγμα λοιπόν στο απόγευμα της Πέμπτης.

Αυτό ήταν το Spooky σε μια διαφορετική εκδοχή και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή σήμερα. Μια αναφορά λοιπόν στην σπουδαία ηθοποιό Μπέτι Βαλάση που έφυγε σε ηλικία 89 ετών, η αγαπημένη Λοξάνδρα της ελληνικής τηλεόρασης, άφησε το αποτύπωμά της στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1937, έγινε γνωστή και αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη Λοξάνδρα, την επιτυχημένη και τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, ασπρόμαυρη σειρά που προβλήθηκε το 1980 από τη δημόσια τηλεόραση. Η ερμηνεία της στον ομώνυμο ρόλο θεωρήθηκε από τους κριτικούς η καλύτερη της καριέρας της. Οι γονείς της ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και το 1961 έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλουτά δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη. Υποδίθηκε την Παλάδα Αθηνά στη σατυρική τριλογία Οδύσσια του Μανώλη Σκουλούδη. Ακολούθησαν πολλές θεατρικές επιτυχίες στο πλευρό καταξιωμένων ηθοποιών, ενώ από το 1960 μέχρι και το 2004 συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους σπουδαίων σκηνοθετών. Μάλιστα τη συνέδεε και στενή φιλία με την Μελίνα Μερκούρη, με την οποία συνεργάστηκε τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο.

Σε James, Laura Mvula, Nobody Knows My Name. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Στο μεταξύ βλέπα τώρα ότι θα συνεχιστεί έτσι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες.

επίσημο Take 5. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε τώρα πάμε για τις ειδήσεις. Να μάθουμε τα τελευταία νέα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι τα συμπεράσματα του προσχεδίου για την ενεργειακή κρίση δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Abbey Marengo. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Επίσκεψη στο Ριάντ πραγματοποιεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος έγινε δεκτός από τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμπετ Μπιν Σαλμάν. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη έρευνες από κλιμάκιο της Τρίτης ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στο παλιό πολεμικό μουσείο των πρώην Ιταλικών στρατώνων στα Χανιά, λόγω κατάρρευσης της όροφης. Σε 24-ωρη λειτουργία το μετρό το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, καθώς και επιλεγμένες λεωφοριακές γραμμές για την Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Πυλωνάς. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα Σπίτι του Αγωνιστή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος.

Bridges και το Laredo από το 2024. Έχει καινούριο υλικό φυσικά αυτό το διάστημα, αλλά είπαμε να θυμηθούμε αυτό που έχουμε τόσο πολύ παίξει και ακούσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και είμαστε στο δεύτερο ημίωρο λοιπόν, εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι Πέμπτη, μιλάμε για σινεμά της Πέμπτης, για την ημέρα που έχουμε τις νέες ταινίες. Αλλά λέω να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι στις 29 Οκτωβρίου έρχεται η γιορτή του σινεμά, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και αυτό το κλασικό, το καθιερωμένο πια μεγάλο ετήσιο ραντεβού του κοινού με τη μεγάλη οθόνη. Πέμπτη λοιπόν, 29 Οκτωβρίου, ενιαίο εισιτήριο 3 ευρώ για όλες τις ταινίες και όλες τις προβολές σε όλους τους κινηματογράφους στη χώρα μας. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και μια ευκαιρία να πάμε σινεμά. Καλησπέρα ξανά.

λέγεται Sous Influence. Αυτό ακριβώς κυκλοφόρησε στις 4 Σεπτεμβρίου και ουσιαστικά σηματοδοτεί, ανοίγει μάλλον για την ακρίβεια, ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και καταπιάνεται πια με θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική πίεση και με το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να χάσει την ταυτότητά του σε αυτόν τον κόσμο που όλοι είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι και αν θέλεις και υπερεκτεθειμένοι.

όλο και του κόσμου μας. Από την πρόσφατη δουλειά του

Γκίσμο Βαρέγιας, Into the Night, και μία από τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα στις αίθουσες είναι το Έτσι Ξαφνικά, αυτό το φιλμ που μας έρχεται από την Γαλλία. Είναι μια γαλλο-ιαπωνική ταινία, ουσιαστικά σε σκηνοθεσία Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, και η ιστορία λέει πως η Μαριλού, διευθύντρια ενός γαλλικού οίκου ευγυρίας, θα γνωριστεί με την Μάρι, μια Ιαπωνέζα σκηνοθέτητα θεάτρου που πάσχει από καρκίνο σε τελικό στάδιο. Η φιλία τους θα αλλάξει τη ζωή και των δύο με απρόσμενο τρόπο, και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, έχει βραβείο γυναικείας ερμηνείας στις Κάνες. Αυτό το τρίωρο διαλογικό δράμα, το οποίο προσεγγίζει, λέει, ελεγιακά τις διαχρονικές αξίες και τα σύγχρονα προβλήματα της ζωής, ανακαλύπτοντας την κινηματογραφική ποίηση στις αφηγηματικές λεπτομέρειες. Με πάρα πολύ καλές κριτικές η ταινία, είναι από εκείνες που θα δούμε αυτές τις ημέρες στα σινεμά. Έχουν πραγματικά ενδιαφέρον, παρότι είναι 196 λεπτά. Αξίζει.

Unforgiven ή αλλιώς εσύ μου χάραξες πορεία. Και θέλω να μιλήσουμε για μια παράσταση που λέγεται «Η βροχή μέσα της» του Γιάννη Παπάζογλου, που ανεβαίνει από αυτή την Κυριακή σε σκηνοθεσία Θωμά Μαυρογόνατου στον τεχνοχώρο εργοτάξεων και θα παρουσιάζεται κάθε Κυριακή. Ένα παλιό διαμέρισμα λοιπόν στο κέντρο της πόλης, γίνεται πεδίο μνήμης και αποκάλυψης. Η επιστροφή μιας γυναίκας στο πατρικό της ξυπνά επώδυνες σχέσεις αποξένωσης, ενοχές και τραύματα. Ένας άγνωστος εθουσάρχης παλιού σινεμά εμφανίζεται ως υποψήφιος ενοικιαστής και πυροδοτεί ένα παιχνίδι ανάμεσα στην πραγματικότητα και την φαντασία. Νουάρ ατμόσφαιρα, κινηματογραφικές εικόνες και η βροχή μέσα και έξω από το δακρυσμένο τζάμι να επαναπροσδιορίζει έναν κόσμο μοναξιάς, χαμένων ονείρων και παρακμής. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Ανδρουστόπουλος και η Ελένη Σταυράκη Κοντοσταύλου. Να, από αυτή την Κυριακή λοιπόν και κάθε Κυριακή στον τεχνοχώρο εργοτάξεων στον Άγιο Δημήτριο. Και έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς για την παράσταση της Κυριακής που είναι και η πρεμιέρα στις 8:30. Για να διεκδικήσετε λοιπόν τις θέσεις σας, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio και τη λέξη θέατρο. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και τη λέξη θέατρο λοιπόν στο Viber Κόσμος Radio για να διεκδικήσετε δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Βροχή μέσα της» στο θέατρο Τεχνοχώρος Εργοτάξεων. Μια παράσταση που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Bulls επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Sling και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση ένα

0: Sport.gr.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Της χαράς η μία άκρη ψηλά στα.
4: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει την εκδήλωση «Η μουσική στην υπηρεσία της ειρήνης και των κοινών αξιών». Μια συζήτηση αφιερωμένη στη μουσική ως εργαλείο ειρήνης και μια συναυλία με τον πιανίστα Άντρε Μανουκιάν και την ερμηνεύτρια Δάφνη Κρυθαράς. 5η 22 Οκτωβρίου στις 7 στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ΣΥΝΑ 31, είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Κόσμος 93,6.

Naked Souls. Can I call you Rose? Λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και ξέρετε ότι αύριο το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε τη μεγάλη μας γιορτή. Σας έχουμε πει για αυτό το πάνελ, την ανοιχτή συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ και της γιορτής για τα 25 χρόνια Κόσμος. AI or not AI λοιπόν, ένα ανοιχτό πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και την καλλιτεχνική δημιουργία στο Radio Sounds Festival. Η τεχνητή νοημοσύνη που λέτε ανοίγει ταχύτητα και οδηγεί τη συζήτηση στα όρια, από τη δαιμονοποίησή της μέχρι την αποθέωσή της. Αυτή είναι η αλήθεια, και στο πλαίσιο λοιπόν του Radio Sounds Festival για τα 25 γενέθλια του Κόσμου 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διοργανώνουμε λοιπόν ένα πάνελ που επιλέγει άλλο δρόμο, να αφήσει στην άκρη τους εντυπωσιασμούς και να εστιάσει στις πραγματικές διαστάσεις του ζητήματος, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την καλλιτεχνική δημιουργία. Και σε αυτή λοιπόν τη συζήτηση που θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα στις 5 στον Φάρο, στον ιστορικό χώρο, συμμετέχουν στελέχη της αγοράς, συγγραφείς, καλλιτέχνες και άνθρωποι του ραδιοφώνου. Θα είναι εκεί η Ευγενία Μπόζου από την Google, θα είναι ο Δημήτρης Γερμενίτης από τον οργανισμό ΓΕΑ, που είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης των συγγενικών δικαιωμάτων, ο Μανώλης Ανδριωτάκης, δημοσιογράφος, ο δικός μας Μανώλης Φάμελος, τραγουδοποιός και πρόεδρος του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ΕΡΑΤΟ, ο Λέωνο Βάθενς, ο τραγουδοποιός Λέωνο Βάθενς, και την συζήτηση θα συντονίσει ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Από τη δική του σκοπιά, ο καθένας θα μιλήσει για όσα αλλάζουν ήδη στον τρόπο που δημιουργούμε, παράγουμε, αλλά και ακούμε τη μουσική και τον λόγο, και για τα ερωτήματα που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι, τι σημαίνει δηλαδή σήμερα δημιουργία, που μπαίνουν τα τεχνολογικά και που τα ανθρώπινα όρια στην τέχνη, ποιες είναι οι προκλήσεις για τους δημιουργούς, αλλά και ποιες ευκαιρίες μπορούν να προκύψουν μέσα από τη χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία έχουν ήδη μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και στόχος μέσα από αυτό το πάνελ είναι να βρεθούν οι τρόποι να σκεφτόμαστε και να συζητάμε με ψυχραιμία, ουσία και ανοιχτό μυαλό για τη σχέση που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη με την καλλιτεχνική δημιουργία, και να είμαστε σε συνεχή επαφή με όλα όσα συμβαίνουν σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο της συζήτησης για το Σάββατο το απόγευμα στις 5. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Radio Sounds Festival λοιπόν, 25 χρόνια Κόσμος 93,6, και το γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλησπέρα ξανά. Μέχρι τις 6 παρέα, με Ελπίδα Παπουτσί στον ήχο και Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Johnson. Σχεδόν 50 χρόνια πριν, Strawberry Letter 23. Γιατί με κοιτάς με απορία? Σου φαίνεται πολύ μακριά το 50 χρόνια, ε? Εμένα να δεις. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι τρέχει διαγωνισμός για δύο διπλές προσκλήσεις για το βράδυ της Κυριακής που μας έρχεται στο Θέατρο Τεχνοχώρος Εργοτάξεων στον Άγιο Δημήτριο για την παράσταση που κάνει πρεμιέρα «Η βροχή μέσα της» του Γιάννη Παπάζογλου σε σκηνοθεσία του Θωμά Μαυρογόνατου και πρωταγωνιστές τον Γιώργο Ανδρουστόπουλο και την Ελένη Σταυράκη Κοντοστάβλου. Δύο διπλές προσκλήσεις, περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και τη λέξη θέατρο για να κάνουμε την κλήρωση μετά και να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο φίλοι μας, οι φίλες μας που θα παρακολουθήσουν την παράσταση και περιμένουμε τη Δευτέρα να μας πείτε πώς σας φάνηκε. Αυτό εδώ το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2024 και έχει έναν πολύ επίκαιρο τίτλο από τότε, Disconnected.

Joy Crux, φοβερή συνάντηση και συνεργασία από ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και έχει και άλλες εκπλήξεις αυτό το άλμπουμ. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε και άλλα τραγούδια, όπως αυτή τη συνεργασία, αυτή τη σύνδεση με την Arusha Fab. Λοιπόν, πάμε τώρα για τις 5:30 για τις ειδήσεις. Τελευταίες εξελίξεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πληροφορίες για δύο τραυματίες μετά από περιστατικό στη Motor Oil. Τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενέργεια πρότεινε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Σε τρούχια επανακίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης, επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε εξέλιξη έρευνες από κλιμάκιο της Τρίτης ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τείχων εγκλωβισμένων στο παλαιό πολεμικό μουσείο των πρώην Ιταλικών στρατών στα Χανιά, λόγω κατάρρευσης της οροφής. Στη Ρόδο, βράχος αποκολλήθηκε και κατέπεσε στο δρόμο προς την παραλία Άντωνη Κουίν. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην Κωνσταντινούπολη, δύο νεκροί από τις πλημμύρες, εικόνες χάους με δρόμους, ποτάμια, κλειστά σχολεία και εκτροπές πτήσεων. Η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στο Fort Hood δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τοπικές βροχές και καταιγίδες έως 20 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

25 χρόνια στον αέρα. Απίστευτο. Live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες. Μία με την Ιμάνη την Κυριακή, μία με τον Τιουάιο την Παρασκευή, αύριο το βράδυ δηλαδή, και Αλκιόνη την Κυριακή επίσης το βράδυ. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 25 χρόνων on air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Κόσμος 93,6 στείνουν αυτό το τριήμερο στο φάρο του Ιδρύματος, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή λοιπόν, με ελεύθερη είσοδο. Μόνο για τις συναυλίες χρειάζεται δελτίο εισόδου και ελπίζω να το έχετε εξασφαλίσει. Τι άλλο, το Σάββατο που λέγαμε και νωρίτερα υπάρχει αυτό το πάνελ, η ανοιχτή συζήτηση AI or not AI. Και το Σάββατο το βράδυ σας θυμίζω ότι μετά από την συζήτηση θα ακολουθήσει το πάρτι μας, όπου η παραγωγή του σταθμού θα παίξουν με βινήλια και όχι μόνο, back to back. Και σας περιμένουμε για να ανταλλάξουμε ευχές, να σβήσουμε και τα κεράκια και να διασκεδάσουμε και να γιορτάσουμε μαζί αυτά τα 25 χρόνια στο ραδιόφωνο. Εμείς θα κλείσουμε το πάρτι στις 11 το βράδυ. Έχω σκεφτεί κάποια πιο ηλεκτρονικά, αν δεν σας πειράζει. Όχι καθόλου, μου λες εσύ. Χαίρομαι. Καλά θα πάει αυτό.

αναλύει αυτή η φωνή και το House Broken. Θυμάστε που λέγαμε ότι είναι μία από τις φωνές που ξεχωρίζουν αυτή την εποχή, αυτή τη χρονιά. Έβλεπα και λίγο νωρίτερα και μια λίστα που είχε βέβαια κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα με τους δίσκους της χρονιάς μέχρι τώρα και σκέφτομαι ότι ξεκινάει σιγά σιγά, θα αρχίσει αυτή η εποχή με τις λίστες, με τα καλύτερα άλμπουμ, τα καλύτερα τραγούδια κτλ. Αλλά ωραίο είναι αυτό, έχει ενδιαφέρον γιατί έτσι μπορεί να έχει συγκεντρωμένη όλη τη μουσική που κυκλοφόρησε μέσα σε μια χρονιά.

My Own και φτάσαμε στο τέλος που λέτε. Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε. Ήταν η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλό απόγευμα. Φινάλε με Λάσια Ντο Πάπετς. Γεια χαρά.

0: Έρτζα Κίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
1: Είπες και τι δεν είπες.
0: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Thank you.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Μόνο τα ρολόγια και τα κορόιδα δεν σταματούν ποτέ. Με αφορμή το τραγούδι το λέω. Και εμείς είμαστε εδώ εν μέσω πορισμάτων και όχι μόνο, και προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη σε ένα νησί που κακοτύχησε και ατύχησε. Σε διαχρονική βάση το λέω για να μην παρεξηγηθώ. Από αιρετούς αλλά και από κοινού και από κοινούς θνητούς. Κακά τα ψέματα. Γιατί ουδής αθώος του αίματος. Και όπως έλεγε και μια ψυχή, ουδής άσφαλτος. Πλην των μικρών παιδιών. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν έχουμε όλοι την ίδια ευθύνη. Λοιπόν, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Προηγήθηκε η εκπομπή Άκου τώρα με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου 9-11 με μια αρκετά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συνέντευξη που παραχώρησε στη συγκεκριμένη εκπομπή ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Διονύσης Τουρκάκης. Πάντα προσέχει τι λέει. Μιλάει θεσμικά, υπηρεσιακά και λέει κάθε φορά αυτά που πρέπει να πει. Αλλά όπως λέει και ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, έχουμε μια κακή συνήθεια εδώ να κάνουμε ερωτήσεις.

0: Λοιπόν, μια πολύ σύντομη εισαγωγή, γιατί πρέπει άμεσα να περάσουμε σε μια τηλεφωνική συνέντευξη προγραμματισμένη για λίγη ώρα αργότερα, αλλά να διευκολύνουμε τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ Ζακίνθου. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα γραπτά μηνύματά σας μπορείτε να τα αφήνετε στο Viber γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου με μικρά η κεφαλαία, δεν έχει σημασία. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου papaki.gr, erazaka1papaki.gr. Πόσο πιο γρήγορα να τα πω, πάλι καλά που δεν έχω σκοντάψει. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου δυστυχώς ο Αλέξανδρος Λάσης. Αστειεύομαι, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Και σήμερα είναι Πέμπτη όλη μέρα, 15 Οκτωβρίου του Σωτρίου έτους 2016. Φτάσαμε στα μέσα του δεύτερου μήνα του φθινοπόρου και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νεκτάριο Αραβαντινό Σιμονέτο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων, ο οποίος είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Ιωνίων Νήσων. Κύριε Αραβαντινέ, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Είδατε, για το χατήρι σας τα είπα μια ώρα αρχίτερα. Για το χατήρι σας τα είπα μια ώρα αρχίτερα, για να μην σας έχουμε στην αναμονή.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Δεν κάνει τίποτα. Τι καιρό κάνει στην Κεφαλονιά?
1: Έχουμε ωραία μέρα σήμερα.
0: Και εμείς εδώ.
1: Μια κάδα. Πριν δύο καιρό έχουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα
1: τροφίμων,
0: γιατί δεν έχω και μπροστά μου το δελτίο τύπου, βιάστηκα να τα πω και δεν
1: λοιπόν,
0: το.
1: Με αφορμή την
0: Αγροδιατροφική Σύμπραξη Ιωνίων Νήσων προχωρά σε κάποιες εκδηλώσεις σε όλα τα Ιόνια νησιά.
1: Βεβαίως. Ναι, με την αφορμή αυτή την Παγκόσμια ημέρα τροφίμων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά,
0: ναι,
1: πραγματοποιούμε εκδηλώσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας, δηλαδή σε όλα μας τα νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Για μας αυτή η ημέρα αποτελεί μια σημαντική αφορμή για να γνωρίσουμε καλύτερα την αξία της τροφής, να εκτιμήσουμε την προσπάθεια του ανθρώπου,
0: μάλιστα,
1: της παραγωγής,
0: ναι,
1: και θα έλεγα να καλλιεργήσουμε στις νεότερες γενιές μια πιο υπεύθυνη και πιο ουσιαστική σχέση.
0: Που έχουν μάθει κακά τα ψέματα στο πρόχειρο φαγητό, στο ετοιματσίδικο και πρόχειρο
1: λοιπόν,
0: φαγητό.
1: Γι' αυτό απευθυνόμαστε καταπλήσων σε
0: σχολεία,
1: είτε δημοτικά, είτε γυμνάσια, είτε λύκεια.
0: Μάλιστα.
1: Οι εκδηλώσεις λοιπόν στη Ζάκυθο, για να ξεκινήσουμε από τη Ζάκυθο,
0: ναι,
1: θα γίνει μια εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων,
0: ναι,
1: με θέμα βέβαια τη Σταφίδα. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βάλουμε
0: με θέμα τη Σταφίδα, βέβαια.
1: Τι άλλο θα μπορούσαμε να βάλουμε στη Ζάκυθο.
0: Και ελαιόλαδο, γιατί όχι.
1: Ελαιόλαδο. Δεν διαφωνώ, αλλά πιστεύω ότι η Σταφίδα εδώ είναι ίσως η μοναδική περιφερειακή ενότητα που την παράγει
0: Σταφίδα ακόμα.
1: Ακόμα και θα πρέπει λοιπόν να ξεκινάμε από την ίδια τη μικρή κοινωνία, την κάθε μικρή κοινωνία κάθε περιφερειακής ενότητας, να γνωρίσουμε τα δικά της προϊόντα.
0: Γιατί Σταφίδα αποτελεί ολόκληρο κεφάλαιο.
1: Στην Κεφαλονιά λοιπόν θα κάνουμε μια εκδήλωση της 21 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σύλλογο Πάλιο, την Ιακωβάτιο Βιβλιοθήκη και την Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη.
0: Μάλιστα.
1: Η μία βιβλιοθήκη είναι στο Λιξούρι, η άλλη είναι στο Αργοστόλι, την οποία θα έχουμε να παρουσιάσουμε κάποιες παραδοσιακές συνταγές,
0: ναι,
1: μιανού δικού μας μάγειρα του Θέμου Ποταμιάνου.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι συνταγές που βασίζονται στην κυριολεξία, θα έλεγα, στα προϊόντα του κήπου μας.
0: Ναι.
1: Στην Κέρκυρα λοιπόν συνεχίζουμε, έχουμε μία εκδήλωση με το αύριο θα γίνει αυτή, με το Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Κερκύρας,
0: ναι,
1: οι οποίοι θα επισκεφτούν το λεωτρυβείο Governor. Και επί της ευκαιρίας να ευχαριστήσουμε και την οικογένεια αυτή που πάντοτε είναι η οικογένεια Δάφνη, η οποία πάντοτε έχουν ανοιχτές τις πόρτες για οποιαδήποτε εκδήλωση της αγροδιατροφικής.
0: Ναι.
1: Ώστε και τα παιδιά να μπορέσουν να δουν πλέον βιωματικά το πώς παράγεται το λάδι.
0: Ναι.
1: Διότι έχουμε την άποψη ότι όταν ένα παιδί γνωρίζει από κοντά πώς γεννιέται ένας καρπός και πώς γίνεται ένα πολύτιμο αγαθό,
0: δεν και είναι η επεξεργασία απλώς, του μέχρι την κατανάλωση.
1: Ακριβώς, δεν είναι απλώς μια γνώση, αλλά μαθαίνει, πιστεύουμε,
0: είναι
1: να
0: σέβεται. Είναι και μια βιωματική εμπειρία.
1: Βιωματική
0: μαζί.
1: Εμπειρία. Να σέβεται λοιπόν με τη βιωματική εμπειρία, μαθαίνει να σέβεται σε τον κόπο του παραγωγού, να αγαπάς τη ρίζα σου, να εκτιμάς τη γη που το προσφέρει. Και γι' αυτό επιδιώκουμε πάντα να είναι βιωματικές, όσο μπορούμε περισσότερες βιωματικές εκδηλώσεις.
0: Για τη Λευκάδα δεν είπατε κάτι.
1: Για τη Λευκάδα είμαστε σε συνεργασία. Αυτό θα σας πω, ότι γιατί λείπει ο συνεργάτης, ο αντιπρόεδρος, λείπει και δεν μπορέσαμε να κάνουμε, αλλά κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση. Αλλά θα σας πω, είμαστε σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Μάλιστα.
1: Και όπου μας έχουν ζητήσει, έχουμε προσφερθεί, και όπου δεν μπορούσαν, γιατί να ξέρετε ότι πλέον αυτή την ημέρα όλα τα σχολεία έχουν πάντοτε κάνουν μια εκδήλωση με μια ομιλία.
0: Μάλιστα.
1: Όπου λοιπόν δεν μπορούσαν να έχουν κάποιο διατροφολόγο ή κάποιον ειδικό επιστήμονα για να μπορέσει να μιλήσει στα παιδιά, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη βοήθησε ώστε να βρεθεί ο ειδικός για να συνεργαστεί με το σχολεία που θα πάνε και στη Λευκάδα μαζί με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων κάποιου σχολείου και με το Σύλλογο Διδασκόντων.
0: Κύριε Ραβαντινέ,
1: όπως και την Ιθάκη το ίδιο,
0: ναι.
1: Επίσης όπως και στους Πατσούς.
0: Ναι. Μια επανάληψη, πότε θα γίνει η συγκεκριμένη εκδήλωση στη Ζάκυνθο, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων?
1: Στη Ζάκυνθο θα γίνει 21-22 του μηνός, διότι έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο και θα λείπει ο κύριος Τσιριγότης, όπως και εγώ, και γι' αυτό τους έχουμε μεταφέρει τις εκδηλώσεις την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι. Στη Ζάκυνθο.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, σε πολλά σχολεία γίνονται αύριο, με τη βοήθεια τη δική μας, γίνονται ομιλίες γενικά για την διατροφή, την υγιεινή διατροφή, με μια προβολή πάντα των τοπικών προϊόντων της περιφέρειάς μας.
0: Σε όλα τα σχολεία ή σε μερικά από τα σχολεία? Για τα αναφερθήκατε, για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και μόνο.
1: Κοιτάξτε, στη Ζάκυνθο, από ότι οι περισσότερες πληροφορίες θα μπορούσε να σας δώσει ο κύριος Τσιριγότης.
0: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος
1: Τσιριγότης.
0: Ο οποίος είναι και μέλος.
1: Είναι και μέλος της Αγροδιατροφικής, βέβαια.
0: Ναι, σωστά.
1: Τώρα το μόνο που σαν εκδήλωση ξέρω αυτή, αλλά η γενική μας πολιτική ήταν αυτή, να βοηθήσουμε και βοηθάμε όπου μπορούμε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, είτε διδασκόντων, για τέτοιες πρωτοβουλίες
0: και δράσεις. Το θέμα είναι, από την εμπειρία που έχετε μέχρι τώρα, τα παιδιά ανταποκρίνονται, δείχνουν ενδιαφέρον, βιώνουν στην πράξη όλη αυτή
1: τη διαδικασία. Τα παιδιά βεβαίως, αλλά να σας πω κάτι, τα παιδιά είναι πάντα παιδιά.
0: Ναι.
1: Θυμηθείτε όμως τον εαυτό σας, παιδί. Θυμηθείτε τον εαυτό σας, δεν σας έχει μείνει μια βιωματική εμπειρία?
0: Στην κυριολεξία, μέσα στα χωράφια.
1: Μέσα στα χωράφια, δεν σας
0: μάζεμα έχει μείνει. Ελιά, σταφίδας και όχι μόνο.
1: Δεν σας έχει μείνει.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το σέβεστε αυτό το προϊόν, το σέβεστε. Έτσι είναι και τα παιδιά του σήμερα. Λοιπόν, αυτή η βιωματική...
0: Τα παιδιά του σήμερα συνήθως δεν μεγαλώνουν μέσα στα χωράφια.
1: Μπορεί να μην μεγαλώνουν, αλλά η βιωματική εμπειρία θα είναι πάντα βιωματική εμπειρία. Η επίσκεψη στο λεωτριβείο, η επίσκεψη στο εινοποιείο, η ομιλία για μια σταφίδα που θα τη γευτούν,
0: ναι,
1: για ένα προϊόν που θα το γευτούν, δεν δημιουργεί μια βιωματική εμπειρία στο,
0: ναι,
1: παιδί?
0: Εντάξει, ναι, εντάξει.
1: Αυτό είναι το βασικό, από να έχουμε λοιπόν μια ξερή γνώση ότι, ξέρετε, η υγιεινή διατροφή είναι αυτό, αυτό, αυτό, αυτό.
0: Και μόνο μέσα από τα βιβλία. Και ούτε καν,
1: βιβλία.
0: Ούτε καν, γιατί...
1: Έτσι, γι' αυτό επιδιώκουμε βιωματικές δράσεις.
0: Μάλιστα. Για τη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί και κάποιες άλλες δράσεις. Αυτές οι δράσεις στις οποίες αναφερθήκατε είναι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τροφίμων. Ναι.
1: Ναι, τώρα η Αγροδιατροφική, να ξέρετε, τώρα ετοιμαζόμαστε πλέον για τις μεγάλες εκθέσεις που συμμετέχουμε στην Ελλάδα, με τη Food Expo,
0: ναι,
1: την Expo Tro,
0: ναι,
1: τις θεματικές θεματικές εκθέσεις, όπως είναι Φεστιβάλ Μελιού που
0: Μάλιστα.
1: γίνεται το Δεκέμβριο, έχουμε το Ινόραμα που,
0: ναι,
1: είναι για τους συνοποιούς μας,
0: ναι,
1: και συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Ξέρω ότι δεν έχετε και πολύ χρόνο στη διάθεσή σας. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο το ερχόμενο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, διαζώσεις στη Λευκάδα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε θα είστε όλοι εκεί.
1: Πρώτα ο Θεός.
0: Πρώτα ο Θεός, εννοείται.
1: Ωραία.
0: Κάτι άλλο ανακοινώσιμο? Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει προφανώς.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Αυτό θα ήθελα. Ναι, αυτή τη στιγμή όχι.
0: Λίγα λόγια για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη. Ιονίσον, λίγα λόγια για την αγροδιατροφική σύμπραξη Ιονίσον, η οποία υπάρχει και λειτουργεί πολλά χρόνια τώρα.
1: Λειτουργεί από το 2018 που ιδρύθηκε.
0: Ναι.
1: Ιδρύθηκε το 2018, λειτουργεί μέχρι σήμερα.
0: Έχει πρόεδρο και διοικητικό συμβούλιο.
1: Έχει πρόεδρο και διοικητικό συμβούλιο. Εταίρος μας πέρυσι αυτή τη σύμπραξη είναι, είναι η περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων, είναι η Δήμη Ζακύνθου, οι τρεις Δήμοι της Κεφαλονιάς, Θάμη, Λιξουρίου, Κεφαλονιάς.
0: Όλοι οι Δήμοι στα Ιωνία νησιά.
1: Όχι, δεν είναι της Κέρκυρας.
0: Α, δεν είναι.
1: Ο Δήμος Λεπτάδας είναι τα επιμελητήρια από όλες τις περιφερειακές ενότητες, ο Δήμος Παξών και υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις.
0: Γιατί δεν είναι μέσα η Δήμη της Κέρκυρας?
1: Είχε γίνει μια προσπάθεια. Δεν ενδιαφέρονται.
0: Εντάξει.
1: Δεν, ναι. Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Η οποία αγροδιατροφική σύμπραξη Ιωνίων Νήσων έχει κάποιες επιχορηγήσεις από την περιφέρεια.
1: Ναι, έχουμε την, αυτό ακριβώς. Ο καθένας βάζει το εταιρικό μερίδιο που πρέπει να βάλει κάθε χρόνο και το βασικό εταιρικό το βάζει η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Κάποιοι το ξεχνάνε από τους Δήμους, κάποιοι.
0: Α, κατάλαβα.
1: Έχουμε και τέτοια, ναι.
0: Ή κάνουν ότι το ξεχνούν.
1: Όχι, όχι, εντάξει, δεν είναι. Δεν το
0: μπορεί να είναι και έτσι. Προέρετο,
1: απλώς το θυμίζουμε μετά και οι άνθρωποι συμμορφώνονται. Εντάξει, οι φορείς συμμορφώνονται και.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια με την πρώτη ευκαιρία. Θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην Κεφαλονιά. Νεκτάριος Αναματινός Σιμονέτος.
1: Και στην όμορφη Ζάκηθο που έχω και πολλούς φίλους.
0: Α, να είστε καλά. Και εμείς στην Κεφαλονιά έχουμε πάρα πολλούς φίλους.
1: Να είστε καλά.
0: Νεκτάριος Αναματινός Σιμονέτος, Περιφερειακός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας, Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Ιωνίων Νήσων από την Κεφαλονιά.

0: Λοιπόν, είμαστε πάντα κοντά σας. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα από τώρα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου, Ανδρέα Βίτσο, ιδιαίτερα γνωστός. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Είναι ξεχωριστός και αξιόλογος ως άνθρωπος και φαρμακοποιός. Σε μια εξαιρετική και ενδιαφέρουσα, σε μια εξαιρετική, σε μια άκρος επίκαιρη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τις ιώσεις της εποχής και όχι μόνο και τον εμβολιασμό, με ιδιαίτερα σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες, οδηγίες και συμβουλές τόσο για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όσο και για όλους τους υπόλοιπους. Παράλληλα, ο κ. Βίτσος θα αναφερθεί στην επίσημη άποψη του τοπικού φαρμακευτικού συλλόγου για την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου σχετικά με το νέο πλαίσιο και τις θέσεις στάθμευσης μπροστά από τα φαρμακεία, για τα οποία να σημειωθεί, ακούστε, ότι σε αντίθεση με τα ιδιωτικά ιατρία και άλλους παρόχους ιδιωτικής υγείας, ισχύει ένα διαφορετικό νομικό καθεστώς, δεδομένου ότι τα φαρμακεία, αν και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανήκουν στο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οπότε και πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Βίτσος μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου βρίσκονται στο Δήμο για μια προγραμματισμένη συνάντηση με την αρμόδια υπηρεσία και όχι με τον Δήμαρχο, ακριβώς για αυτό το θέμα που έχει να κάνει με το νέο πλαίσιο και την πρόσφατη απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τις θέσεις στάθμευσης στα φαρμακεία, προκειμένου να βρεθεί μια χρυσή τομή. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άτομα με αναπηρία, κινητικά προβλήματα κτλ. Που δεν μπορούν να σταθμεύσουν οπουδήποτε για να πάνε σε ένα φαρμακείο που εφημερεύει, για παράδειγμα. Και επί τη ευκαιρία να πούμε ότι δυστυχώς έκλεισε και το φαρμακείο στην περιοχή του Μαχαιράδου, γιατί ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου βγήκε στη σύνταξη. Ένα φαρμακείο που εξυπηρετούσε πάρα πολλές περιοχές από τη Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων και όχι μόνο, και υπήρχε το εξής θετικό εκεί, ότι ακριβώς απέναντι, που υπάρχει και το πρώην Δημαρχείο Αρτεμισίων, στεγάζεται ο αγροτικός γιατρός ή η αγροτική γιατρός. Έτσι λοιπόν οι εξυπηρετούμενοι από το φαρμακείο μπορούσαν να, και να γράψουν τα φαρμακά τους από τον αγροτικό γιατρό και την ίδια ώρα να τα προμηθευτούν από το φαρμακείο, ή να πάρουν αρχικά τα φαρμακά τους από το φαρμακείο και να πάνε κατευθείαν δύο βήματα πιο πέρα στον αγροτικό γιατρό ή στην αγροτική γιατρό και να κάνει τη συνταγογράφηση με μια εξαιρετική κυρία εκεί επί πολλά χρόνια που εξυπηρετούσε όλους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με πάρα πολλούς συμπολίτες μας που είχαν δεθεί συναισθηματικά και με τη συγκεκριμένη γυναίκα, τη φαρμακοποιό από την περιοχή του Λαγοπόδου, αλλά και με το συγκεκριμένο φαρμακείο που ήταν σημείο αναφοράς στην περιοχή. Πάει και αυτό, έκλεισε. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Και μιλάμε για το Μαχαιράδο, ένα κεφαλοχώρη έδρα του Δήμου Αρτεμισίων.
1: Με αυτά που θέλαμε να πούμε, πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα.
0: Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα, να πέσουμε μέσα να ησυχάσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου που κάλυψε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου για την περιβόητη προσωρινή έκθεση ελέγχου του έργου υδροδότησης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρια Αγκοσλέοντας. Κακώς λέει, το λέμε έτσι, ο κύριος Τουρκάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Εμείς να πούμε ότι έχουμε μιλήσει με τη Μαρία Λιβέρη, τη γνωστή δικηγόρο, η οποία είναι και δικηγόρος του εργολάβου Αλαβέρα. Ο Αλαβέρας ζει και βασιλεύει, δεν έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Κακώς κυκλοφορεί αυτή η φήμη. Δεν είναι σε θέση τώρα η Μαρία Λιβέρα, και το σεβόμαστε και το κατανοούμε απόλυτα, να βγει να μιλήσει και για αυτό το θέμα και για πολλά άλλα, καθώς αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα η αδερφή της, και δεν είναι σε θέση τώρα να βγαίνει στα μέσα και να κάνει δηλώσεις για οτιδήποτε, και το σεβόμαστε και το κατανοούμε απόλυτα. Σύμφωνα πάντως με την κυρία Λιβέρη και το μεταφέρουμε, ο κύριος Αλαβέρας, ο ανάδοχος του έργου, τώρα πια έχει περάσει στον γνωστό τοπικό υπερεργολάβο, διατείνεται ότι έχει πληρωθεί για τις εργασίες που έχει κάνει ή έχει κάνει εργασίες για τις οποίες έχει πληρωθεί. Και μπορεί να πει πολλά και σημαντικά και διευκρινιστικά για το συγκεκριμένο έργο η κυρία Λιβέρη, όντας δικηγόρος του συγκεκριμένου εργολάβου. Και μάλιστα δεν έχει πρόβλημα να μεταφέρουμε στον αέρα ότι στην παρούσα φάση εξαιτίας του σοβαρού προβλήματος της αδελφής της, δεν σκέφτεται να ασχοληθεί με τα κοινά ή να απολυτευτεί, γιατί έχει υπάρξει υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να κατέβει ξανά υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί και όχι. Ενώ σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες από διάφορες πηγές, μπορεί η κυρία Λιβέρα, ας πούμε, να κατέρθει υποψήφια δήμαρχος, λέμε τώρα. Μπορεί η κυρία Κατερίνα Μοθωνίου να μην κατέβει υποψήφια δήμαρχος και να είναι υποψήφια περιφερειάρχης, λέμε τώρα. Πολλές και διάφορες διεργασίες είναι σε εξέλιξη και πολλά δεδομένα ανατρέπονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Και τα μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη, εννοείται, αν και από έγκυρη πηγή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα όσα είπε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου σε τρία ηχητικά αποσπάσματα ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος, που τι είπε μεταξύ άλλων: δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, είμαστε δίπλα στους Ακινθινούς, αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθεί το έργο και τα υπόλοιπα τα παρέπεμψε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Και μετά θα επανέλθουμε με τη νέα ανακοίνωση απάντηση της Δύναμης Ελπίδας του Συνδυασμού της Μείζωνης Αντιπολίτευσης στο δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο μετά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου.
2: Ο Δήμος Ζακύνθου και η ΔΕΙΑΣ, αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, παρέλαβαν την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης για το έργο υδροδότησης Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας. Τα ευρήματα της έκθεσης εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή των προβλεπόμενων αντιρρήσεων και ενστάσεων. Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει το ζήτημα με θεσμική υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα ευρήματα ενός διοικητικού ελέγχου, ιδίως μιας προσωρινής έκθεσης, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι αποτελούν και οριστικά ευρήματα. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ θα αξιοποιήσουν κάθε προβλεπόμενο θεσμικό μέσο για την τεκμηριωμένη υποστήριξη των θέσεών τους και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση αλλά και συνεχή σε όλους τους Ακινθινούς και σε όλες τις Ακινθινές.
3: Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει πολιτικό ζήτημα ή και υπηρεσιακό με τους υπαλλήλους που έχουν υπογράψει παραλαβή έργου μη ολοκληρωμένου, μη τελεσθέντα πλήρως?
2: Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε όλοι ότι η διαχειριστική το προηγούμενο διάστημα είχε κάνει τους επιτόπιους ελέγχους προγραμματισμένους, να το τονίσουμε, ήταν προγραμματισμένος ο έλεγχος να έρθει, που ήρθε και έκανε τους ελέγχους, βρήκε κάποια ευρήματα, προσωρινά ευρήματα, τα οποία αυτά θα τα απαντήσει η τεχνική υπηρεσία.
4: Ο κ. Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ.
5: Κύριε Δήμαρχε, πέρα από τα προσωρινά ευρήματα υπάρχουν και ευρήματα τα οποία είναι παλιά, είναι από το 2017, έχει λήξει η άδεια του έργου από την Διεύθυνση Υδάτων, ότι η σύμβαση μεταξύ του υπεργολάβου με τον εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο δεν είναι σύνομη, είναι παράνομη. Οπότε αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να απαντηθεί, το ότι μια παράνομη σύμβαση έχει υπογραφεί και από το Δήμο και από τη ΔΕΙΑΣ και έχει αναλυθεί η υποχρέωση της περαίωσης ενός έργου, το οποίο ωστόσο δεν θα έπρεπε, αφού είναι παράνομη η σύμβαση.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, γνωρίζουμε όλοι πως είναι ένα έργο το οποίο μελετήθηκε το 1992, αναθεωρήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν οι μελέτες το 2018-2019, μπήκε σε μια διαγωνιστική διαδικασία, υπήρξε ανάδοχος το 2019-2020 αν δεν κάνω λάθος, που δεν ανέλαβε ποτέ το συγκεκριμένο έργο, ξαναβγήκε σε διαγωνισμό το έργο και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έργο ταλαιπωρημένο από τα χρόνια και έχει φτάσει σε ένα σημείο ώστε να ολοκληρώνεται. Εκείνο που θέλουμε εμείς ως πολιτική αρχή, ως δημοτική αρχή, είναι να πάει το νερό στα σπίτια των συμπολιτών μας. Να ολοκληρωθεί το έργο που είχε σκοπό και γι' αυτό είμαστε εδώ για να πιέσουμε κιόλας, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί μία ώρα νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, Το τεχνικό θέμα που θα απαντήσετε, που ερωτήσατε, θα απαντήσει, νομίζω είναι μέσα σε κάποιο από τα ευρήματα η συγκεκριμένη ερώτηση, θα απαντηθεί από την τεχνική, από τους αρμόδιους που απευθύνεται τα ευρήματα να απαντήσουν, και σε 15 μέρες θα παρουσιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες τις απαντήσεις αναλυτικά από τα ευρήματα ένα προς ένα.
6: Πάρα πολύ καιρό από την αρχή που είχατε αναλάβει, μέλη της Δημοτικής Αρχής τονίζανε ότι ο εργολάβος καθυστερεί, ότι σκεφτόμαστε να τον κηρύξουμε έκτοτο. Γιατί δεν έγιναν ενέργειες νωρίτερα? Γιατί το προσωρινό, μπορεί να είναι προσωρινό το πόρισμα, ωστόσο αναφέρει πάρα πολλά υποέργα τα οποία δεν προχώρησαν. Δηλαδή είχαν αξιωθεί χρήματα και δεν προχωρούσαν σύμφωνα με όσο λέει το πόρισμα. Ποια είναι η δική σας θέση? Και επίσης υπάρχουν αναφορές ότι συνεχίζεται. Ο υπεργολάβος μπορεί αυτή τη στιγμή να συνεχίσει να κάνει εργασίες πάνω? Νομίζω το πόρισμα αναφέρει ότι δεν μπορεί.
2: Είναι πολύ λογικό το ερώτημά σας. Άλλωστε την ίδια πορεία είχε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με τον κύριο Αρετάκη, που πάλι είχε προτείνει να κηρυχτεί ο εργολάβος έκτοτος. Παρόλα αυτά όμως, το να κηρύξει έναν εργολάβο έκτοτο σε ένα έργο κοινής ωφελίας έχει πολλά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι επειδή είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μέχρι να ξαναγίνουν οι διαδικασίες θα περάσουν πάνω από 10 χρόνια. Καταλαβαίνετε πλέον ότι είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί με τις λιγότερες δυνατόν επιπτώσεις ένα έργο κοινής ωφελίας, ώστε τα ορεινά είναι μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα, αλλά πέρα από τα προβλήματα πρέπει να πάρει και νερό. Εμείς εκεί επιμένουμε και εκεί είναι ο στόχος μας, η συγκεκριμένη περιοχή να πάρει νερό.
0: Είδαμε. Και αν δεν πάρει νερό και δεν λειτουργήσει κανονικά το έργο, όταν υποτίθεται έχει ολοκληρωθεί, πάλι θα βρεθεί κάποια δικαιολογία κατά την ταπεινή μου άποψη. Και αν προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι η ολοκλήρωση του έργου και τίποτα άλλο, που αυτό δεν αναιρεί όλα τα υπόλοιπα, αν υπάρχει κάτι μεμπτό, επιλείπει η δικαιολογία κατά την ταπεινή μου άποψη. Και αν προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι η ολοκλήρωση του έργου και τίποτα άλλο, που αυτό δεν αναιρεί όλα τα υπόλοιπα, αν υπάρχει.

0: ακούσουμε ευθύς αμέσως και το δεύτερο ηχητικό απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου.
1: Έστω και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, εδώ φαίνεται ότι ο εργολάβος έχει πάρει 800.000 ευρώ. Το έργο που έχει κάνει δεν φτάνει καν, από ό,τι φαίνεται από τα ευρήματα, ούτε στο 60% δεν ανταποκρίνεται. Δηλαδή, πάμε να το κάνουμε τώρα το έργο και ας χρυσοπληρωθεί, ας έχει γίνει παράτυπα, ας έχει 22 ευρήματα η προσωρινή έκθεση. Δηλαδή, πάμε να το τελειώνουμε γιατί πρέπει να πάει νερό. Τόσα χρόνια δεν είχε πάει. Θα καθυστερήσει, λέτε, 10 χρόνια αυτή η διαδικασία. Μήπως πρέπει όμως να γίνει σωστά. Δηλαδή, είναι χρήματα τα οποία δεν ξέρω αν θα έπρεπε να τα έχει πάρει ο εργολάβος τελικά, σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση.
2: Αυτές είναι απαντήσεις που θα δώσει η τεχνική υπηρεσία, η οποία εξετάζει το έργο και το παρακολουθεί. Εμείς από τη μεριά μας λέμε ότι με οποιοδήποτε κόστος είμαστε υποχρεωμένοι να ολοκληρωθεί το έργο, ακόμα και να κηρυχτεί ο εργολάβος έκτοτος από τη διαχειριστική ή από τις τεχνικές υπηρεσίες, θα συμβάλλουμε εμείς με δικά μας χρήματα ώστε να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο, που ξέρετε κάτι, είναι εύκολο να λες δεν έχεις 50 χρόνια νερό. Έχει ζήσει κάποιος από μας εκεί? Ξέρετε τι είναι να μαζεύει νερό από τη Ρονιά ή να πληρώνει 200 και 250 ευρώ τον ιδιώτη να του πάει νερό ή να παρακαλάει το δημόσιο όχημα, το βιτίο του Δήμου να μπει στη λίστα να πάρει νερό το καλοκαίρι? Είναι πολύ σημαντικό και πάνω σε αυτό το πρόβλημα εμείς σκύβουμε και γι' αυτό προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρωθεί το έργο.
3: Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες εκεί?
2: Νομίζω πως αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι εργασίες του έργου.
4: Μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι επιβλέπων μηχανικός και το λέμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί να γίνει σωστά το έργο για να πάει τελικά το νερό. Δηλαδή αυτή είναι η αγωνία, νομίζω, του Ζακυνθινού.
2: Συμφωνούμε όλοι πως η μεγαλύτερη αγωνία του Ζακυνθινού είναι να ολοκληρωθεί το έργο, να μην ξεπεραστούν τα χρήματα τα οποία έχουν προβλεφτεί και από εκεί και πέρα. Οι υπόλοιπες διαδικασίες σίγουρα θα βρεθούν. Το σημαντικό είναι ότι ο εργολάβος, ανάδοχος αυτή τη στιγμή είναι ο Αλαβέρας, το γνωρίζουμε όλοι, και να δώσουμε και μία απάντηση στον κύριο Τσουρνάκη, που πάνε τα λεφτά, είναι ξεκάθαρα. Τα εντάλματα κόβονται στο όνομα του αναδόχου, του κυρίου Αλαβέρα. Αν έχει κάτι διαφορετικό, να το καταθέσει, όχι σε εμάς, η δικαιοσύνη εδώ κοντά είναι.
3: Εσείς τι ενέργειες θα κάνετε από εδώ και πέρα, εκτός από τις υπηρεσίες, είναι κάποιες ενέργειες περαιτέρω?
2: Αυτή τη στιγμή εμείς από τη μεριά μας περιμένουμε το πόρισμα, γιατί καταλαβαίνετε έχει μπει ο έλεγχος στη μέση. Περιμένουμε τις απαντήσεις από τους αρμόδιους που είναι να απαντήσουν και από εκεί και πέρα στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί το έργο.
4: Ξέρουμε ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός? Γνωρίζετε.
2: Το όνομα αυτή τη στιγμή εμένα μου διαφεύγει.
4: Είναι ιδιαίτερη από το Δήμο τουλάχιστον, να το ξέρουμε αυτό. Ιδιαίτερη που βλέπει ο Δήμος.
2: Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος.
4: Ναι,
2: Δήμος.
4: Ναι, αλλά ιδιαίτερη το έργο.
2: Είναι κύριος του έργου.
4: Κύριος του έργου. Χρήστης δηλαδή.
2: Ναι, yeah. Επειδή δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία, γι' αυτό yeah. έχει γίνει προγραμματική με συγκεκριμένους όρους, με μηχανικούς και από το Δήμο και από τη ΔΕΙΑΖ, ώστε να γίνει
3: αυτό το διάστημα.
2: Και να πούμε, εδώ αξίζει να πούμε ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι μηχανικοί έχουν φάει, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν φάει πάρα πολύ λάσπη το τελευταίο διάστημα. Είναι κρίμα στο βωμό της πολιτικής αντιπαράθεσης να εμπλέκουμε υπηρεσιακούς. Είναι κρίμα και λυπάμαι που το λέω.
0: Εμείς λέμε ότι είναι κρίμα και λυπόμαστε πολύ για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον τόπο πολλά χρόνια τώρα. Λοιπόν, έχει μείνει ένα ακόμα ηχητικό απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου. Το αφήνουμε για την αυριανή εκπομπή, γιατί είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής αυτή τη στιγμή, καθώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας ακόμα, και επειδή ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή ή με την αρμόδια υπηρεσία για το θέμα της στάθμευσης σε σχέση με τα φαρμακεία του νησιού, και ενώ έχει προηγηθεί σχετική απόφαση ομόφωνη μάλιστα του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος του τοπικού εφαρμακευτικού συλλόγου, κ. Ανδρέας Βίτσος. Κύριε Βίτσο, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα κύριε Νέκα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Να πάμε στο διατάφτα για τη συνάντηση που είχατε εσείς ως πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου. Με ποια υπηρεσία ακριβώς?
5: Ναι, είχαμε μια συνάντηση πριν λίγο με την κυρία Γενική Διευθύντρια, την κυρία Γαλαζούλα του Δήμου Ζακύνθου.
0: Μάλιστα. Η συνάντηση έγινε με δική σας πρωτοβουλία, εσείς καλεστήκατε από την κυρία Χαλαζούλα?
5: Ναι, είχαμε

0: είχαμε ζητήσει συνάντηση σχετικά με τη διαδικασία, για να ενημερωθούμε σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής της, ή του τρόπου εφαρμογής, ας το πούμε, της συγκεκριμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία αναφερθήκατε πριν λίγο.
1: Ναι, αν έχετε την καλοσύνη έτσι να μας πείτε σε γενικές γραμμές το τι συζητήθηκε και τι προέκυψε από αυτή τη συνάντηση.
0: Ωραία, το ιστορικό, φαντάζομαι το ξέρετε, το 2004 ναι. Το τότε Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μια απόφαση να παραχωρήσει μια θέση στάθμευσης μπροστά από κάθε φαρμακείο, προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να προσέρχονται στα φαρμακεία, ιδίως κατά τις ώρες, ιδίως οι πολίτες που έχουν κινητικά προβλήματα και κατά τις ώρες εφημεριών, διημερεύσεων, διανυκτερεύσεων, αλλά και τις κανονικές ώρες λειτουργίας των φαρμακείων. Στην πορεία, με την πάροδο των ετών και την αλλαγή της νομοθεσίας, αυτή η απόφαση χρειάζεται να ανανεωθεί, καθότι τα φαρμακεία αποτελούν κομμάτι της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας, παρότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δηλαδή είναι στο δίκτυο της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη, κατά την άποψή μας, οι πολίτες να μπορούν να προσέρχονται απρόσκοπτα προς τα φαρμακεία για να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους, τις υγειονομικές τους ανάγκες. Οπότε αυτό το συζητήσαμε με όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τη Δημοτική Αρχή προφανώς, αλλά και την Αντιπολίτευση, και έτσι προέκυψε αυτή η απόφαση, η οποία επί της ουσίας δεν μένει να ανακαλεί την προηγούμενη απόφαση, αλλά σαφώς ρητά, ας πούμε, εκφράζει και μια πολιτική βούληση να συνεχίσει να παρέχεται αυτή η υπηρεσία προς τους πολίτες, η υπηρεσία δηλαδή της απρόσκοπτης πρόσβασης προς τα φαρμακεία.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό το οποίο κουβεντιάσαμε σήμερα.
1: Ακριβώς, γιατί προφανώς έχετε και εσείς συγκεκριμένη πρόταση επί του θέματος.
0: Αυτό που κουβεντιάσαμε σήμερα με την κυρία Γαλαζούλα, η οποία ήταν εξαιρετικά ενημερωμένη πάνω σε αυτό το θέμα, καθότι η ίδια συμμετείχε στη λήψη της ανάλογης απόφασης στο Δήμο Μαρουσίου, μας εξήγησε τον οδικό χάρτη του πώς, ας πούμε, θα προχωρήσει αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Θα πρέπει να γίνουν, ας πούμε, θα πρέπει να συνταχθούν συγκεκριμένοι τεχνικοί φάκελοι, οι οποίοι θα κατατεθούν προς τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες εδώ του Δήμου, και στη συνέχεια θα πάρθει μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή κάποια άλλη επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ζητήματα τα οποία ως φαρμακοποιός εγώ, να σας μυστηρευτώ ότι δεν τα ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι οι υπηρεσίες είναι αρκετά ικανές προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αυτή.
1: Εσείς με αυτή καθεαυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είστε αντίθετοι?
0: Εμείς δεν έχουμε αντίθεση με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς θέλουμε να υπάρξει ένας τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού από τα φαρμακεία.
1: Ποιος είναι αυτός ο τρόπος?
0: Να υπάρχει, ας πούμε, μια απαγόρευση στάθμευση μπροστά από τα φαρμακεία, ούτως ώστε να μπορούν οι συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι ανάπηροι,
1: με κινητικά προβλήματα,
0: αυτό δεν αφορά μόνο τη μόνιμη, ας πούμε, το μόνιμο κινητικό πρόβλημα. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει 40 πυρετό εκείνη τη στιγμή. Μπορεί κάποιος να έχει σπάσει το πόδι του.
1: Ακριβώς.
0: Και να είναι προσωρινός, ας πούμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, ας πούμε, ότι εμείς θέλουμε να εξασφαλιστεί αυτό, η απρόσκοπτη πρόσβαση προς τα φαρμακεία. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε μαζί με τον Δήμο σε καλή συνεργασία. Και βέβαια, ας πούμε, έχοντας και την πολιτική βούληση από όλες τις παρατάξεις, όπως σας είπα, προσπαθούμε να βρούμε τον τεχνικό τρόπο για να γίνει αυτό. Και νομίζω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος ότι σύντομα θα βρεθεί η λύση.
1: Ναι, μιλάμε για 10 με 12 φαρμακεία μέσα στην πόλη της Ζακύνθου. Πώς είναι τον αριθμό?
0: Ναι, τώρα ακριβώς 10, 12, 13.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ίσως σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι εφικτό να δοθούν. Ίσως. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο.
1: Ας πούμε, δεν τίθεται θέμα για φαρμακεία που είναι επί της Αλεξάνδρου Ρώμα. Ένα παράδειγμα. Αφού είναι πάνω στο πεζόδρομο.
0: Και σε αυτά, ίσως για τις εφημερίες, ίσως για τις διημερεύσεις, για την εκπαίδευση, ίσως χρειαστεί να υπάρξει κάποια τεχνική λύση, ας πούμε, για να μπορεί ο κόσμος να.
1: Επειδή
0: να
1: είναι πάνω σε πεζόδρομο.
0: Ναι, σε πεζόδρομο προφανώς δεν μπορεί να. Αυτά είναι που κουβεντιάσαμε σήμερα. Προφανώς δεν μπορεί να.
1: Ή φαρμακείο που είναι επί της οδού Ταβουλάρ, που έτσι καλώς εκεί δεν μπορεί να σταματήσει κανένας. Δεν μπορεί να σταθμεύσει κανείς επί της οδού Ταβουλάρ. Να
0: εξυπηρετηθεί
1: από το φαρμακείο που υπάρχει εκεί. Ένα παράδειγμα.
0: Αυτό που ζητάμε είναι στα πλαίσια του εφικτού. Τώρα από εκεί και πέρα τα πλαίσια του εφικτού και το τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αυτά είναι που κουβεντιάζουμε με τις υπηρεσίες. Προφανώς αυτά είναι αντικειμενικά. Δηλαδή,
1: πάντως, επιτρέψτε μου να πω ότι 10-12 φαρμακεία ή και πολύ λιγότερα δεν είναι αυτά που προκαλούν το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Ζάκυνθο και τη σοβαρή έλλειψη χώρων στάθμευσης.
0: Ακόμα τώρα, νομίζω ότι ατυχώς έχει συνδεθεί η περίπτωση των φαρμακείων με το κομμάτι.
1: Για λιγότερα από 10 φαρμακεία μέσα στην πόλη.
0: Δεν νομίζω ότι και η Δημοτική Αρχή το έχει συνδέσει, ας πούμε, με το θέμα της τέτοιας.
1: Το έχει συνδέσει άμεσα. Με το θέμα της στάθμευσης.
0: Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι δεν είναι.
1: Έτσι θα λυθεί το
0: θέμα. Τουλάχιστον σε εμάς έχει μεταφερθεί το πρόβλημα, ας πούμε, τα νομικά προβλήματα. Τα νομικά προβλήματα που είχε η παλιά απόφαση, αυτό έχει αναφερθεί σε εμάς ότι ήταν το ζήτημα, το οποίο το καταλαβαίνουμε και εμείς με δεδομένο ότι το 2004 σήμερα έχει αλλάξει η νομοθεσία
1: από τα φαρμακεία.
0: Κατά πολύ, ας πούμε.
1: Αλλά όπως είπατε και στην αρχή, τα φαρμακεία, αν και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανήκουν στο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Άρα πρέπει να υπάρξει μια ιδιαίτερη μέρημνα σε κάθε περίπτωση για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
0: Αυτό λέμε κι εμείς. Αυτό ακριβώς είναι η άποψή μας.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε και πολύ χρόνο, κύριε, γιατί είσαστε πάντοτε ήπιον τόνων, η αλήθεια είναι. Σπάνια κάνετε δηλώσεις και το κάνετε όταν έχετε να πείτε κάτι. Με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει δοθεί μια παράταση δίμηνη στους φαρμακοποιούς και τους επαγγελματίες υγείας για την υποβολή των απαραίτητων φακέλων και ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, κανονιστικές ρυθμίσεις κτλ. Οπότε έχουμε κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ευχόμαστε μέχρι τότε να έχει βρεθεί η χρυσή τομή σε σχέση με τη στάθμευση μπροστά από τα φαρμακεία.
0: Μετά και τη σημερινή απόφαση είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Ναι, τη σημερινή συνάντηση, συγγνώμη. Φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση.
1: Δηλαδή να υπάρχει πρόβλεψη άρνησης, πρόβλεψη μη δυνατότητας στάθμευσης μπροστά από τα φαρμακεία.
0: Και προσωρινή στάση για άτομα με κινητικά προβλήματα.
1: Να υπάρχει δυνατότητα, αν μπορούμε να το επαναλάβουμε για να γίνει κατανοητό.
0: Απαγόρευση στάθμευσης,
1: ναι.
0: και να επιτρέπεται μόνο η προσωρινή στάση,
1: ναι.
0: Για άτομα με κινητικά προβλήματα. Και για ανάγκες, ας πούμε, υγειονομικής περίθαλψης.
1: Κάτι το οποίο προφανώς είχε γίνει αποδεκτό από την Δημοτική Αρχή και την αρμόδια υπηρεσία.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Επί τη ευκαιρία, στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Βίτσο, αν έχετε την καλοσύνη, έτσι μια σύντομη ενημέρωση για τις ιώσεις της εποχής και για τα θέματα εμβολιασμού με άμεση προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
0: Ωραία. Σχετικά τώρα με τον εποχικό εμβολιασμό, αυτό το οποίο έχουμε να ενημερώσουμε στους πολίτες μας είναι ότι έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα, ας πούμε, ξεκινάει και επισήμως ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός, ο οποίος θα κρατήσει σίγουρα μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη. Τα φαρμακεία του νησιού έχουν προμηθευτεί εμβόλια και ο κόσμος μπορεί να προσέρχεται στα φαρμακεία. Ιδίως θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε τις ομάδες ψηλού κινδύνου, δηλαδή τους πολίτες μας που είναι ηλικίες 60 ετών και άνω, αλλά ναι, και αυτούς που είναι από 18 έως 60, οι οποίοι πάσχουν από κάποιο νόσημα ή έχουν κάποιο άλλο λόγο, όπως για παράδειγμα μπορεί τους εγγύους ή μπορεί τους πολίτες μας που είναι έστολοι, αστυνομικούς ή στο σωμάτων ασφαλείας ή τους υγειονομικούς. Καλά, οι υγειονομικοί το ξέρουν, δεν χρειάζεται εμάς, το ξέρει ο καθένας μόνος. Να ενημερώσουμε ότι ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει, ότι για τα εμβόλια, τα εμβόλια τα εντός εισαγωγικών απλά, δηλαδή αυτά που τα οποία υπήρχαν πάντα επί πολλά χρόνια, δεν χρειάζεται πλέον ούτε και συνταγή γιατρού.
1: Ναι.
0: Μπορεί να προσέρχεται ο κόσμος να πραγματοποιεί τον εμβολιασμό του δωρεάν στα φαρμακεία.
1: Ναι.
0: Και για τα εμβόλια τα οποία είναι για ηλικίες 65 ετών και άνω, τα ενισχυμένα.
1: Ναι.
0: Ή για τους ανθρώπους που έχουν αυξημένη ανοσογύρανση, χρειάζεται και επιπλέον συνταγή γιατρού. Επιπλέον ο εμβολιασμός γίνεται και για τα παιδιά, αλλά γίνεται από τους παιδιάτρους. Ναι. Οπότε εκεί δεν είναι τα φαρμακεία, απλά παρέχουν τα εμβόλια τα φαρμακεία σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ο εμβολιασμός πραγματοποιείται και η συνταγογράφηση από τους παιδιάτρους.
1: Κατά κύριο λόγο προληπτικά, έτσι. Μιλάμε για προληπτικό εμβολιασμό.
0: Ναι, μιλάμε για προληπτικό εμβολιασμό φυσικά.
1: Ναι.
0: Είναι ένας εμβολιασμός ο οποίος γίνεται τώρα.
1: Που δεν κοστίζει κάτι. Τα απλά εμβόλια δεν χρειάζονται και συνταγογράφηση, είπατε.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε πληρώνει.
0: Ο εμβολιασμός γίνεται τώρα, ούτως ώστε να έχει δημιουργηθεί η απαραίτητη ανοσία,
1: ανοσία
0: στους εμβολιαζόμενους. Όταν θα μας έρθει από τα τέλη Δεκέμβρη και έπειτα, ας πούμε, η εποχή της γρίπης, που θα κρατήσει, όπως ξέρετε, μέχρι το Φλεβάρι Μάρτι, που θα κάνει το μέγιστο και στην ουσία θα κρατήσει μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού.
1: Ναι, προσέρχονται οι συμπολίτες μας έτσι οικειοθελώς για να κάνουν με δική τους απόφαση να κάνουν, να εμβολιαστούν.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Απλά γιατί σε ένα μεγάλο κομμάτι του τοπικού πληθυσμού και όχι μόνο, υπάρχει και ένας δισταγμός, γιατί έχει προηγηθεί και η περίοδος του κορονοϊού και έχει μια ολόκληρη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και για τα...
0: για
1: τις παρενέργειες που έχουν προκληθεί και έχουν συνδεθεί και θάνατοι ευνίδιοι με τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό κτλ. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Η διστακτικότητα στον εμβολιασμό είναι ένα ζήτημα το οποίο κυρίως αφορά, ας πούμε, την έλλειψη ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ζήτημα το οποίο ιστορικά, ας πούμε, ανάγεται στην περίοδο που δημιουργήθηκαν τα πρώτα εμβόλια.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν μάλιστα και πίνακες εποχής και αυτά. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Ωστόσο, εμείς αυτό το οποίο έχουμε ευθύνη να κάνουμε ως γενομικοί επιστήμονες είναι να ενημερώνουμε για τα πραγματικά δεδομένα των πληθυσμών και να προσπαθούμε να προστατεύσουμε την υγεία των συμπολιτών μας. Και αυτό κάνουμε.
1: Δηλαδή, υπάρχει προσέλευση στα φαρμακεία του νησιού και αν ναι, σε τι βαθμό για εμβολιασμό?
0: Εντάξει, ο κόσμος σε σχέση με τον εμβολιασμό, τον αντιγρυπτικό, ο κόσμος τον έχει συνδέσει.
1: Ναι.
0: Με τις αλλαγές του καιρού.
1: Ναι.
0: Οπότε όσο η εποχή είναι ακόμη κατά κάποιο τρόπο ζεστή,
1: ναι,
0: ο κόσμος δεν προσέρχεται για εμβολιασμό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια συνήθεια η οποία είναι πολλών ετών.
1: Και δεν αλλάζει εύκολα.
0: Η οποία δεν υποστηρίζεται βέβαια από την βιβλιογραφία, αλλά δεν είναι και λάθος. Δηλαδή, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι κατά κάποιο τρόπο μέχρι τα τέλη Νοέμβρη ιδανικά, ας πούμε, να έχει εμβολιαστεί,
1: ναι,
0: να έχει εμβολιαστεί όποιος είναι να έχει εμβολιαστεί.
1: Ναι.
0: Μετά συνεχίζει ο εμβολιασμός, μπορεί να γίνει και το Δεκέμβρη και το Γενάρη, δεν έχουμε ζητήματα. Απλά ιδανικά, ας πούμε, για να έχει το 100% της προστασίας κανείς, πρέπει να γίνει μέχρι τέλος Νοέμβρη ο εμβολιασμός.
1: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
0: Απλά μετά, ας πούμε, μπορεί το Δεκέμβρη να κολλήσει κανείς και να μην έχει προλάβει να αποκτήσει ανοσία. Δηλαδή, με αυτή την έννοια θέλει.
1: Έχουμε
0: να
1: τώρα
0: γίνει
1: περιστατικά γρήπης τύπου Α και τα λοιπά στην παρούσα φάση, κύριε Ρίτσο?
0: Ακόμη δεν έχουμε, σποραδικά είναι. Δηλαδή δεν σποραδικά έχουμε επιδημία.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχουν, είναι σποραδικά.
1: Δηλαδή, ποιες είναι οι ιώσεις της εποχής ή οι ιώσεις που ακολουθούν?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι ιοί του κοινού κρυολογήματος,
1: ναι,
0: οι γνωστοί. Υπάρχουν διάφοροι αδενοϊείς και διαφόρων ειδών ιοί, οι οποίοι είναι χαμηλής, ας πούμε, χαμηλής παθογένειας, δηλαδή δεν
1: ναι,
0: δημιουργούν
1: συμπτώματα, ναι.
0: Ναι, δεν δημιουργούν
1: ιδιαίτερα
0: σημαντικά προβλήματα υγείας.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο ιός της γρίπης, ο οποίος είναι κάτι διαφορετικό,
1: ναι,
0: και ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές επιπλοκές.
1: Ναι.
0: Υπάρχει η COVID νόσος, η οποία έχει και αυτή, ας πούμε, κάποια σποραδικά κρούσματα, περισσότερα ή λιγότερα, ανάλογα και με τη...
1: Σε τουρίστες και όχι μόνο.
0: Ανάλογα, ναι, με τις συνθήκες,
1: ναι,
0: συνοστισμού, εντάξει,
1: ναι,
0: τόσο,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και επίσης υπάρχουν και άλλες ιώσεις, οι οποίες μπορεί να μην αφορούν μόνο το αναπνευστικό, να μην είναι, μπορεί να είναι... Γενικά οι ιώσεις είναι κάτι το οποίο υπάρχει όσο υπάρχει η ανθρωπότητα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι αναμένεται να σταματήσουν.
1: Απλά η επιστήμη εξελίσσεται και η ιατρική.
0: Απλά εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι με μια σχετική βεβαιότητα να μπορούμε να προστατεύσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό την υγεία μέσω του εμβολιασμού.
1: Μάλιστα.
0: Και ειδικά για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνοδά νοσήματα και άρα είναι πιο ευάλωτοι.
1: Εννοείται.
0: Κατά κάποιο τρόπο.
1: Κύριε Ρίτσο, δεν προλαβαίνουμε να συζητήσουμε κάποια άλλα θέματα για τα οποία ήθελα να τοποθετηθείτε και να απευθύνω τα σχετικά ερωτήματα σε σχέση με τη λειτουργία των φαρμακείων, την κατανομή με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια, τις αρμοδιότητες, τις περιφέρειες, την αδειοδότηση και ούτω καθεξής. Με την πρώτη ευκαιρία θέλω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Καλά, όποτε θέλετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ανδρέας Βίτσος, Πρόεδρος του Τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου. Ένας αξιόλογος συμπολίτης μας, άνθρωπος και επιστήμονας μαζί. Και είναι αλήθεια.

να πάτε να γκρεμίσετε ό,τι αυθαίρετο και παράνομο υπάρχει και να εξοικονομηθούν χωρίς στάθμευσης. Δεν θα λυθεί το θέμα με μερικές θέσεις στάθμευσης σε σχέση με τα φαρμακεία, που είναι και λίγα τον αριθμό μέσα στην πόλη. Πόσα είναι. Και δεν αφορά και όλα τα φαρμακεία. 11:59 πρώτα λεπτά, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και ακολουθεί η εκπομπή Δίθερα Ακούσματα με τον Πέτρο Βυσβάρδη και τη Χαρή Κλαμινότου. Τη Χαρή Κλαμινότου και τον Πέτρο Βυσβάρδη, πρώτα την κυρία. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας. Ήταν και σήμερα η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, λίγο μετά τις 11. Πολλές καλημέρες, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και να είστε πάντα συντονισμένοι με την έρτη Ζακρίνθου, το δικό σας σταθμό. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα. Σε επανάληψη οι ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακίνθου το απόγευμα από τις 6 και μετά έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες του σταθμού αλλά και διαδικτυακά. Από εμένα, γεια και χαρά και να είστε καλά.

ύπνος πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Ερτ Ζακίνθο. 95,2 και 93,2. Και διαδικτυακά μέσα από το Ερτ Echo. Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζακίνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
2: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Ερτ Ζακίνθου.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Μη ρωτάτε τίποτα σήμερα. Σήμερα να τα πούμε όλα. Ρωτάτε, δεν ρωτάτε, δηλαδή εμείς θα τα πούμε. Πού, εδώ, άκου τώρα. Είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, στους 95,2 ή στους 93,2, που μπορείτε, είναι οι συχνότητες που μπορείτε να μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ στα Επτάνησα, στη δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα. Άντε και λίγο αμαζοριστείτε και στην... Εσείς δεν, όχι, το σήμα. Στην κεντρική Πελοπόννησο. Και όσο τον πίνουν οι μάγκες στον Αργυλέ, να σας πούμε ότι στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε εσείς να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, η οποία, στην οποία είναι εγκατεστημένα, υπάρχουν μέσα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα ενημερωτικά, τα μουσικά, τα θεματικά, η περιφερειακή σταθμή, καλύπτει όλα τα μουσικά γούστα και τα πιο δύσκολα ακόμα. Πιστέψτε με, είναι μια εφαρμογή την οποία πρέπει να εγκαταστήσετε στο τηλέφωνο σας ή σε οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή, μέσω DAB στο αυτοκίνητο ή στη μοτοσυκλέτα σας. Έχουμε πια και αυτή τη δυνατότητα και εμείς οι μοτοσυκλετιστές, αλλά να οδηγάμε, παιδιά, και να κοιτάμε τα ραδιόφωνα. Λοιπόν, και μέσα στους περιφερειακούς είναι και η Ζάκυνθος, βέβαια, η ΕΡΤ Ζακύνθου, για να μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη. και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι ert.gr, και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου γράφεται και στην αναζήτηση στο Viber, όπου μπορείτε από το κινητό σας ή αν το έχετε καταστήσει σε υπολογιστή να μας στείλετε τα μηνύματά σας, συμβουλές, προτροπές, καταγγελίες, ό,τι θέλετε, βίντεο, φωτογραφίες, μπορείτε να μας τα στείλετε στο Viber. Άκου τώρα λοιπόν, τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής έχει Άννα Καποδίστρια, στη φροντίδα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης, στα εφέ και στα πυροτεχνήματα είναι ο Σταύρος Ολιβέρη σήμερα, μόλις έριξε ένα, μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Λοιπόν, στην επικαιρότητα, τι κυριαρχεί? Φυσικά η κακοκαιρία. Έχουμε ένα νεκρό στη Ρόδο, πολύ μεγάλες ζημιές σε έβια και σποράδες. Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές από τις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Λέμε και εγώ πρώτος ότι η παιδιά, εντάξει, είναι μέσα Οκτώβρη, είναι δυνατό να μην έχει κακοκαιρία? Ήταν σαρωτικό το πέρασμα του στη συγκεκριμένη κακοκαιρία. Δυστυχώς, όπως είπαμε, υπάρχει ένας νεκρός. Είναι πολύ σημαντικές οι ζημιές σε υποδομές και στην Ρόδο. Τώρα βλέπω στο Earth News, και μπορεί όσοι έχετε ανοιχτή την τηλεόρασή σας για να ενημερώνεστε και σωστά και χωρίς κραυγές και άμεσα και αντικειμενικά, και να παρακολουθείτε τις ειδήσεις όπως είναι, έτσι, όχι όπως θέλουν κάποιοι να είναι. Είναι η Μαργέτα η Γαβριλιώτη, συνάδελφος από την Ρόδο, όπου μεταδίδει τι ακριβώς συμβαίνει. Πραγματικά οι εικόνες δεν είναι πρωτοφανείς, γιατί ακούμε πρωτοφάνη, δεν είναι πρωτοφανείς, τις έχουμε ξαναδεί, είναι όμως συγκλονιστικές και οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. Αντίστοιχα, καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας και στην Εύβοια, όπως είπαμε, και στις σποράδες. Και φαίνεται ότι, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα υπάρχει νέα επιδείνωση. Τώρα έχει κάτσει το κύμα αυτό. Θα έχουμε νέα επιδείνωση από αύριο. Οπότε δεν ξέρω πώς μπορεί να προετοιμαστεί κανείς απέναντι στα καιρικά φαινόμενα. Υπάρχει άρση του απαγορευτικού σήμερα από τις 9 το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά και από το λιμάνι, και για κάποια πλοία από Λαύριο και Ραφίνα, για κάποια δρομολόγια. Ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει πια και παίρνει έτσι πάλι ανησυχητικές διαστάσεις, γιατί είναι πολλά τα περιστατικά το τελευταίο διάστημα. Έχουμε ένα μαχαίρωμα ενός ανήλικου μαθητή έξω από Εσπερινό Λύκειο στην Αθήνα. Ο μαθητής νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Θα το δούμε αυτό το θέμα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα κίνητρα της επίθεσης να είναι ρατσιστικά, ακόμα και ρατσιστικά, καθώς ο ανήλικος το παιδί είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Είναι ασυνόδευτος πρόσφυγας, έχει έρθει ως ασυνόδευτος πρόσφυγας στην Ελλάδα. Αυτά είναι πληροφορίες της ΕΡΤ και του Κώστα του Στάμου. Φαίνεται ότι η επίθεση έγινε την ώρα που ο μαθητής πήγαινε προς το Εσπερινό σχολείο. Τον προσέγγισαν δύο άλλοι ανήλικοι, είχαν μια λεκτική αντιπαράθεση, η οποία κλιμακώθηκε σε καυγά, σε επίθεση ουσιαστικά, γιατί όταν είναι δύο εναντίον ενός είναι επίθεση, δεν είναι καυγάς, και τον μαχαίρωσαν και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Είναι απανωτές οι ειδήσεις, είτε για εξάρθρωση, είτε για ληστείες και κλοπές που γίνονται με το πρόσχημα, εξάρθρωση εννοώ τέτοιου είδους συμμοριών, που χρησιμοποιούν διάφορες δικαιολογίες, μπαίνουν στα σπίτια και τα ξαφρίζουν. Δηλαδή, η συνήθις δικαιολογία είναι ότι είμαστε από τη ΔΕΗ, είμαστε από το ΔΔΕ, είμαστε λογιστές, είμαστε το ένα, είμαστε το άλλο. Το τελευταίο ήταν χτύπημα, ήταν χθες, είχαμε εξάρθρωση και καμιά δεκαριά συλλήψεις για το ίδιο θέμα. Αλήθεια, ρε παιδιά, τώρα θα σας πω ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, το οποίο είναι τραγικό. 4,7 εκατομμύρια άρπαξαν 4.766 λίρες και χρυσαφικά από ηλικιωμένοι με το κόλπο «είμαστε από τη ΔΕΗ», στη Θεσσαλονίκη αυτό. Την πήραν τηλέφωνο, της είπαν ότι είναι από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης, αυτά προχθές το μεσημέρι. Της μίλησαν αρκετή ώρα, της είπαν πως επειδή θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην περιοχή, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ηλεκτροπληξία. Την έπεισαν να μπει σε ένα δωμάτιο και για την ασφάλειά της, λέει, να τοποθετήσει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα, μεταξύ αυτών και ό,τι χρυσαφικά κοσμήματα και λίρες είχε, σε ένα άλλο χώρο εκτός δωματίου από το οποίο θα έμπαινε.
για να μην κινδυνεύσει από τις υποτιθέμενες εργασίες. Η γυναίκα λοιπόν ηλικιωμένη τοποθέτησε 4.766 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά σε σακούλες. Ρε παιδιά δηλαδή. Μα αυτό πόσο είναι, είναι 4.766, πόσα κιλά είναι, πάνω πάνω. Το βάλε σε πολλές σακούλες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, της είπαν οι δράστες να αφήσει την πόρτα του σπιτιού της ανοιχτή. Την έπεισαν. 38 κιλά το βάρος. Να, μας λύνει η διαπορία. 38 κιλά. Λοιπόν, μπήκαν μέσα οι συνεργοί τους και πήραν τις σακούλες, 38 κιλά σακούλες σε χρυσαφικά και λίρες. Λοιπόν, η γυναίκα βγήκε έξω από το, από το δωμάτιο και φυσικά είδε ότι είχε χάσει τα χρυσαφικά της. Η αξία τους υπολογίζεται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Ρε φίλε δηλαδή, αλήθεια. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά, δηλαδή εντάξει, τώρα η γυναίκα τον πόνο της έχασε τα χρήματά της κοντά 5 εκατομμύρια. Σε παίρνει ο άλλος και σου λέει, πώς τα έχουν βγάλει. Εγώ αλήθεια τώρα, και συγγνώμη που μπορεί να ακουστώ κάπως ρε παιδί μου, αλλά θα, δεν μπορώ να... Δηλαδή έχεις βγάλει, έχεις βγάλει 5 εκατομμύρια σε χρήματα, αν τα έχεις βγάλει, μπορεί ο άντρας, δεν ξέρω ποιος. Σε παίρνει ο άλλος και σου λέει θα γίνουν εργασίες και πήγαινε κλείσου στο δωμάτιο και άφησε την πόρτα ανοιχτή και μάζεται και το κάνεις. Τι δια... Δεν βλέπουν τηλεόραση αυτοί οι άνθρωποι. Ποιος τους βλέπει αυτούς που τους κάνει τόσα νούμερα, τα λένε όλοι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πραγματικά δηλαδή ήταν εχθές άλλοι τώρα πατεώνες έκλεψαν από 89χρονη στο Μαρούσι. Πήγαν και της είπαν ότι είναι δήθεν από εταιρεία κοινοχρήστων και αυτή τους αποκάλυψε κρυψώνα, την έσπασαν, έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλες και πήραν 220 χιλιάρικα σε λίρες και μετρητά. Στο Μαρούσι. Άλλη που έκανε τη λογίστρια έπαιρνε και έλεγε δώστε χρήματα για να γλιτώσετε το πρόστιμο, δήθεν λογίστρια αυτή, 300.000 ευρώ πήρε από διάφορες περιπτώσεις. Συνελήφθη. Και εξαρθρώθηκε και ένα άλλο κύκλωμα με απάτες και κλοπές. Αυτοί έκλεβαν και μέχρι και καταλήτες από αυτοκίνητα. Λοιπόν, τι έκαναν, παρίστανε τους υπαλλήλους της ΔΕΗ ή τους λογιστές και έχουν πάρει αυτοί τώρα μέσα στο τελευταίο διάστημα 350 χιλιάρικα ευρώ. Αλήθεια δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Και δεν θέλω να μιλήσω όπως φαντάζομαι οι περισσότεροι που μας ακούνε σκέφτονται για τα θύματα. Γιατί ξέρεις τι εκμεταλλεύονται. Την κουτοπονηριά και τη λαμογιά που έχει μέσα του Έλληνας. Γιατί σου λέει να γλιτώσω την εφορία. Τους παραμυθιάζουνε ότι θα γλιτώσεις από την εφορία, γιατί προφανώς για να τους λέει ότι έρχεται πρόστιμο κάτι δεν έχουν δηλώσει. Άμα έχεις κρυμμένες 220.000 λίρες ή 5 εκατομμύρια σε χρυσαφικά και λίρες, κάτι δεν δηλώνεις, κάτι έχεις κάνει για να τάξεις το σπίτι σου σε μπαούλα ή μες στους τοίχους. Και βγαίνουν και τους παραμυθιάζουν ότι ξέρεις και αυτό. Αυτοί το μάξι τι κάνουν. Παίρνουν 40 τηλέφωνα τη μέρα και όποιος τους κάτσει. Αν σε 10 μέρες έχουν 350 χιλιάρικα αλία, οι άλλοι 300 χιλιάδες γιατί είναι λογίστρια και λέει σε έχει πιάσει εφορία και δώστα μου για να σε καθαρίσω και πάει ο άλλος και τα δίνει. Όταν ο άλλος βγαίνει, εν τω μεταξύ αυτοί που τα έχουν έτσι είναι αυτοί που βγαίνουν και κλαίνε. Δεν έχω να φάω και πεινάω και που είναι ο ένας που είναι ο άλλος και η Παναγία μου και Χριστέ μου και το ψωμί έχει πάει από 1-10 πήγε 1-12. Και έχουν μπαουλιασμένες τις λίρες και πάει ο πονηρός μετά. Εν τω μεταξύ 9 στις 10 από αυτούς είναι Ρωμά. Δεν ξέρω πως παραμυθιάζονται έτσι, αλήθεια. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Φοβερή. Βέβαια οι ηλικιωμένοι έχουν έναν άλλο τρόπο σκέψη, γιατί εκεί στοχεύουν. Εντάξει είναι πιο αλλά μπες στο δωμάτιο, κλειδώσου, γιατί το ρεύμα δεν θα περάσει στο δωμάτιο. Δεν έχουμε, μπορεί να μην είχε παιδιά, δεν ξέρω, αλλά όταν συμβεί κάτι για τους μεγάλους τους ηλικιωμένους, πάρτε ένα τηλέφωνο ένα συγγενή σας πριν μιλήσετε με τον κάθε απατεώνα. Δηλαδή το ρεύμα πώς διαχέεται μέσα στο δωμάτιο και άμα πας στο διπλανό θα την γλιτώσεις.
ή να μαζέψεις, να βγάλεις τα χρυσαφικά σου και να βγάζει τώρα η άλλη 5 εκατομμύρια σε λίρες και να τα βάζεις σε σακούλες για να μην τα χτυπήσει το ρεύμα. Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν ξέρω.

παρουσία. Με τούτα και με εκείνα ξεχάσαμε να πούμε ότι σήμερα είναι 5η 15 Οκτωβρίου. Γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Γιορτάζει. Είναι Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού, Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Καλά θα πάει αυτό. Διεθνής ημέρα αγρότησας, Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης και ημέρα υγείας του μαστού.

0: Άκου τώρα.
1: Εφημερίδες.
2: Πριν πάμε στις εφημερίδες, να σας πούμε ότι τη δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο Διονύσης ο Τουρκάκης. Να κάνουμε έτσι μια κουβέντα, να δεχτείτε ερωτήματά μας σχετικά και με την προσωρινή έκθεση για το έργο εκεί του Αβωγού Λου Χαγίρη Άγιο Λέοντα Αγία Μαρίνα, και γενικότερα, αλλά κυρίως γι' αυτό θα κάνουμε μια κουβέντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας με την Καθημερινή. Στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία, με μια φωτογραφία από παραλία της Ρόδου που είναι ένα αυτοκίνητο πάνω στις ομπρέλες και στις καπλώστρες. Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα. George Osborne στην Καθημερινή, είναι καλή στιγμή να καταλήξουμε σε συμφωνία σε ό,τι αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Στο εδόλιο για το σαμποτάζ τους αγωγούς Nord Stream άρχισε η δίκη. Αποστολή της Καθημερινής, κραυγή απόγνωσης για τις συνθήκες στην Ιερά Πέτρα. Είναι περισσότεροι από 1000 μετανάστες εκεί, κυρίως υπήκοοι Μπαγκλαντές, Σουδάν και Σομαλίας, όπου μέσα στην κακοκαιρία χθες ήταν σε υπαίθριο χώρο. Αυξάνονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις, λίγες κατευθύνονται προς τη βιομηχανία. Βία επεισόδια στα Τύρανα, είναι εκεί πραγματικά έχει ξεσπάσει, έχουν ξεσπάσει επεισόδια πολύ βία, συγκρούονται διαδηλωτές με αστυνομικές δυνάμεις, βάζουν φωτιές, θα το δούμε λίγο και στα, φαντάζομαι και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα θα υπάρχει αναφορά. Περνάμε στα νέα. Κίνηση θέρμανση. Πόσο θα στοιχίζουν? Πετρέλαιο θέρμανσης μείον 40 λεπτά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, στο 1,35 ευρώ για δικαιούχους επιδόματος. Δίζελ κίνησης μείον 20 λεπτά στα 2,10 με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα δηληστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη μείον 10 λεπτά στα 2,20 ευρώ το λίτρο με κρατική επιδότηση στην Αντλία. Και το επίδομα θέρμανσης συν 30% από 130 έως 1560 ευρώ η ενίσχυση για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας στα νέα, τα πρόσωπα της ημέρας. Κέιτι Ζακαράια, αμφισβήτηση με το καλημέρα. Πάπας Λέων, όλα στο φως για την ασθένεια. Μαρίν Λεπέν, μπραντεφέρ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένθετο της εφημερίδας στα νέα, υγεία, η σχέση ύπνου, διαβήτη. Υπόθεση Γκιλ Φόιλ, τα απόνερα, τα φαβορεί οι αντιδράσεις. Η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά, λύση ανάγκης. Καλώδιο, πρώτο βήμα για την έκδοση Ναύτεξ. Carnegie Hall, όταν η λυρική πηγαίνει στη Νέα Υόρκη. Απογευματινή. 6.400 σαπάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Αυτά που λέγαμε πριν. Στα Άνω Λιώσια 800.000 ευρώ από υπαλλήλους σε εισαγωγικά της ΔΔΕ. Στο Ζεφύρι 1.050.000 ευρώ έκαναν τους σωτήρες σε εισαγωγικά. Στην Κρήτη 140.000 ευρώ χρήματα για δίθεν τροχέα. Στη Φθιώτιδα 95.000 ευρώ από λογιστές Μαϊμού. Πώς άρπαξαν από 89χρονοι 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες που έκρυβε σε τοίχο. Κυριάκος Μητσοτάκης, αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από την 1η Νοεμβρίου. Η δικαίωση της απογευματινής, τριπλό αλεξικέραυνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα. Μία στην Αθήνα, μία στο Λονδίνο, το Βρετανικό Μουσείο θέλει το μοίρασμα των γλυπτών. Ένοχο υπέδαφος, τα υπόγεια μυστικά της Γκράβας με τις Θοές και τις Σύραγγες. Κλειστά σχολεία, στη Ρόδο μέσα σε 6,5 ώρες έπεσε βροχή 5 μηνών. Ατάλεια, ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο ναυάγιο ηλικίας 4.700 ετών. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας Απογευματινή, πότε ξαναρχίζουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, τα τρία αγκάθια στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σήμερα και αύριο, με συμμετοχή βέβαια του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο. 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης, έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα, έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να χαρεί τη σύνταξη μετά τον κατακλυσμό για τον 62χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο. Γερμανία. Η δίκη που φέρνει σε αμηχανία τον Μέρτς, δικάζεται ο Ουκρανός που κατηγορείται για τη δολιοφθορά στο Nord Stream. Ηλεκτρικό καλώδιο, αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του έργου. Εργαζόμενοι ΚΤΕΛ, 24ωρη απεργία για τις συνθήκες γαλέρας. Αιματηρή επίθεση σε μαθητές πρόσφυγες, γλίτωσε από το ναυάγιο, όχι από το μαχαίρι. Athens Palestine Film Festival, ο Ηλίας Σουλεϊμάν και η αντίσταση των εικόνων. Ριζοσπάστης. Στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο, 40% ακριβότερη η θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διηληστηρίων. ΚΚΕ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από ό,τι το 2025, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό. Απεργία στα δηληστήρια της Motor Oil, οι εργάτες έδειξαν τη δύναμή τους, αποφασιστική απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα. Διεθνής ημέρα δράσης 30 Οκτώβρη, 60 λιμάνια σε 4 υπήρους, η καρδιά του μεγάλου αγώνα. Κακοκαιρία στη Ρόδο, θρύψαλα η βιτρίνα του τουριστικού θαύματος από τις καταστροφές με έναν νεκρό. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές μεγαλώνουν τα ρήγματα στο ΝΑΤΟ. Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινάει σήμερα με ατζέντα πολέμου και ανταγωνισμών. Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, θολό τοπίο πίσω από το αίτημα της Nexans για έκδοση Ναύτεξ. Μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός στις 21 Οκτώβρη. Ιεράπετρα, άθλιες συνθήκες διαβίωσης για εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις για αυξήσεις με προσωπική διαφορά, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο, με 0,40 ευρώ επιδότηση από κράτος διελιστήρια. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Πίεση Μητσοτάκη για κοινά ευρωπαϊκά μέτρα στη Σύνοδο Κορυφής. Ένας-ένας οι σύντροφοι πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Μόλις μετά από 4 μήνες καταραίει το αφήγημα Τσίπρα περί νέου κόμματος, ποιοι έχουν ενταχθεί ήδη και ποιοι θα ακολουθήσουν. Σάρωσε Ρόδο και Εύβοια η κακοκαιρία, νεκρός 62χρονος, μεγάλες ζημιές σε οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις. Νέες αποκαλύψεις, Wall Street Journal, Daily Mail για Guilfoyle. Οι καταγγελίες για κάλυψη δανείων και το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών. Ξεκινάει η διαδικασία ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, έλαβε άδεια το γαλλικό πλοίο. Πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν βομβαρδίζει ενεργειακές μονάδες παρά την εκεχηρία. Το μανιφέστο. Εμφύλιος στο Πασόκ για την Γκράβα. Βγήκαν τα μαχαίρια από τα θικάρια. Πειρά από τον πρόεδρο του ΤΕΕ και ανθρώπους του Ανδρουλάκη κατά του Δημάρχου Αθηναίων. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, λέει ο Δούκας. Τετραπλή επιδότηση στην Αντλία, μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, αφορολόγητο από 1η Νοέμβρη για τους αγρότες, κάτω 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης.

Θάνατος Μαζονάκη ανοιχνεύτηκε και Ζάναξ στον οργανισμό του. Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ από τις κοσμικές και νυχτερινές πίστες στην αποπομπή. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας το Μανιφέστο, η κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα, εκενώθηκαν τα ψαχνά, ένας νεκρός στη Ρόδο. Καραβιές μεταναστών εντοπίστηκαν 1200 από Σουδάν και Μπαγκλατές νότια της Κρήτης μέσα σε 4 ημέρες.

στο ποντίκι. Το μαρτύριο της σταγόνας δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης λόγω φόβου για επιδείνωση. Με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς. Η γελιογραφία είναι η γκίλφοιλ φωτογραφία, δηλαδή πίσω ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει άνθρακας ο αργυρός. Τσίπρας, στρατηγική δεύτερης, ναι, και μονομέτωπος. Ευρώπη ενέργεια, το ρήγμα με τις ΗΠΑ και τα όρια δεύτερης εκλογής. Για τον Τσίπρα, στρατηγική δεύτερης εκλογής και μονομέτωπος. Ευρώπη ενέργεια, το ρήγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα όρια των επιλογών. Μέση Ανατολή, σκληρή μάχη για έλεγχο των ενεργειακών αρτηριών. Τραμπ, δοκιμάζονται τα όρια της πολιτικής του επιρροής. Κόντρα. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις. Δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Δεύτερο θέμα. Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες εν μέσω βροχής. Πεινάμε, μας ρήμαξε η ακρίβεια, βροντοφώναξαν οι συνταξιούχοι. Πετρέλαιο θέρμανσης, το 1,55 ευρώ το λίτρο, θα αρχίσει η διάθεση με έκπτωση 40 λεπτών. Ένας νεκρός στη Ρόδο, σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες σε Εύβοια και Σκιάθο από την κακοκαιρία. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση. Ένας νεκρός στη Ρόδο, σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες σε Εύβοια και Σκιάθο από την κακοκαιρία. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι

Ριάντ, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τρίτο θέμα της εφημερίδας Ο Λόγος, μειώσεις 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στο ντίζελ, αύξηση 30% στο επίδομα. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, μήλων της Έριδος η αποπομπή Kimberly Guilfoyle. Πανελλαδική απεργία δασκάλων και νηπιαγωγών στις 21 Οκτωβρίου. Προστασία πρώτης κατοικίας και ρύθμιση έως 120 δόσεις, πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος.

Καρφίτσα. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Καρφίτσα, ο Χρήστος Τοψίδης, σπίτια ανοιχτά, χωριά ζωντανά. 10 εκατομμύρια ευρώ για κλειστά σπίτια και σχέδιο για δουλειές που θα κρατήσουν τους κατοίκους στον τόπο τους. Αλλιείς, τα καΐκια δεν κινούνται με υποσχέσεις. Θεσσαλονίκη, Αγγελούδης, 3.846 θέσεις για μια ανάσα. Δημοσκόπηση, ίντερβιου, ζητείτε αντίπαλος για τον Μητσοτάκη. Αγρότες, χωράφια έτοιμα, τσέπες άδειες, αγροτικό πετρέλαιο αφορολόγητο με το γέμισμα. Political. Μήνυμα Μητσοτάκη από Λάρισα, η κυβέρνηση υψώνει αναχώματα απέναντι στο σπιράλ αυξήσεων. Οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές, το δεύτερο θέμα της εφημερίδας Political, 4 έξυπνες κινήσεις για να κοντίνει το ενεργειακό κόστος. Νέα εποχή στις ένοπλες δυνάμεις, πυρπολιτής και πατρόλερ θα περάσουν στη Θεσσαλονίκη. Μαλλιά κουβάρια στην κέντρο αριστερά, πόλεμος χαρακομμάτων ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων βουλευτών και στη Μέση ο Τσίπρας. Θανατηφόρα κακοκαιρία, ένας νεκρός, πλημμύρες, εκενώσεις σπιτιών και δρόμοι κομμένοι στα δύο. Δημοκρατία. Χάρτινος πύργος οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η αποπομπή της Γκυλφόιλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Εν μέσω σύγχυσης στη Χαριλάου Τρικούπη έπαθε Διαμαντοπούλου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δήλωσε ότι πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, προσφέροντας χείρα βοηθεία στον Κυριάκο. Θα κάνει και συλλήψεις η δημοτική αστυνομία με γκλόπ και χειροπέδες. Οι Βούλγαροι διατηρούν την κυριότητά τους, άγριο σφυροκόπημα στη Μελδόνη για την απάτη της επιστροφής των 48 κοιμηλίων. Ναυτεμπορική. Άνοιγμα του Euronext Athens στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντάσσει την Ελλάδα στο οικοσύστημα Elite. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα, ποιοι οι στόχοι. Πετρέλαιο θέρμανσης, πρεμιέρα με τιμή πέριξ του 1,55 ευρώ το λίτρο. Νέα έξαρση επιθέσεων με βυθίσεις πλοίων στα στενά του Ορμούς και στη Μαύρη Θάλασσα. 38 χακαρίσματα, ψηφιακοί πειρατές κατά εταιριών και υποδομών. Τραγούδι και επιστρέφουμε για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα και ξεκινάμε με τη Sport Day. Κουρσάρος, αποφασισμένος ο Ολυμπιακός να φύγει από τη Μασσαλία με όσο μεγαλύτερη λία γίνεται. Αλγουαθίλ, διατηρούμε την ταυτότητά μας και παράλληλα προσαρμοζόμαστε σε κάποιες λεπτομέρειες. Γιάρεμτσουκ, φαβορεί για την κορυφή της επίθεσης ο Ουκρανός. Στις 10 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μαρσέικ στη Γαλλία. Πίκρα, αμφίροπο το μάτς μέχρι στο 80 με τον Μπρινιόλι να χαρίζει άθελά του το προβάδισμα στη Σαχτάρ και να χαντακώνει την ΑΕΚ. Ο Μεντόσα στο 86 έδωσε τη χαριστική βολή στην Ένωση, η οποία είχε προηγηθεί στο 28 με τον Μάγερ. Ο Πεντρίνιο με πέναλτι, στο οποίο υπέπεσε ο Ρέλβας, ήταν ο σκόρερ της ουκρανικής ισοφάρισης. 3-1 το μάτς για την ιστορία. Πρωταθλητής. Έχουν ρογμές οι Γάλλοι, Μαρσέιγ Ολυμπιακός στο καυτό βελοντρόμ στις 10 είπαμε το μάτς. Με φόρα από τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, ο θρύλος θέλει να ντουμπλάρει τις επιτυχίες του στο Europa League. Ο θρύλος θέλει να τρέξει τη Μαρσέιγ για να την χτυπήσει στο πιο αδύνατο σημείο. Αλγουαθίλ, να μείνουμε πιστοί στην ταυτότητά μας. Τσικίνιο, νίκη και για τον κόσμο μας. Έχει γίνει μια παροδία εκεί με τον κόσμο, τέλος πάντων τώρα. Άνοιξε πληγές ο Ντόρσεϊ, το παιδικό φάουλ του Τάιλερ. Πώς από το πουθενά δημιουργεί θέμα στον Ολυμπιακό και στοχοποιεί Μπαρτζόκα και διοίκηση έπειτα από το θρίαμβο στη Βαλένθια. Μπαρτζόκα στους παίκτες, δεν μπορώ να διαβάσω αυτό που λέει, έχετε τέλος πάντων αυτά που έχουν οι άντρες και έντονη προσωπικότητα. Μοντέρο Φουρνιέ, ποιος μπορεί να του σταματήσει. Τα 25 λεπτά του τρόμου, πόσο θρύλος μάγεψε την Ευρώπη με το απόλυτο μπάσκετ στη Βαλένθια. Φως. Να ξαναρίξει το κάστρο. Όπως το 2011 με τον Φετφατζίδη, έτσι και απόψε, ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να κερδίσει τη Μαρσέιγ και να αλώσει για δεύτερη φορά το κολαστήριο του Βελοντρόμ. Όλα στραβά στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ στάθηκε περίφημα απέναντι στη Σαχτάρ στο πρώτο 45 λεπτό, ωστόσο στην επανάληψη υπέκυψε στην επιθετική ποιότητα των Ουκρανών που κέρδισαν δίκαια με 3-1 στο Stamford Bridge για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Άνω κάτω και εκτός, ο Ντόρσεϊ άφησε εχμές για το χρόνο συμμετοχής του και για το θέμα του συμβολαίου του στον Ολυμπιακό, ενώ αναρωτήθηκε γιατί δεν αποδεσμεύεται άμεσα εφόσον δεν ανανεώνεται. Ώρα των σπορ. Κρίμα και άδικο. Δοκάριο μου κουντί στο 3, μεγάλη ευκαιρία και από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν στο 55, αλλά και σε τα τέτ του Πίλιου. Με γκολάρα προηγήθηκε η Ένωση στο 28 από τρομερές προσπάθειες των Κοϊτά, Πίλιου και εκτέλεση του Μάγερ. Εσχρή η διαιτησία εις βάρος της ΑΕΚ, με πέναλτι Μαϊμού ισοφάρισε στο 34 ο Πεντρίνιο. Ήταν ήττα που πόνεσε πολύ από ένα διαιτητικό δώρο στη Σαχτάρ και ένα λάθος του Μπρινιόλι στο 80. Έσβησε μετά το 2-1 η ΑΕΚ και έφαγε και τρίτο από τον Μεντόζα στο 86. Μαγική ατμόσφαιρα από 10.000 ενωσίτες που έκαναν Αγία Σοφιά το Stamford Bridge.

αυτή η διαιτησία να την κυνηγάει παντού, ρε παιδί μου, αυτή την ΑΕΚ που για να παίζει. Πάντα, πάντα αυτή η διαιτησία. Live Sport. Αδίκησε τον εαυτό της. Σκληρό μάθημα για την ΑΕΚ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ 3-1, που είπε ευχαριστώ στα κυτρινόμαυρα δώρα. Διαμαρτυρίες για το πέναλτι από το ΒΑΡ με το οποίο έγινε το 1-1. Δεύτερο θέμα της Live Sport. Ξένο σώμα ο Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός τον έβαλε σε ταξί και τον έστειλε στην Αθήνα από τη Βαρκελόνη. Του πάει πολύ η Γαλλία του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Με συνταγή Χόφενχάιμ για τον ΠΑΟΚ. Πρεμιέρα για ξέσπασμα για τον Παναθηναϊκό. Μέτρο Σπορ, προέλαση 3-3 για τον Άρη που ήταν σαφώς ανώτερος και πολύ ψύχρεμος στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν τσάκισε την Δερτόνα με μπροστάρι τον Μόργαν και καυτό τον Ρόμπινσον. Άνετος ο Ηρακλής πήρε εύκολα τη δεύτερη σερή νίκη του στη διοργάνωση για, επί της Βίρτσμπουργκ με 90-73. Αν δεν βγάλουν υδρότα και αίμα, τα καμπανάκια έγιναν καμπάνες με την ήττα και κυρίως την κακή εμφάνιση στη Λιθουανία για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ένα σύντομο γιατί μας πήρε ο χρόνος. Λοιπόν, άχου, καταγγελία φωτιά για τη δουλειά του Θοδωρή Αθερίδη. Είναι κακός σκηνοθέτης, πολύ λάδι και από τη Γανίτα τίποτα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Τα εξαμάξεις άκουσε ο Θοδωρής Αθερίδης από τον Δημήτρη Παπάζογλου, ο οποίος δεν μάσησε τα λόγια του και αμφισβήτησε ανοιχτά τις σκηνοθετικές ικανότητες του γνωστού ηθοποιού.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ο χορογράφος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την κατηγορούμενη γιατρό της Καρνεάδου, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Άλλα ντάλλον, για άλλα το ρωτάνε, για άλλα που είναι λοιπόν. Τι είπε λοιπόν έτσι με πολύ φαντάζομαι καλοσύνη αυτός ο άνθρωπος? Είναι κακός σκηνοθέτης. Δεν κάνει καλές σκηνοθεσίες ο Αθερίδης, λέει ο Παπάζων. Έχει και για χορογράφο την πρώην γυναίκα του.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κατάλαβες από που ξεκινάει. Δεν έχει ανάγκη να πάρει εμάς.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Υπάρχει μια γενιά ηθοποιών στο θέατρο που δεν μας θέλουν εμάς τους πιο παλιούς, για να μην ανακαλύψουμε τις αδυναμίες τους.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Για Καρβέλα δεν είναι μόνο η αναβίση. Ποιοι τραγουδιστές πρέπει να ζητούν άδεια για να ερμηνεύουν τις επιτυχίες που τους χάρισε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Λοιπόν, έχουν τραγουδίσει τραγούδια του Ιάννα Βύση, Ρουβάς, Στανίση και Πανταζής. Και η συζήτηση γύρω από τα τραγούδια του συνθέτη επανήλθε στο προσκήνιο μετά την απόφασή του να ανακαλέσει από την αυτοδιαχείριση την εξουσία διοδότησης των μουσικών έργων για ζωντανές εκτελέσεις.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Στανίση, ο Ρουβάς, ο Πανταζής, ο Λιβιεράτος, ο Αντίπας συγκαταλέγονται στους καλλιτέχνες που έχουν συνδεθεί με τα τραγούδια του, ενώ η Άννα Βύση παραμένει η πιο χαρακτηριστική καλλιτεχνική του συνεργασία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σε όλους αυτούς λοιπόν, αυτοί οι άλλοι που λένε τα live τραγούδια του δεν μπορούν να τα πούνε. Ποια? Δηλαδή, άμα βγει ένας εδώ και έρθει και πει Καρβέλα, θα τον κυνηγάει ο Καρβέλας?
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Ερτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Είσαμε. Καλημέρα σε όσες και σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή την έξυπνη συσκευή τους και μας ακούνε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. Οι υπόλοιποι μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες 95,2 και 93,2 που εκπέμπουν. Το σήμα μας φτάνει στην, βέβαια πέρα από τα Επτάνησα, στη δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και στην λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο, έτσι με λίγο ζόρι, και αν φυσάει και τα αεράκι ευνοϊκό μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, οι υπόλοιποι, είπαμε, στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.
1: Για το χρυσό ψάρο μου.
0: Και ακούτε την εκπομπή «Άκου τώρα», τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Λιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.
1: Βλέπω ένα μικρό χρυσό ψάρο.
0: 2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας.
1: Καταστολή σε αφασία, κανείς δεν δίνει σε κανένα σήμα.
0: Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.
1: Και
0: στο Viber μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας πληκτρολογώντας, γράφοντας την αναζήτηση πληκτρολογώντας. Γράφοντας την αναζήτηση ertzakinthou και μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, ό,τι μήνυμα θέλετε. Εκεί και όπως και στα social μπορείτε να μας στείλετε και βίντεο και φωτογραφίες.

Εδώ στη Ζάκυνθο μην κάνετε κανένα αστείο και πάρετε νηδρίο και βάλετε τίποτα χρυσό ψαρά μέσα. Γιατί αν βάζετε νερό από τη βρύση, καλύτερα να πάτε να πιάσετε κανένα δύο γόπες και δύο γύλους και να τους ρίξετε μέσα, γιατί είναι λύσα το νερό. Έτσι δεν πρόκειται να γλιτώσει το χρυσό ψαρό. Και άντε να φέρει τα πεχά μετά και άντε να το φτιάξει. Πάρτε από τη βρύση και ρίχτε μέσα αχινούς, καβούρια, καλαχταπόδι, ό,τι πιάσει ο καθένας, παιδιά.

0: τα ίδια τραγούδια.
1: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΖ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης, για να συζητήσουμε τι άλλο. Την προσωρινή έκθεση της διαχειριστικής και τα ευρήματα, τα 22 ευρήματα που έχει η έκθεση αυτή. Χθες είχε μία συνέντευξη για το συγκεκριμένο θέμα, συνέντευξη τύπου, ο δήμαρχος, ο Γιώργος Στασινόπουλος, ο οποίος ουσιαστικά τι είπε, είπε ότι είναι προτεραιότητα, η πρώτη προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση του έργου με κάθε κόστος, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι ακόμα και αν εκπέσει ο εργολάβος, ο Δήμος θα προχωρήσει το έργο με δικά του έξοδα, με δικά του στοιχεία, με δικά του χρήματα, γιατί είναι ένα έργο το οποίο δεν μπορεί να περιμένει, και ότι στην περίπτωση που εκπέσει ο εργολάβος ή που είπε η διαχειριστική ότι αυτά τα ευρήματα δεν ικανοποιείται η διαχειριστική από τις απαντήσεις που θα δώσουν οι υπηρεσίες τόσο του Δήμου όσο και του ΔΕΙΑΖ στα ευρήματα που έχει σε αυτή τη στην έκθεση, ο Δήμος θα προχωρήσει το έργο έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι ένα έργο το οποίο είναι ζωτική σημασία για τα ορεινά, δεν πρόκειται να σταματήσει. Η διαδικασία στην περίπτωση που εκπέσει ο εργολάβος θα είναι χρονοβόρα για να αναλάβει νέος, θα πάρει 10 χρόνια, οπότε δεν μπορεί να σταματήσει ένα έργο και να περιμένει αυτό. Απάντησε στον κύριο Τσουρουνάκη λέγοντας ότι ο κύριος Τσουρουνάκης ρωτά πού πηγαίνουν τα χρήματα και πού πηγαίνουν τα χρήματα, έτσι. Ο δήμαρχος απάντησε στον κύριο Τσουρουνάκη και το είπε μάλιστα έτσι και επιτακτικά ότι αυτή είναι η απάντησή του στον πρόεδρο της δύναμης, στον επικεφαλής της δύναμης Ελπίδας, ότι ανάδοχος είναι ο κύριος Αλαβέρας, στο όνομά του κόβονται όλα τα εντάλματα. Είδα ότι ο κύριος Τσουρουνάκης σε άλλη συνέντευξή του λέει ότι θα προσφύγει στον εισαγγελέα, γιατί το θέμα είναι πού πηγαίνουν από εκεί και μετά τα χρήματα και τι κάνει ο Δήμος. Εκεί έχω να σας πω ότι δεν έχει καμία, όταν ο Δήμος έχει μία σύμβαση με έναν εργολάβο, δίνει τα χρήματα στον εργολάβο. Από εκεί και πέρα δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να ελέγξει πού πηγαίνουν. Γι' αυτό που είναι υποχρεωμένος να κάνει ο Δήμος, και έχω μία έτσι, κρατάω μια πισινή να το πω, είναι στους ελέγχους που έγιναν στο έργο. Εκεί προφανώς οφείλει να γίνει. Τώρα, είπαμε ότι οι υπηρεσίες θα απαντήσουν σε όλα αυτά τα ερωτήματα, τα 22 ευρήματα της διαχειριστικής εντός 15 ημερών θα γίνει, θα δοθούν οι απαντήσεις αυτές. Μένει να δούμε πώς θα τις δεχθεί η διαχειριστική αρχή και αν θα επιστρέψει με κάποια έκθεση που θα επιμένει σε κάποια από αυτά. Οι δικές μου πληροφορίες, γιατί έχουμε πει ότι το ρεπορτάζ είναι σφαιρικό, έτσι, δεν είναι τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Είπε ότι για κάποια ευρήματα ο κύριος Στασινόπουλος, όπως παραδείγματος χάρη για το ότι κάποια αντλιοστάσια είναι ακόμα στα μπετά, ότι δεν υπάρχει ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και ότι είναι σε κούτες σε αποθήκη του εργολάβου, είπε ότι αυτά ολοκληρώνονται, ότι έχουν μπει και στείνονται αυτά. Οπότε μένει να δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Έτσι. Σε ελάχιστα λεπτά βάζουμε ένα τραγούδι προκειμένου να επικοινωνήσουμε και να έχουμε σε λίγα λεπτά μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΖ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη.

0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, για να δούμε τι θα γίνουμε. Καλημέρα κύριε Τουρκάκη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
0: Λοιπόν, ήρθε η πολυπόθητη προσωρινή έκθεση, 22 τα ευρήματα που έχει και για το Δήμο και για τη ΔΕΙΑΣ. Εγώ θέλω ένα πρώτο σχόλιο και μετά θα προχωρήσουμε και στις ερωτήσεις.
1: Λοιπόν, το πόρισμα ήρθε από τον έλεγχο που έγινε το 10 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Έχει κάποια ευρήματα. Εμείς σαν ΔΕΙΑΣ και ο Δήμος βέβαια ακολουθήσαμε τη διαδικασία που ακολουθούμε και την προηγούμενη φορά που είχε έρθει για την τηλεμετρία. Έχει δοθεί στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες εκτελούν το έργο προκειμένου να απαντηθεί πάλι ερώτημα προς ερώτημα και να δοθούν τα στοιχεία στην διαχειριστική αρχή για να τα αξιολογήσει.
0: Ωραία. Μέσα στα ευρήματα αυτά, κύριε Τουρκάκη, ψάχνω να το βρω για να σας το πω ακριβώς, υπάρχει μία έτσι αιχμή να το πω, ότι δεν έχει γίνει και ο έλεγχος που έπρεπε να γίνει. Καλά, έχει καθυστερήσει το έργο, το λέει ξεκάθαρα. Έχουμε μία απάντηση γιατί έχει καθυστερήσει αυτό το έργο, έστω από τις τεχνικές υπηρεσίες μέχρι τώρα.
1: Ακούστε κύριε Παπαδημητρίου, είναι πολύ ωραία η συζήτηση αυτή να την κάνουμε σε στυλ καφενιακού επίπεδου. Mm-hmm. Όμως εδώ υπάρχει ένα πόρισμα από μια ηλεκτρική υπηρεσία η οποία παρακολουθεί το έργο από την αρχή του. Είναι η διαχειριστική αρχή που έδωσε και τη χρηματοδότηση. Mm-hmm. Έχει τα ευρήματα. Αντίστοιχες απαντήσεις φαντάζομαι θα έχει και η τεχνική υπηρεσία. Οπότε οποιαδήποτε συζήτηση είναι να γίνει αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν θα μπω σε καμία διαδικασία τέτοια, γιατί θέλω να έχω τις επίσημες απαντήσεις της τεχνικής υπηρεσίας, γιατί οτιδήποτε συζητάμε πρέπει να είναι τεκμηριωμένο βάσει αυτό που λέει ο καθένας. Η άποψη της διαχειριστικής αρχής εκφράστηκε στο πόρισμα όσον αφορά συγκεκριμένα θέματα, αυτό που είπατε ας πούμε για το αν έχει λήξει το έργο ή δεν έχει λήξει το έργο ή οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι υπερκολαβή, αν είναι νόμιμη, παράνομη, οτιδήποτε. Αυτά όμως τα επιβλέπει μια υπηρεσία και η υπηρεσία θα απαντήσει ένα προς ένα. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι εμείς σαν πολιτικοί αυτή τη στιγμή περιδεύουμε και περισσεύουμε.
0: Επειδή δεν είναι καφενιακού τύπου η κουβέντα, ούτε οι ερωτήσεις, εδώ υπάρχει στο πόρισμα ότι δεν υπήρχε καν η άδεια εκτέλεσης του έργου από την αρμόδια διεύθυνση υδάτων, που είναι δική σας αρμοδιότητα. Είναι δυνατόν να ξεκινάει ένα έργο και να μην έχει ελέγξει ΔΕΙΑΣ εάν υπάρχει άδεια από την διεύθυνση υδάτων?
1: Μήπως λέει ότι έληξε?
0: Ναι, ότι έχει λήξει. Από το
1: 17. Είναι άλλο πράγμα δεν υπάρχει και άλλο πράγμα δεν έχει λήξει.
0: Ναι, αλλά από το 17 λοιπόν, να μην έχει ανανεωθεί.
1: Ακούστε με. Η ΔΕΙΑΣ ή ο Δήμος ή οποιοδήποτε φορέας υποβάλλει μία πρόταση για χρηματοδότηση. Ωραία. Την υποβάλλει.
0: Πώς?
1: Πού την υποβάλλει αυτή, στη διαχειριστική αρχή.
0: Ναι.
1: Το 2017 λοιπόν υποβλήθηκε ο φάκελος, 18-19, και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση και έγινε ο διαγωνισμός και προχώρησε η διαδικασία του έργου. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Σύμφωνοι.
1: Μα τώρα τι συζητάμε, ότι αυτός που ελέγχει σήμερα δεν έλεγξε το 17, το 18 όταν ενέκρινε το έργο.
0: Είχε μία που ήταν ένα χρόνο, όχι 9 χρόνια μετά από τις άδειες.
1: Το έργο δεν εντάχθηκε το 18, το έργο ξεκίνησε αργότερα. Όταν λοιπόν υπογράφηκε η σύμβαση, τότε έπρεπε να ελεγχθεί αν υπήρχαν οι αδειοδοτήσεις.
0: Δηλαδή λέτε ότι κακώς δεν έγιναν πιο πριν οι έλεγχοι?
1: Δεν λέω τίποτα εγώ. Λέω ότι υπάρχουν ευρήματα που θα απαντηθούν.
0: Ναι, αυτό εσάς. Αφήστε το ότι είστε πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι έχει ξεκινήσει ένα έργο χωρίς άδεια από τη διεύθυνση υδάτων? Πώς γίνεται?
1: Μου κάνει εντύπωση και θα απαντήσω και σαν πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ και σαν δημοτικός σύμβουλος και σαν πολίτης.
0: Ωραία.
1: Όταν όμως έχω ολοκληρωμένες και τις δύο απόψεις. Εγώ θέλω να έχω και την άποψη της υπηρεσίας για να απαντήσω, για να έχω πλέον συνολική εικόνα και όχι αποσπασματική. Νομίζω ότι έχω αυτό το δικαίωμα.
0: Ναι, προφανώς. Απλά μου κάνει εντύπωση πώς ξεκινάει ένα έργο χωρίς να υπάρχει αυτή η άδεια, που δεν είναι, φαντάζομαι ότι είναι και κάτι. Εν τω μεταξύ, τα ευρήματα τα περισσότερα. Λέει στο πόρισμά της η διαχειριστική αρχή, υποβάλλει αιτήματα προς εσάς για την διενέργεια ελέγχου να προβεί στην επιβολή κατά αποκοπή δημοσιονομικής διόρθωσης με ανάκτηση σε βάρος του δικαιούχου της πράξης, οπότε έχετε και εσείς μια συμμετοχή σε αυτό.
1: Δικαιούχος είναι ο Δήμος εκείνος.
0: Ναι, αλλά έχετε μια συμμετοχή ως.
1: Προφανώς, όχι, δεν είναι κάτι που είναι. Είμαστε εκτός του παιδί μου.
0: Ωραία. Ναι. Επίσης, τους ελέγχους για τα τεχνοκρατικά, τα κάνετε εσείς, έτσι δεν είναι?
1: Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
0: Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η ΔΕΙΑΣ δεν έχει καμία σχέση με το έργο?
1: Με προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε ο κύριος Αρετάκης το 2022, αν δεν κάνω λάθος, έχει όλο το έργο εκτελείται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και από το Δήμο Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Και θα παραδοθεί στη ΔΕΙΑΣ όταν ολοκληρωθεί.
0: Οπότε εσείς έχετε να κάνετε μόνο με την παράδοση. Δεν έχετε ούτε στον έλεγχο λόγο, ούτε στην πρόοδο του έργου, ούτε σε...
1: Επειδή, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Για να το ξεκαθαρίσουμε, ναι, αυτό το λέω.
1: Επειδή η ΔΕΙΑΣ το 2022 δεν είχε τεχνική επάρκεια, δεν είχε μηχανικούς, δεν είχε διαδικασία, η τότε Δημοτική Αρχή έκρινε σκόπιμο να γίνει μια προγραμματική σύμβαση του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και ο Δήμος Ζακύνθου να εκτελέσει το έργο και όταν ολοκληρωθεί να το παραδώσει στη ΔΕΙΑΣ για χρήση.
0: Ωραία. Οπότε εσείς δεν έχετε καμία σχέση με το έργο, όπως το ακούω.
1: Προφανώς δεν έχουμε σχέση με την εκτέλεση του έργου, με την έννοια ότι της παρακολούθησης, εκτέλεσης κλπ. Το εκτελεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
0: Εσείς θα κληθείτε λοιπόν να παραλάβετε ένα έργο.
1: Ακριβώς.
0: Υπήρχε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα κληθείτε να παραλάβετε, πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο για να το παραλάβετε?
1: Νομίζω δεν λέει συγκεκριμένη ημερομηνία, λέει όταν ολοκληρωθεί το έργο. Όταν γίνουν οι διαδικασίες, δηλαδή.
0: Οποίο... Ναι, το οποίο όμως έχει χρονοδιάγραμμα.
1: Προφανώς έχει από την τεχνική υπηρεσία και όλη από τη διαχειριστική που το παρακολουθεί.
0: Εσείς ως υπηρεσία, ας πούμε ανεξάρτητη, όχι ας πούμε, ανεξάρτητη από τον Δήμο, κατά κάποιο τρόπο. Όταν παρήλθε αυτή η ημερομηνία, το χρονοδιάγραμμα, είπατε ρε παιδιά, τι γίνεται, εδώ έχουμε ένα έργο που πρέπει να το παραλάβουμε εμείς και δεν το έχουμε παραλάβει ακόμα.
1: Έχει γίνει πολλές φορές η συζήτηση αυτή. Έχουν δοθεί απαντήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο από τους αντιδημάρχους.
0: Ωραία.
1: Εκεί είμαστε όλοι. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο για να δούμε τι θα γίνει.
0: Να ρωτήσω κάτι από την εμπειρία σας. Πόσο κανονικό είναι ένας Δήμος να πληρώνει, μάλλον να ξεκινάει ένα έργο όταν αυτό δίνεται σε υπεργολάβο από τον αρχικό εργολάβο χωρίς να υπάρχει σύμβαση μεταξύ τους? Γίνεται.
1: Υπάρχει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, τουλάχιστον από όσο είδα από το πόρισμα,
0: ναι,
1: το οποίο υπάρχει το συμφωνητικό, το ιδιωτικό συμφωνητικό, η διαχειριστική κρίνει ότι δεν είναι νόμιμο,
0: ναι,
1: αλλά αυτό όμως, καταλαβαίνετε, σε μια σύμβαση εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση, δεν είμαι νομικός για να ξέρω αν είναι νόμιμο ή όχι, περιμένουμε και τις απαντήσεις.
0: Όχι, λέω από την εμπειρία σας, έχει ξανασυμβεί σε αντίστοιχα έργα?
1: Υπεργολάβοι υπάρχουν σε έργα.
0: Ναι, όχι, χωρίς συμφωνητικό.
1: Όχι, υπάρχει συμβολικό από το τουλάχιστον είδος
0: οπόρισμα. Το οποίο δεν θεωρείται ότι δεν είναι...
1: Θεωρεί η διαχειριστική αρχή ότι δεν έχει γίνει νόμιμα.
0: Επειδή διακρίνω τώρα, συγγνώμη που θα το πω και έτσι, μια, ας πούμε, προσπάθεια απαξίωσης της διαχειριστικής. Για ποιο λόγο τους καλέσαμε αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Μάλλη?
1: Ίσα σέβομαι πάρα πολύ τη διαχειριστική αρχή, απλά θεωρώ ότι σε ένα δημόσιο διάλογο, θεωρώ ότι θα πρέπει να ακούμε και τις δύο απόψεις.
0: Προφανώς, γι' αυτό και
1: δεν έχουμε ακουστεί δεύτερη όμως ακόμα. Γι' αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Ίσα έχω εξαιρετική σχέση και με τα τελέχη διαχειριστικής αρχής, τα οποία τα γνωρίζετε 20-25 χρόνια τώρα. Δεν είναι κάτι που έχω κάτι με διαχειριστική αρχή. Απλά υπάρχει ένα πόρισμα. Εμείς αυτή τη στιγμή, ως Δήμος Ζακύνθου, είμαστε ελεγχόμενοι. Έχουμε κάποια ευρήματα και πρέπει να απαντήσουμε. Άρα, το πούμε έτσι, με ποδοσφαιρικούς όρους, η μπάλα είναι στη δική μας περιοχή και πρέπει να απαντήσουμε εμείς.
0: Αυτό λέω και εγώ, για να μην έχουμε αυτά που είχαμε με τον Νίκολιτς χθες. Λοιπόν, και μένουμε στις αφίσες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και ξεχνάμε τα τρία από τη Σαχτάρ. Εσείς δεν είχατε ενημερωθεί, δεν ήρθε κάποιος από την υπηρεσία να σας πει, κύριε Πρόεδρε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί δεν έχει, κατά την άδεια εκτέλεσης του έργου, δεν έχει επικαιροποιηθεί η άδεια στη διεύθυνση υδάτων?
1: Αν ρωτάτε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση τέτοια. Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση, οπότε όμως δεν θεωρώ ότι οι υπηρεσίες δεν θα έχουν κάποια απάντηση γι' αυτό, θεωρώ ότι θα έχουν κάποια απάντηση γι' αυτό.
0: Ναι, να το δούμε.
1: Γι' αυτό και λέω περιμένω. Ναι, κοιτάξτε. Καλό είναι πριν κρίνουμε οποιονδήποτε και οτιδήποτε να έχουμε ακούσει την άποψή του. Ας περιμένουμε λίγο να ακούσουμε την άποψη του Δήμου Ζακύνθου.
0: Είναι ένα ζήτημα το ότι περιμένουμε κανένα τρίμηνο. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Όχι, κοιτάξτε, κάνατε κάτι λάθος. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι.
0: Όχι, αλλήμονω.
1: Συγγνώμη που σας το λέω έτσι, Αντρέα μου, γιατί
0: κρυζόμαστε.
1: Τη Δευτέρα έχει το πόρισμα. Δευτέρα μεσημέρι.
0: Ναι, οι πληροφορίες έρνονται 2 μήνες.
1: Οι πληροφορίες.
0: Δηλαδή, όταν υπάρχει μια καταγγελία, για να σου το πω και έτσι, όταν υπάρχει μια καταγγελία από την αντιπολίτευση και το παίζετε με αλφαγιώτα, έτσι, ένα κρυφτούλι, θα σου απαντήσω, δεν σου απαντήσω, θα πούν υπηρεσίες, καθίστε να έρθει, και σέρνετε αυτό το πράγμα 3 μήνες, καταλαβαίνω ότι βοηθάει, γιατί σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, το είπα και λίγο πριν, έχω πληροφόρηση ότι το έργο ολοκληρώνεται τέλος του μήνα. Ισχύει κάτι τέτοιο για να το...
1: Όχι, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Εγώ λέω το εξής.
0: Ναι.
1: Ήρθε μια καταγγελία, νομίζω αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 2 του Σεπτέμβρη από την δύναμη Ελπίδας.
0: Η οποία και προκάλεσε τον έλεγχο από ό,τι φαίνεται.
1: Κάνετε λάθος.
0: Λέω από ό,τι φαίνεται.
1: Διαβάστε το πόρισμα λοιπόν στο κάτω μέρος.
0: Ωραία.
1: Και, που λέει ότι η καταγγελία στις δύναμη Ελπίδας δεν έχει δοθεί εντολή, για αυτές τις καταγγελίες δεν έχει δοθεί εντολή προκειμένου να γίνει έλεγχος. Το πόρισμα είναι από προγραμματισμένο έλεγχο που υπήρχε και έγινε.
0: Ωραία, να το τελειώνουμε γι' αυτό. Άρα
1: ναι,
0: δεν
1: το, το λέει κάτω, το λέει στο τέλος του προβλήματος. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, η δύναμη ελευθερία έκανε καλά τη δουλειά τη. Η αντιπολίτευση είναι κάνει μια καταγγελία. Εν συνεχεία έρχεται ο έλεγχο στις 10 του μηνός,
0: ναι.
1: Στις 10 Σεπτεμβρίου και σήμερα πώς έχει ο μήνας, 15. Έχει έρθει δηλαδή στις 10 του, μέσα σε ένα μήνα ήρθε η απάντηση από τη διαχειριστική αρχή. Και σε 15 μέρες πρέπει να δώσει ο Δήμος τις απαντήσεις του. Αυτή δυστυχώς. Μπορεί να θέλουν κάποιοι μέσα σε μια μέρα να απαντήσουν, αλλά.
0: Είπαμε, δεν γίνεται.
1: Έτσι, ναι, τώρα από εκεί και πέρα, το τι απαντήσεις θα δώσουμε, τι ερωτήσεις γίνονται, το τι απαντήσεις θα δοθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και πώς θα αξιολογηθούν, θα περιμένουμε να το δούμε. Δηλαδή, όλοι θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή.
0: Οπότε να μην κάνω το υποθετικό ερώτημα ότι στην περίπτωση που δεν αποδεχθεί η διαχειριστική να τελειώσει όλη, επειδή εδώ μας το έχετε ξαναπεί, φαίνεται δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος, πώς γίνεται. Θα το επαναλάβουμε, έρχεται, απαντάτε.
1: Απαντάμε, το αποδέχεται ή όχι η διαχειριστική
0: αρχή.
1: Βγάζει το οριστικό πόρισμα.
0: Ωραία.
1: Αν κάποια διαφωνία υπάρχει από το Δήμο ή την θα πάμε στο ελεκτικό συνέδριο.
0: Στο ελεκτικό συνέδριο. Ωραία.
1: Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι θέμα δικαστικών.
0: Σε καμιά 15 χρόνια. Καλά. Ποια υπόθεση έχει τελειώσει πιο γρήγορα αντίστοιχη. Λοιπόν. Οπότε εσείς τώρα απαντάτε. Μέσα σε 15 μέρες έχετε. Υπάρχει χρόνος. Έτσι δεν μπορεί να απαντήσετε.
1: Ναι, 15 μέρες νομίζω είναι. 15 μέρες.
0: Ωραία. Στην περίπτωση λοιπόν που η διαχειριστική. Λέω τώρα υποθετικό ερώτημα. Αν θέλετε το απαντάτε. Δεν θα το απαντήσετε, αλλά λέμε τώρα.
1: Δεν θα το απαντήσω, όχι.
0: Ναι, αλλά
1: το
0: εγώ θα το κάνω έτσι να πέσει.
1: Ωραία, κάντε το.
0: Λοιπόν, ότι στην περίπτωση που έρθει η διαχειριστική και πει παιδιά όλα λάθος. Εγώ επιμένω. Στα από τα 22, τα 15 και κυρίως για την, για την εξόφληση του έργου, ενώ αυτό δεν είχε ολοκληρωθεί, γιατί το διαπιστώνω από εκεί και από εκεί και από εκεί, όπως λέει και τώρα από πού το διαπιστώνει, μέχρι τώρα τουλάχιστον, θεωρώ ότι είναι παράτυπο, μη νόμιμο, όπως θέλετε πείτε το. Υπάρχει πολιτική ευθύνη σε αυτό, πρέπει να υπάρξουν παραιτήσεις.
1: Εμείς έχουμε εκλεγεί από τον Αργεντινό λαό για 5 χρόνια και θεωρώ ότι οι παραιτήσεις δεν υπάρχουν στην πολιτική. Ο καθένας κάνει τις ενέργειες του, mm-hmm. Είμαστε δημοτική αρχή και διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Κρινόμαστε για αυτά που κάνουμε και για αυτά θα κρυθούμε και πολιτικά. Η πολιτική ευθύνη κρίνεται στις εκλογές. Εμείς έχουμε ένα έργο να ολοκληρώσουμε και αυτό είτε λέγεται.
0: Έχετε πάει, σαν να ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τώρα, σε οποιαδήποτε. Είναι ότι κρινόμαστε στις εκλογές. Σωστό είναι, έτσι είναι.
1: Μισό λεπτό.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Να το εξηγήσω λίγο διαφορετικά. Όχι, να το εξηγήσω λίγο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Ας υποθέσουμε ότι η διαχειριστική αρχή απεντάσει το έργο.
0: Ναι.
1: Μια απόφαση λέει
0: υπάρχει στέλνει. Αυτή η πιθανότητα.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Όχι, αν υπάρχει πιθανότητα, θα πάρουμε με τη σειρά.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Λέω, ας υποθέσουμε ότι γίνεται αυτό.
0: Ωραία.
1: Λέμε λοιπόν, εσείς λέτε λοιπόν ότι θα πρέπει να παραιτηθεί η δημοτική αρχή.
0: Δεν λέω εγώ. Άλλο λέω. Το ζητάει.
1: Παραιτείται η δημοτική αρχή σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχει βγει η απόφαση και μετά από 2 χρόνια ή 1 χρόνο το ελεκτικό συνέδριο δικαιώνει τη δημοτική αρχή.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο η δημοτική αρχή που εκτελεί ένα έργο που έχει βαλτώσει 5 χρόνια για άλλους λόγους και το ξέρουμε όλοι, γιατί τώρα ξεχάσαμε τι έχει γίνει την περίοδο της προηγούμενης δημοτικής αρχής, τα έχουμε ξεχάσει όλοι.
0: Σωστό, μπα δεν είναι, εντάξει, εμείς τα λέμε.
1: Όχι, τα έχουμε ξεχάσει, γιατί γι' αυτό σας λέω. Όταν έφευγαν οι εργολάβοι, γυρίζαν οι εργολάβοι, έγιναν οι δημοπρασίες. Γιατί όταν θα γίνει ένας έλεγχος επί της ουσίας σε ένα δικαστήριο, δεν θα εξετάσει την περίοδο 24-26, θα εξετάσει την περίοδο 17-26.
0: Μα και εδώ υπάρχει λοιπόν, και σε αυτό την απόφαση υπάρχει για προηγούμενες πληρωμές όπου ζητάνε να επιστραφεί το 25%.
1: Πείτε μου εσείς λοιπόν, εκτός από αυτή τη στιγμή που το είπατε, mm-hmm. πότε έχει ξανακουστεί αυτό ότι το πόρισμα το συγκεκριμένο αναφέρει ότι έχουν γίνει κάποιες εργασίες για κάποια πράγματα και την περίοδο του κυρίου Αρετάκη.
0: Το είπα εγώ χθες.
1: Εσείς το είπατε μόνο.
0: δεν μπορώ να το επιβάλλω.
1: Όχι. Θέλω να πω γι' αυτό σας λέω ότι η συζήτηση που κάνουμε μπορεί και να είναι καφενιακού τύπου.
0: Ναι.
1: Και καλό θα είναι να δούμε πραγματικότητα τις επίσημες απαντήσεις. Και από εκεί και πέρα να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Πολιτική έχουμε να κάνουμε 5 χρόνια. Έχουμε ακόμα 3 χρόνια μέχρι να γίνουν εκλογές. Εδώ είμαστε να την κάνουμε. Ας πάρουμε τις απαντήσεις ένα-ένα και θα δούμε από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα.
0: Ωραία. Μετά τις, τι θέλω να πω τώρα. Μετά τις απαντήσεις αυτές δηλαδή θα είμαστε πιο... Α, όχι, να έρθει και η απάντηση από τη διαχειριστική πάλι.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Η οποία έχει αυτή χρόνο ή απαντάει όποτε γουστάει, όποτε θέλει να στέλνει.
1: Νομίζω ότι... Δεν νομίζω ότι πρέπει μέσα σε ένα-δύο μήνες πρέπει να απαντήσει και εκείνη.
0: Οπότε αν η πληροφορία μου ισχύει ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί το έργο... Κουβεντιάζουμε για το τίποτα τώρα. Δηλαδή όλο αυτό που έχει γίνει είναι για το τίποτα. Εκτός αν υπάρξει, ξέρω εγώ, υπέρβαση των χρημάτων ή κάποιο. Ο ποιοτικό. Αυτό θέλω να πω τώρα. Όταν τελειώνει ένα έργο, ο ποιοτικός έλεγχος, ο οποίος είναι θεωρώ και από τους
1: πιο σημαντικούς. Μέσα το πόρισμα λέει ότι
0: θα πρέπει
1: να γίνει και έλεγχος από τον ΕΣΠΕΛ, δεν θέλω να το αποδείξετε, η υπηρεσία συγκεκριμένη.
0: Όταν παραδοθεί
1: ούτως ή άλλως γίνεται δοκιμαστικές πιέσεις και θα πρέπει να το έργο να λειτουργεί. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Α, επίσης και να πω κάτι που άκουσα χθες, νομίζω, δεν θυμάμαι κάπου το άκουσα.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει η σκέψη, η δυνατότητα, η πίεση, δεν ξέρω τι, να δοθεί νερό από τη ανάποδα. Κάποιος το είπε, νομίζω και ο Τσουρνάκης.
0: Το είπε ο κ. Τσουρνάκης. Όχι, ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, ναι.
1: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια σκέψη καθόλου.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: υπάρχει.
1: Το έργο είναι από την Αγία Μαρίνα προς τον Άγιο Λέοντα. Δεν υπάρχει δυνατότητα, μάλλον δεν υπάρχει σκέψη από τον Άγιο Λέοντα προς την Αγία Μαρίνα.
0: Ναι. Τώρα, δεν είναι, δεν μπορεί να γίνει.
1: Προσέξτε λίγο, γιατί υπάρχει ένα θέμα ακόμα. Λέμε όλοι ότι το έργο είναι Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας. Η Λούχα και η Γύρι δεν έχει εσωτερικό δίκτυο. Το έργο πηγαίνει το νερό στις Δεξαμενές.
0: Ναι.
1: Δεν προβλέπεται μέσα στο έργο η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου για να πάρουν οι άνθρωποι νερό. Απλά το λέω διευκρινιστικά για να το, γιατί συζητιόνται διάφορα τελευταία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, ναι, εγώ θα το ξαναπώ ότι στην περίπτωση που ολοκληρωθεί το έργο και παραδοθεί, τζάμπα κουβεντιάζουμε τόσο καιρό.
1: Οι συζητήσεις που γίνονται καλό είναι να γίνονται, να ξεκαθαρίζει ο κόσμος, να βλέπει τι γίνεται. Σιγά σιγά νομίζω καθαρίζει και το τοπίο. Άλλη εικόνα είχατε κι εσείς και οι υπόλοιποι πριν από ένα μήνα, άλλη εικόνα έχουμε τώρα. Μπορεί σε 10-15 μέρες να έχουμε διαφορετική εικόνα. Ας περιμένουμε λοιπόν.
0: Επειδή εγώ έχω μια κακή συνήθεια, όταν υπάρχει θέμα και στο ρεπορτάζ πηγαίνω πάντα στο σημείο, είχα μια εικόνα κοντά σε αυτό που σας λέω τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή βλέπω ότι ο κύριος Τσουρνάκης έχει κινηθεί και ανακοίνωσε και χθες ότι θα κινηθεί και πάλι νομικά, θα καταθέσει στον εισαγγελέα. Εσείς έχετε σκοπό να απαντήσετε σε αυτές τις μηνύσεις με μηνύσεις ή αν σας συμπεριλάβει και εσάς ως ΔΕΙΑΖ?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή γίνεται μια διοικητική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Καλοί είμαστε οι πολιτικοί να συζητάμε στα ραδιόφωνα και γενικότερα. Υπάρχουν όμως κάποιες υπηρεσίες ελεκτικές και υπηρεσίες που εκτελούν το έργο που γίνεται η διαδικασία. Αν θεωρηθεί ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς ο καθένας κρίνει σύμφωνα με την. Με το τι θεωρεί ότι φύγεται ή οτιδήποτε. Στην παρούσα φάση όμως, ό,τι γίνεται ένας έλεγχος από τους ελεκτικούς μηχανισμούς, είμαστε ανοιχτοί να το κάνουν, να γίνουν, και εμείς αυτό ακολουθούμε τη θεσμική διαδικασία. Και ας κρατήθηκε κάποιος ότι όταν έρχεται το πόρισμα το περνάμε και από διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΖ και ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι κρυφό.
0: Όχι, όχι, αυτό γίνεται όντως.
1: Έτσι.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο σχετικά με το πόρισμα, με την προσωρινή έκθεση. Σε κάποια από τα ευρήματα ουσιαστικά διαπιστώνει ότι υπάρχει ελλειπής έλεγχος. Εάν τώρα αποδειχθεί αυτό, γιατί από τη στιγμή που το έχει διαπιστώσει πιθανόν και να αποδειχθεί ότι δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από προσωπικό, από υπαλλήλους του Δήμου, μηχανικούς, δεν ξέρω εγώ ποιους ακριβώς, από κάποιο, από το προσωπικό του Δήμου ή της ΔΕΙΑΣ, οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους στην προκειμένη περίπτωση. Θα υπάρξουν συνέπειες, πρέπει να υπάρξουν συνέπειες.
1: Οι ενέργειες των όποιων αιρετών ή των όποιων υπαλλήλων που διαχειρίζονται ένα δημόσιο έργο έχουν υπόκειται σε συγκεκριμένους ελέγχους.
0: Ναι.
1: Είτε είναι αιρετοί είτε είναι υπάλληλοι.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς, αν διαπιστωθούν οτιδήποτε, προφανώς θα υπάρχουν οι αντίστοιχες συνέπειες. Αλλά δεν νομίζω όμως ότι είμαστε τόσο κοντά σε αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας έλεγχος και διαπιστώνει κάποια πράγματα. Ας αφήσουμε λίγο την η ροή των πραγμάτων να πάρουν τη σειρά τους και από εκεί πέρα θα δούμε και για την αίτηση και για όλα τα υπόλοιπα.
0: Ενστερνίζεστε την άποψη του Δημάρχου ότι οι υπηρεσίες και του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ και οι μηχανικοί έχουν φάει λάσπη?
1: Έχουν φάει λάσπη. Ναι, με τη λογική που φαντάζομαι το λέει ο Δήμαρχος, προφανώς, γιατί όταν γίνεται μια συζήτηση δημόσια 30 μέρες ότι ένα έργο το γίνεται σωστά, οι υπηρεσίες είναι οι πρώτες που τρώνε τη λάσπη. Εντάξει, όμως είναι κάτι που...
0: Πάντως και από την πλευρά του Δήμου υπήρξε αυτό, ότι μπήκανε μπροστά οι υπηρεσίες. Και τώρα ακόμα που κουβεντιάζουμε λέμε ότι οι υπηρεσίες είναι αυτές που θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις. Οπότε κάποιος τους βάζει μπροστά για να τη φάνε τη λάσπη. Θα έλεγε κάποιος κάτι εντρεχής.
1: Θα έλεγα ότι δεν ξέρει που βρίσκεται. Γιατί όταν έχετε ένα πόρισμα ελέγχου ενός έργου, ποιος μπορεί να απαντήσει? Δεν μπορεί να απαντήσει κάποιος άλλος.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οι πολιτικές αποφάσεις που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά από εκεί και πέρα το έργο εκτελείται. Όταν εκτελείται, υπεύθυνος για την εκτέλεση του είναι ο εργολάβος, υπεύθυνος για την παρακολούθηση του είναι οι υπηρεσίες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν είναι θέμα σε αυτό. Όταν όμως κάποιος βγαίνει και λέει ότι ενδεχομένως κάποιοι να χάσουν τη δουλειά τους, εκεί ίσως είναι, ας το πούμε λίγο έτσι, μια πρόωρη κρίση των πραγμάτων, που εγώ θα απέφευγα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ έχω
1: καλυφθεί. Νομίζω ότι καλό είναι να γίνονται οι έλεγχοι, ακριβώς, να ελέγχουμε τι γίνεται και από εκεί και πέρα όταν θα έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα, εδώ είμαστε να τα κουβεντιάσουμε και να δούμε από εκεί και πέρα τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τουρκάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

Επειδή βλέπω ότι σε άλλο θέμα τώρα υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν ελλείψεις δασκάλων στη, μιλάω για την πρωτοβάθμια τώρα, έτσι, σε κάποια σχολεία του νησιού. Και υπάρχουν αντιδράσεις, και σωστά και σαφώς και πρέπει να υπάρχουν αντιδράσεις και διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα. Πρέπει να μπαίνει στη σωστή του διάσταση ωστόσο. Δηλαδή, γίνεται μεγάλη κουβέντα για το αρετάκιο στα ορεινά, το οποίο έχει 52 ή 54 μαθητές. Όσο σύγχρονο και να είναι ένα σχολείο, γιατί μας έρχονται κάποια μηνύματα και ένα μήνυμα είναι και αυτό που σας λέω τώρα, είναι μια άλλη άποψη, πιθανόν να μην αρέσει στους γονείς και προφανώς δεν θα αρέσει στους γονείς των παιδιών που πηγαίνουν στο αρετάκιο, αλλά είναι μια άποψη η οποία οφείλουμε να την πούμε και αυτή. Μακάρι να μπορούσαν να είναι οι τάξεις με 7 και 8 παιδιά και να υπάρχει δάσκαλο σε κάθε τάξη. Είναι ένα σχολείο λοιπόν το οποίο έχει 52 ή 54 μαθητές και είναι εξαθέσιο. Δηλαδή εκεί, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως λέει και στο μήνυμα πολύ σωστά εδώ που μας ήρθε, είναι εκεί 6 ή 7 δάσκαλοι, 6 δάσκαλοι, θα πάρω το λιγότερο γιατί δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε, θα μιλήσουμε αύριο να δούμε τι ακριβώς γίνεται, να ασχοληθούμε σοβαρά και με αυτό το θέμα, να κάνουμε και... Ήταν χθες, είχε ο Σάκης χθες ο Νέγκας την πρόεδρο των γονέων εκεί, η οποία εξέφρασε η γυναίκα την αγωνία της και προφανώς και πρέπει να εισακουστεί. Απ' την άλλη είναι και αυτό που λέω τώρα, ότι είναι 54 μαθητές, δεν μπορεί να είναι εξαθέσιο με βάση τον αριθμό των μαθητών. Αν δεν κάνω λάθος θα το δω τώρα, απλά το λέω τώρα έτσι, κατ' εξαίρεση παρέμεινε εξαθέσιο. Ακούω το επιχείρημα ότι είναι ένα σύγχρονο σχολείο, ότι δεν πρέπει, okay, αν δεν έχει μαθητές, δηλαδή πώς θα γίνει? Εάν πηγαίνουν σε ένα σχολείο το οποίο δεν μπορεί να είναι εξαθέσιο δάσκαλοι για 6 τάξεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται, οι δάσκαλοι αυτοί δεν πηγαίνουν σε άλλα δημοτικά σχολεία τα οποία έχουν πραγματικά πρόβλημα, είναι εξαθέσια με 18 και 20 μαθητές σε κάθε τάξη και δεν κάνουν ακόμα μάθημα. Γιατί φαντάζομαι ότι στο Αρετάκι θα υπάρχει κάποιο τμήμα που είναι, τα παιδιά θα είναι σε όλα τα τμήματα κάτω από 10. Εκτός αν είναι, δηλαδή 54 παιδιά είναι λιγότερα από 10 παιδιά σε κάθε τάξη. Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να μην γίνεται μάθημα σε 3 άλλα σχολεία. Δηλαδή για να γίνονται μαθήματα σε 54 μαθητές να χάνουν διδακτικές ώρες άλλοι 200 ή άλλοι 150. Έχει την ιδιαιτερότητα που έχει. Προφανώς και πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά να λέμε και τον αντίλογο. Το επιχείρημα το ότι είναι ένα υπερσύγχρονο σχολείο και είναι δωρεά και μπράβο και λειτουργεί, δεν μπορεί να στερήσει τους δασκάλους από άλλους μαθητές. Μακάρι να μπορέσει και να βρεθεί τρόπος να είναι για όλους και να μην υπάρχει τριθέσιο ή τετραθέσιο, να είναι όλα τα σχολεία και ας έχει ένα δάσκαλο κάθε μαθητής. Μακάρι. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό δεν γίνεται. Και λογικά να το δούμε. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι εκεί στα ορεινά, ότι είναι μακριά, ότι. Αλλά γι' αυτό λειτουργούν τα σχολεία που δεν έχουν πολλούς μαθητές με λιγότερους δασκάλους. Είναι ένα ζήτημα, θα το εξετάσουμε αύριο. Δηλαδή αν η κάθε τάξη έχει λιγότερο από 10 παιδιά και είναι ήδη 6 εκπαιδευτικοί και λείπει ένας και κάνουν αγώνα, και καλά κάνουν οι γονείς εκεί, έτσι, μαζί τους, δεν το συζητάμε, να πάει και άλλος. Υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι πρέπει να καλυφθούν κενά για άλλους 200 μαθητές ή 150. Απλά επειδή ήρθε και μου έκανε και εντύπωση, και είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το έχουν σκεφτεί όλοι ή να μην τους ενδιαφέρει, το βάζω και αυτό στο τραπέζι της κουβέντας.

γίνεται, υπάρχει μια εκδήλωση, είναι το Zande Walk for the Cure 2026, είναι την Κυριακή 18 Οκτώβρη. Συνδιοργανώνεται από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου και τον Δήμο Ζακύνθου. Η έναρξη είναι, είπαμε, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην πλατεία των Αγίων 40 στις 10 και 4, και θα γίνει ένας περίπατος μέχρι την πλατεία Σολομού. Περπατάμε για τη ζωή είναι το σύνθημα. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει και αυτή στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού και την προώθηση της έγκαιρης πρόληψης. Θα, στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης θα υπάρχουν μαρτυρίες γυναικών από τη Ζάκυνθο που έχουν επιβιώσει από τον καρκίνο του μαστού. Θα μοιραστούν την εμπειρία τους λοιπόν με όσους συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση ή παραστούν. Η δράση συγκεκριμένη λειτουργεί ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής στις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την νόσο τα τελευταία χρόνια. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, Άγιος, είπε για το συγκεκριμένο θέμα ότι στοχεύει, στόχος και αυτής της εκδήλωσης είναι να υπενθυμίσει ότι σε όλους ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αντιμετωπίσει τον καρκίνο μόνος του, και είναι μια προσπάθεια προώθησης της αλληλεγγύης ως συλλογική ευθύνη.

Ο Σπύρος Ξένος είναι ο πρόεδρος του συλλόγου. Σε κοινή συνέντευξη που έδωσαν χθες με τον Δήμαρχο Ζακύνθου, ο κύριος Ξένος χαρακτήρισε συγκινητική την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας σε ό,τι χρειάστηκε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών του νησιού, ο Άγιος. Να πούμε το πρόγραμμα, ο Δήμος από την πλευρά του υπογράμμισε την υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, και ότι η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δεν περιορίζεται στα έργα και τις υποδομές, αλλά και αφορά και στην ποιότητα της ζωής των πολιτών, την κοινωνική συνοχή και τη στήριξη των ανθρώπων, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές. Και οι δύο κάλεσαν τους Ζακυνθινούς να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη διοργάνωση. Να πούμε για λίγο το πρόγραμμα. Στις 10 το πρωί λοιπόν είναι η έναρξη. Ξεκινάει από τους Αγίους 40. Η διαδρομή θα ολοκληρωθεί στην πλατεία Σολομού. Εκεί θα ακολουθήσει μουσικό, χορευτικό και το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης. Την δράση στηρίζουν φορείς και συλλογικότητες και συμμετέχουν, μεταξύ των οποίων είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών, το Σωματείο Δόξα Πηγαδακίων, το Λύκειο Ελληνίδων και το Σκακιστικό Σωματείο, η Εθελοντική Ομάδα και η Ένωση Συλλόγου Γονέων. Υπάρχουν αυτοί οι σύλλογοι που στηρίζουν την εκδήλωση. Οπότε καλό θα ήταν όσοι μπορούν να παρευρεθούν. Είναι ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης σε συνανθρώπους μας οι οποίοι ταλαιπωρούνται, και ένα μήνυμα για πρόληψη, για να μην φτάσει κανείς στο σημείο να δίνει μάχη για τη ζωή του. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Μια χαρά είναι ο καιρός εδώ. Το νου σας γενικά στους δρόμους ή σε ό,τι κάνετε. Να θυμίσουμε ότι η αντιπυρική περίοδος είναι μέχρι τέλος του μήνα, 31 του Οκτώβρη. Το νου σας λοιπόν σε όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσ είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6. Το σίγουρο είναι ότι δεν βαριόμαστε καθόλου, έτσι. Boring, boring μπορεί να λέει η Μισελ Γκούρεβιτς, αλλά εμείς δεν βαριόμαστε καθόλου. Και όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, έτσι για να ξεκινήσουμε, αύριο έχουμε πάρτι. Έχουμε πάρτι με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Μπάμπης Δούκαρος θα είναι στο πάρτι. Γιατί να μην είναι στο πάρτι? Όλοι θα είμαστε στο πάρτι. Πώς θα είμαι στο πάρτι, λέει, αφού θα μεταδίδω, λέει, τώρα το, από το ραδιόφωνο, λέει, εδώ πέρα θα μεταδίδω το live του TYO. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αύριο λοιπόν Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο κέντρο πολιτισμού, ήδη είπα Σταύρος Νιάρχος. Το Σαββατοκύριακο όμως μπορεί να μην δουλεύεις, οπότε μια βόλτα θα πρέπει να την περάσεις. Και ναι, εδώ είμαστε λοιπόν, και όλοι θα ταξιδεύει. Λοιπόν, όλοι θα ταξιδεύει στα RGNA γενικώς. Εμείς θα ταξιδεύουμε στο κέντρο πολιτισμού, ήδη είπα Σταύρος Νιάρχος, μαζί με όλους εσάς για να γιορτάσουμε μαζί τα 25 χρόνια του ραδιοφώνου. Αν και εγώ πιστεύω, φίλες και φίλοι, ότι κάθε μέρα στο ραδιόφωνο είναι γιορτή. Απλά υπάρχουν φορές που μαζευόμαστε, κάνουμε αυτό το gathering, που το πούμε έτσι στα ελληνικά, μαζευόμαστε όλοι μαζί για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, να γιορτάσουμε, να πούμε χρόνια πολλά, να τα ξαναπούμε. Α, δούμε τώρα. Εγώ θα πω αύριο πάντως στο Λεωνίδα τον Όπουλο να φέρει και μια τούρτα με κεράκια. Γιατί τούρτα, γιατί χρόνια πολλά και γενέθλια, δεν ξέρω αν θα έχει 25, αλλά πάντως γενέθλια χωρίς τούρτα δεν γίνεται. Είναι σαν να φτιάχνεις, σαν να φτιάξει σουφλέ για να μην έχει μπεσαμέλ από πίσω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αύριο θα γίνει πάρτι και κρέμα γαλακτό, σωστά. Αύριο θα γίνει πάρτι και έχουμε πολύ ωραίες μουσικές. Έχουμε live, έχουμε τον DIY αύριο, έχουμε την Ιμάνη, έχουμε την Αλκιόνη την Κυριακή το απόγευμα. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο τραπέζι, όχι για να φάμε, αλλά για να μιλήσουμε για το AI. AI or not AI, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους μας, αλλά οι άνθρωποι της μουσικής βιομηχανίας σίγουρα θα μιλήσουν και θα πούνε διάφορα σε αυτό το πάνελ, το οποίο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα είναι ανοιχτό για το κοινό. Ένα πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και για την καλλιτεχνική δημιουργία, αν θέλετε, στο Radio Sounds. Η Ευγενία Μπόζου, Head of Government Affairs and Public Policy για την Google στην Ελλάδα. Ο γνωστός μας Δημήτρης Γερμενίτης, Γενικός Διευθυντής του ΓΕΑ. Ο Μανώλης Ανδριωτάκης, συγγραφέας, σκηνοθέτης, και ο δικός μας ο Μανώλης ο Φάμελος, θα μιλήσουν με συντονιστή και τον Λιώνο Βάθενς, έτσι, ως τραγουδιστή άμεσα θα μιλήσουν για να δούμε λίγο πολύ ο καθένας με τη δικιά του σκοπιά για όσα αλλάζουν ήδη στον τρόπο που δημιουργούμε, που παράγουμε και ακούμε την μουσική, για το λόγο και για όλα αυτά τα ερωτήματα που ανοίγουν, κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει μέσα στην ζωή μας, μπαίνει στη μουσική και σε πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε τον Pete Mitchell και πάμε να ακούσουμε την Amy Winehouse.

0: There we go, Rehab, the top 10 record.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Pete Mitchell και ήθελα έτσι λίγο να τον αφήσουμε να τον ακούσουμε την άλλη εβδομάδα. Βγαίνει το άλμπουμ της Amy Winehouse, το Back to Black, για τα 20 χρόνια του Back to Black. Ο Pete Mitchell ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και πάρα πολύ καλούς παραγωγούς στο BBC Radio 2. Δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή, αρρώστησε, έφυγε τον 61 το 2020. Και το λέω αυτό γιατί ήταν στο BBC Radio 2 με πολλά χρόνια εκπομπής στο ραδιόφωνο και αργότερα και στο 6 και στο 2, στο BBC Radio 2 και στο 6 Music. Και το λέω αυτό γιατί, ήταν από τους πρώτους που είχε βγάλει την Amy Winehouse στο ραδιόφωνο, στο BBC, όταν η ίδια έκανε το πρόμο, αν θέλετε, του Rehab και του Back to Black. Λάθος, έπαθε καρδιακή προσβολή ο Mitchell, δεν είχε αρρωστήσει, άλλος παραγωγός είχε αρρωστήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι είχαμε ακούσει φοβερά πράγματα και μένω λίγο στον Mitchell με την έννοια του ότι είχε κάνει αφιερώματα παλιότερα, είχε καλέσει την εκπομπή τον John Legend για πρώτη φορά, όλους τους Soulmen, είχε βγάλει τον Mick Jagger και πάρα πολύ κόσμο. Ήταν βέβαια και, και σε μια prime time στην Μεγάλη Βρετανία όταν έκανε εκπομπές στο BBC. Από την άλλη όμως ήταν και ένας άνθρωπος που έχουν μείνει ευτυχώς τα αρχεία του. Μάλιστα είχε κάνει και την παραγωγή το Elephant, τον White Stripe, και αργότερα πολλά άλλα άλμπουμ που είχαν κυρίως ορχιστρική μουσική και κάποια theatrical musicals. Όλα αυτά λοιπόν για τον Pete Mitchell και για την ευκαιρία για το νέο άλμπουμ της Amy Winehouse που θα κυκλοφορήσει την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, με 11 τραγούδια, με 4 κυκλοφόρητα demos, με μια πλήρη ακυκλοφόρητη ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία της που είχε δώσει στο Παραντίσο το 2007 στο Άμστερνταμ. Ομοίως είχε κάνει πρόμο για το Back to Black όταν ήταν ακόμα καλά η Amy Winehouse. Γιατί μετά από μερικά χρόνια δυστυχώς τραγουδούσε στα live και μόνο προβλήματα δημιουργούσε.

Rick Wilson και Chicago Bay. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο 93,6. Και μιας και μιλάμε για νέες κυκλοφορίες, είπαμε την άλλη εβδομάδα στις 23 του μήνα θα κυκλοφορήσει και το tribute album της Amy Winehouse. Βγαίνουν πολλά πράγματα αυτόν τον καιρό, μουσικά και δισκογραφικά, όπως ακριβώς περιμένουμε και το νέο album των Nouvelle Vague. Nouvelle Vague που θα έρθουν στην Ελλάδα, θα έρθουν στις 12 Δεκεμβρίου να τραγουδήσουν και να παρουσιάσουν το καινούριο τους άλμπουμ, το άλμπουμ με 13 διασκευές σε εμβληματικά τραγούδια, όμως μόνο των Depeche Mode, αποδομημένα και ανακατασκευασμένα με bossa nova, με ακουστικές και διενορχιστρώσεις οργανικές, θα λέγαμε. Ένα άλμπουμ που ηχογράφησαν στο Rio de Janeiro με βραζιλιάνους μουσικούς και ολοκληρώθηκε στο Παρίσι. Και νομίζω ότι η καλύτερη που θα μπορούσε να τραγουδήσει ένα από αυτά τα τραγούδια δεν είναι άλλη από την Φλάβια Κοέλιο. Και στα αγγλικά.

Never Let Me Down. Αυτή είναι η Φλάβια Κοελιό παρέα με, με το συγκρότημα των Velvag. Νουβέλ Βαγ, που θα τους δούμε, θα παρουσιάσουν το νέο τους άλμπουμ σε δύο εβδομάδες, το άλμπουμ αφιέρωμα αποκλειστικά στα τραγούδια των Depeche Mode, και στο πλαίσιο της περιοδίας τους θα εμφανιστούν στην Αθήνα στο Fast Club στις 12 Δεκεμβρίου, παρουσιάζοντας το άλμπουμ αλλά και κλασικές τους επιτυχίες. Πάμε να συναντήσουμε τον Danger Mouse για να πάμε μέχρι τις 9.30. Danger Mouse and the Black Thoughts.

0: Κόσμος 93,6.
1: «25 χρόνια ο Νέαρ» και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, τη Wayo, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Imani σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night.

την αίσθηση ότι ό,τι κι αν έχει τραγουδήσει ο Chris de Burgh, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, κλείνει τα 78 και είναι φυσικά ένα εθνικό κεφάλαιο για την πατρίδα του. Ξέρετε, ο Chris de Burgh δεν είχε γεννηθεί στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Chris de Burgh είχε γεννηθεί στο Βενάδο του Έρτο στην Αργεντινή, γιατί οι γονείς του, ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός, ήταν διπλωμάτης και ήταν και ένας από τους λόγους που γύρισε και πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Δηλαδή είχε πάει στην Ινδία, είχε πάει σε διάφορα σημεία. Βέβαια κατοικοεδρεύει στην Μεγάλη Βρετανία, έχει αυτό το πάρα πολύ ωραίο κάστρο που έχουμε δει πολλές φορές και στο Wiltshire στη Βόρεια Αγγλία, αλλά και στη Σκωτία. Ιρλανδός, είναι πραγματικά ένα τεράστιο κεφάλαιο για την μουσική και φυσικά πάντα μας έρχεται στο Ιρλανδός. Είναι πραγματικά ένα τεράστιο κεφάλαιο για την μουσική και φυσικά πάντα μας έρχεται στο μυαλό του.

να θαυμάσει όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει και όλα αυτά που έχει γράψει τα τελευταία 50-52 χρόνια, αν βάλουμε ότι ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 70-74 και βέβαια με το Spanish Train. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι μία από τις ωραίτερες μπαλάντες που έχουν γραφτεί ποτέ. Everybody's talking, αυτός είναι ο Nilsson.

Αυτή είναι η Afrokel Sound System. Afrokel Sound System πριν από πολλά χρόνια, αλλά συνεχίζουν και ηχογραφούν. Θυμάμαι, μιας και λέμε για τα πάρτι του κόσμου, για τις συναυλίες και για τη γιορτή που κλείνει φέτος 25 χρόνια το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Θυμάμαι τέλη της δεκαετίας του 90 στο WOMAD και το συζήταγα αυτό λίγο και με τον Γιώργο του Μουχταρίδη και με αρκετούς από εσάς, αν θέλετε, ακροατές. Τέλη της δεκαετίας του 90-99-2000 ήταν, είχε γίνει το WOMAD και ένα κομμάτι του WOMAD είχε γίνει στο τότε Διογένης της Συγκρού. Είχαν εμφανιστεί οι Afrokel Sound System και ακριβώς το επόμενο καλοκαίρι είχαν δώσει εξαιρετικό live στο θέατρο του Λυκαβητού, μια μπάντα που συνδέει την ηλεκτρόνικα φυσικά με τις γκάιντες, με τον παραδοσιακό ήχο και της Ιρλανδίας και της Σκωτίας, και συνεχίζουν ακόμα να ηχογραφούν για να βγάζουν εξαιρετικές μελωδίες. Και εμείς λέω να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη Μεγάλη Βρετάνια, πάμε να συναντήσουμε τον Ομπόγκα Γιάρ από την Νιγηρία, βάζοντας και τη soul, βάζοντας και την R&B αλλά και την ηλεκτρονικά.

Αυτός είναι ο Κεμ Μόου, ωραίος καλλιτέχνης ο Κεμ Μόου, και έβγαλε και καινούριο άλβουμ και συνεργασία με τους Soweto Gospel Choir. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα με τον Al Green. Να διασκευάζει ο Al Green το The Letter.

Αυτό λοιπόν ήταν το The Letter. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Μουσικές από τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Και αύριο, φίλες και φίλοι, θα βρεθούμε όλοι μαζί στο πάρτι μας. Θα βρεθούμε. Εδώ στον κόσμο. Φυσικά παρέα με τον TY. Πάμε πάλι να ακούσουμε αυτό το intro, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι. Get away from me. Είναι πάρα πολύ ωραία. Julia Jacqueline. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Εύχομαι να περάσετε όμορφα στο υπόλοιπο της βραδιάς σας. Αύριο λοιπόν, ζωντανά από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τα φιλιά μου, να προσέχετε όλοι. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
2: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

103,6.

0: Κόσμος 93,6. Πέντε κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εσείς που πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Μετά το πολυσυζητημένο Αθήνα, ο Ρωμέν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Της χαράς η μία άκρη ψηλά στα.
2: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει την εκδήλωση «Η μουσική στην υπηρεσία της ειρήνης και των κοινών αξιών». Μια συζήτηση αφιερωμένη στη μουσική ως εργαλείο ειρήνης και μια συναυλία με τον πιανίστα Άντρε Μανουκιάν και την ερμηνεύτρια Δάφνη Κρυθαράς. 5η 22 Οκτωβρίου στις 7 στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ΣΥΝΑ 31. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Thank you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκο Σελόνι από την Ιταλία.
3: Περιβαλλοντική εκπαίδευση σπηλαίων, η μόνη εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές μαθαίνουν, ανακαλύπτουν, εκπαιδεύονται, προστατεύουν, εκτιμούν τα μνημεία της φύσης και κατανοούν τη σπουδαιότητα των σπηλαίων. Μαθαίνω να προστατεύω το σπήλαιο. Μαθαίνω να προστατεύω τη φύση. Πληροφορίες στο σπήλαιο Αλιστράτης.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Κόσμος 93.6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τους Αντιπάλας που ονειρεύονται Αφρική και ζουν στη Νέα Υόρκη. Σόλας είναι το κομμάτι για το ξεκίνημα, για να ανοίξουμε τον Νίκο όπως ακριβώς χρειάζεται. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζεται του οίκου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και εσείς θα βάλετε την έμπνευση. Φύγαμε.

0: Άντωνι Τζόζεφ Ομέγας, ο νοβελίστας, ο συγγραφέας, ο τραγουδοποιός, ο ποιητής. Your Bird and I.
1: Your Bird and I. Above an ocean of tigers. You to your cage by increments, by measures.

a wider geography. I may act as if I might. I may. Maybe I have a

arenas of the physical arenas of intimate technology.

ακούσουμε στον Νότο, να ακούσουμε το Μανολάκι που παίζει ωραίες μουσικές, που έφτιαξε το σκουλέρ λοκάλ και εδώ φέρνει μια φοινικιά.

Η Σέλια Βα, που γεννιέται στη Γουαδελούπη, ηχογραφεί στη Γερμανία και το engrave της είναι εδώ. Let us honor the forgotten ones. We are for

να σας πούμε πως Παρασκευή, Σαββατοκυριακή δεν πρέπει να κλείσετε τίποτα. Θα το περάσουμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο παρέα στο Κόσμος. Θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια μας. Από τις 7.30 και ως τις 8.30 την Παρασκευή ο Μιχάλης Καμάκας θα υποδεχτεί τη Γουάγιο. Και μετά θα χορέψουμε εννοείται με την Κλαούντια μετά τη συναυλία. Κλαούντια Μάτολα θα βρίσκεται στα ΝΤΕΚ στο Νιάρχος. Το Σάββατο η Ρουμπίνη στα Γκουράκι με την αφεντιά μου 7 με 8 θα παίξουμε μουσικές. Θα έρθει ο κύριος Τζι Πόλη με τα δικά του τα τραγουδάκια. 9 με 10 ο Προκόπης Δούκας, 10 με 11 ο Γιώργος Μουχταρίδης και 11 με 12 ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Θα περάσουμε σχεδόν όλοι από τα ΝΤΕΚ το Σάββατο στο Νιάρχο, στο Φάρο, εκεί ακριβώς όπου θα βρεθούμε για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια. Και την Κυριακή τα ωραιότερα έρχονται, 6 με 7 ο Πέτρος Αδάμ, αλλά και 9.30 με 11.30 η Μανή και η Αλκιόνη θα μας συντροφέψουν με τις μουσικές τους. Και το Σάββατο έχουμε πάνελ με θέμα AI or not AI. Όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη και δελτία εισόδου για τις μουσικές και για τις συναυλίες μας. Επίσης να πούμε πως τα booth έχουν διαμορφωθεί στον εξωτερικό χώρο της αγοράς, στο ισόγειο του Νιάρχους, μπροστά στο κανάλι, και θα βρισκόμαστε εκεί με τις εκπομπές μας. Τριήμερη γιορτή στο Νιάρχος, στο Φάρο, για τον κόσμο που κλείνει 25 χρόνια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Began in Africa, με τον Φαραώ Σάντερς που μας εξηγεί πως όλα ξεκίνησαν στην Αφρική και πως ο Κολτρέιν, ο Τζον Κολτρέιν, τον διάλεξε να παίξει στην πάντα που έφτιαξε στο τέλος της ζωής του.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε. Εδώ έχουμε έναν αφρικάνικο χορό, έχουμε το Soul and Soul, έχουμε και τον Jazzy B, ο οποίος πίσω στο 1989 ηχογραφεί αυτό.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς φεύγουμε με τον Cedric Imbrux και τους Light of Saba, Africa, το κομμάτι που έφτιαξαν

Alexa Beyond. Αυτοί οι τύποι που μας γοήτευσαν στο παρελθόν και εξαφανίστηκαν, εδώ είχαν συνάντηση πίσω στο 1995. The Meeting Pool. Οι Buckeye Beyond που ήρθαν με τις φυλές τους και τις μουσικές τους. Και το κομμάτι Meeting of Tribes.

1973, Happy Children είναι ο τίτλος του άλμπουμ των Όσι Μπίσα, από όπου και προκύπτει αυτό το θαύμα της φωτιάς. Fire και το κομμάτι.

Ray και Queen of the Minstrels, ο Dougie Matcher βάζει το disco reggae mix του και εμείς θα προχωρήσουμε στον Deraja, ο οποίος ζει στα Blue Mountains και μας συμβουλεύει πως ο χρόνος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος Radio.